ακού κόσμος 938. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας, είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Φέτα Pop Πρόβια Δοδόνη Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
4: Πυρηνέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
4: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι λύσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
6: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
9: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
8: Marketing. Αξίζει να πας.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημίς σήμερα και άφεσε ημίν τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε φλέτες ημών, και εμείς ενέγγισμας εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από αλκονηρό.

Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου του 2026, φτάσαμε σίως στα μέσα Ιουνίου. Κρύο καφεδάκι στο χέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε μαζί, να δούμε όσα φέρνει η σημερινή ημέρα. Ξεκινάμε παραδοσιακά, με τα καθιερωμένα μας χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο και στην Αυγουστίνα που γιορτάζουν σήμερα. Τιμάει η Εκκλησία μας τη μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππόνος, αλλά και του Οσίου Ιερονύμου. Λοιπόν, γεννήθηκε στην Ταγάστη της Νουμιδίας, στο σημερινό Σουκαχρά της Αλγερίας. Από μητέρα φλογερή χριστιανή, τη Μόνικα, και πατέρα ειδωλολάτρη τον Πατρίκιο. Τις εγκύκλιες σπουδές πραγματοποίησε στην πατρίδα του, ενώ συνέχεια ο πατέρας του τον έστειλε στα Μάδαυρα για τις ανώτερες σπουδές στην Καρχιδόνα. Ως νέος φοιτητής έζησε ζωή έκλητη, από την οποία απόκτησε και κάποιο εξώγαμο τέκνο. Στην Αφρική έγινε ο παδός του μανιχαϊσμού. Αλλά όταν αργότερα έφτασε στο Μιλάνο, οι θερμές ολονύχτιες προσευχές της μητέρας του, η επιστάμενη μελέτη των Αγίων Γραφών από τον ίδιο και τα φλογερά κηρύγματα του Επισκόπου με Διολάνο Ναυροσίου, έφεραν τον Αυγουστίνο στο χριστιανισμό. Ζήτησε να κατηχηθεί και βαπτίστηκε χριστιανός μαζί με τον 15χρονο γιο του Αδεοδάτη. Αργότερα επέστρεψε στην Αφρική, όπου δίδαξε και διέδωσε με θέρμη το χριστιανισμό. Μετά την κοίμηση της μητέρας του πήγε στη Ρώμη. Όταν το 391 επισκέφθηκε κάποιους φίλους του στην Ιππόνα, στη σημερινή Ανάμπα της Αλγερίας, ο επίσκοπος της πόλης Βαλέριος, εκτιμώντας τα πλούσια χαρίσματά του, το πάθος της διδασκαλίας, αλλά και τη βαθύτατη θεολογική του γνώση, τον χειροτώνησε πρεσβύτερο και αργότερα βοηθό επισκόπου. Μετά την κοίμηση του Βαλερίου, τον διαδέχτηκε στο θρόνο της Επισκοπής Ιππόνος το 396. Κοιμήθηκε ειρηνικά σε ηλικία 76 ετών στις 28 Αυγούστου, αφήνοντας τεράστιο συγγραφικό έργο φιλοσοφικού, απολογητικού, δογματικού, ηθικού και ποιμαντικού περιεχομένου. Αυτά λοιπόν τα λίγα για την ζωή του Αγίου Αυγουστίνου. Πάμε τώρα να δείξουμε μία ματιά στον χρόνο. Γυρίζουμε τη μηχανή του χρόνου πίσω και πάμε στο 1994, όπου σαν σήμερα η Ελλάδα θρυνεί το χαμό του σπουδαιότερου ίσως σύγχρονου συνθέτη της. Ο Μάνος Χατζηδάκης περνάει στην αιωνιότητα, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό, αλλά και μια ανεκτίμητη μουσική κληρονομιά που μας συντροφεύει σε κάθε μας συναίσθημα. Το 1954 ιδρύεται σαν σήμερα στην Ελβετία η UEFA, η Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών, αλλάζοντας τον χάρτη του βασιλιά των σπορ στην Ήπειρό μας, αυτό του ποδοσφαίρου. Για να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό σήμερα, στο νησί μας εδώ στη Ρόδο. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, αναμένεται μια ηλιόλουστη ημέρα, κλασικά 15 Ιουνίου, χωρίς κανένα συννεφάκι στον ουρανό. Οι άνεμοι 4-5 μποφόρ, γι' αυτό καθαρός ουρανός, ορατότητα καλή, βορειοδυτική ένταση 3-5 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου.

Ωραία, όμορφα ξεκινάει η εβδομάδα με όσον αφορά την επικαιρότητα, με επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η υπογραφή θα γίνει στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν ανακοίνωσε μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Πλοία όλου του κόσμου, λέει, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, έγραψε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει ρητή δέσμευση του Ιράν για να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καθώς και την άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Έκανε λόγο παράλληλα για μηχανισμό επιθεωρήσεων, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αναφερόμενος στις κυρώσεις, άφησε το ενδεχόμενο ανοιχτό ελάφρυνσης των κυρώσεων, διευκρινίζοντας ότι δεν προβλέπεται οικονομική ενίσχυση της Τεχεράνης. Σε ερώτηση σχετικά με ενδεχόμενη αλλαγή καθεστώτος, απάντησε: ποτέ δεν με ενδιέφερε η αλλαγή καθεστώτος. Θα μας τρελάνει ο Τραμπ. Αυτή είναι η τρίτη ομάδα με την οποία έχουμε διαπραγματευτεί και είναι η πιο λογική μέχρι σήμερα, είπε ο Τραμπ. Όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, είπε ότι οι ΗΠΑ θα ασχοληθούν με το, ΗΠΑ, με το θέμα αργότερα. Σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12, ενημέρωσε και τον Μπέζαμιν Νετανιάχου ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας. Του είπε ότι ενδέχεται να υπογραφεί και εντός της ημέρας συμφωνία. Πάντως η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εύθραυστη. Ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι προχώρησαν σε νέες απειλητικές δηλώσεις μετά από μια Ισραηλινή επίθεση στα νότια της Βηρυτού.

Τη νύχτα που μας πέρασε εδώ στην Ελλάδα, μεγάλη φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας κοντά στην Ομόνοια. 35 έρχονται από εβδομάδας. 35 στην Αθήνα. Λογικά θα μας επηρεάσει και εμάς. Ξαφνικά δηλαδή, από ό,τι βλέπω. Τρία ταπεντάρια στην Αθήνα. Wow. Εδώ στη Ρόδο, από τα τέλη της εβδομάδας και αν...

0: κομματικές μηχανές της Νέας Δημοκρατίας έχουν βάλει μπροστά. Μίλησε για κάλπες την άνοιξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην Ρόδο και από τη Ρόδο, όπου εδώ στο νησί μας εξήγηλε δυνατά έργα. Δηλαδή, καταρχάς, την παραχώρηση του παλιού νοσοκομείου και την ανακαίνισή του στην περιφέρεια. Και επίσης ένα μεγάλο έργο λιμενικό, έτσι ώστε να γίνει το λιμάνι της Ρόδου κέντρο, home port, και να ξεκινάνε κρουαζιέρες από την Ρόδο. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό και τι πρέπει να γίνει αυτό και τι πρέπει να γίνει για να επιτευχθεί αυτό το μεγάλο στοίχημα, κάτι το οποίο το θέλει το νησί, δηλαδή να είναι η έναρξη της κρουαζιέρας η Ρόδος και να έρχονται εδώ οι τουρίστες ακόμα και χειμωνιάτικα, να μένουν μερικές μέρες και να ξεκινάνε την κρουαζιέρα τους από τη Ρόδο. Αυτό θα το μελετήσει σε ένα master plan, το οποίο θα εξετάσει και θα κάνει η περιφέρεια. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι για την επικαιρότητα. Ήταν μια επιτυχημένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Έγιναν και τα εγκαίνια την εβδομάδα που μας πέρασε της Περβόλας, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του αρχαιολογικού χώρου. Η φωτιά που είχε ξεσπάσει μεταξύ Δημάρχου και Μενδώνη έσβησε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε ακόμα και το Δημαρχείο, για λίγο βέβαια, μπήκε για 1-2 λεπτά και βγήκε. Στη σύσκεψη στην περιφέρεια συμμετείχε και ο Δήμαρχος Ρόδου. Τέλος πάντων, εντάξει, όλα κύλησαν ήρεμα και ομαλά κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Εξήγηλε και το νοσοκομείο στην ΚΟ, ένα μεγάλο έργο, 45 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα πολύ δυνατό νοσοκομείο. Θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται άμεσα. Η σεζόν στο νησί εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Και το γεγονός ότι η ηρεμή και η ιστορία στην Μέση Ανατολή θα είναι πάρα πολύ καλό γι' αυτό, γιατί θα ανοίξουν και πάλι οι Ισραηλινοί τουρίστες και θα κυλήσουν όλα όμορφα. Λοιπόν, την καλή μέρα μας και πάλι, συντονισμένοι σε 93,8. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να τα δούμε όλα πιο αναλυτικά.
1: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το ΣΥΠΑ.
5: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε και πάμε λίγο να δούμε τις εξελίξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά αυτήν την συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Αμερικής και Ιράν.
1: Η σήμερα ξεκίνησε εδώ και μία ώρα περίπου να επικοινωνεί με συναδέλφους του ανταποκριτές του Λευκού Οίκου και να τους λέει την ίδια φράση, ότι αναμένεται συμφωνία με το Ιράν τις επόμενες ώρες. Ο κύριος Τραμπ είπε και κάτι άλλο στο κανάλι Fox. Επειδή αναμένεται ιρανική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, αποκάλυψε ότι θα επικοινωνήσει με την Τεχεράνη για να σταματήσουν κάθε χτύπημα εναντίον του εβραϊκού κράτους. Ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι υπό άλλες συνθήκες η τελετή για την υπογραφή θα διεξαγόταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Χριστίνα. Αλλά λόγω της απάντησης του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου, αναβλήθηκε για μερικές ώρες. Ο κύριος Τραμπ φέρεται να είπε βαριά λόγια πάλι στον ιστότοπο Άξιος για τον Νετανιάχου. Ρωτά γιατί ο Μπίμπι έπρεπε να κάνει μία τρεις τελείες επίθεση. Χρησιμοποιεί σε λέξη που δεν μπορώ να την πω στο δελτίο
2: μας. Καταλαβαίνω,
1: Ναι, ναι. Ήμουν τόσο τσαντισμένος, είπε, του το είπα, δεν έχει καμία κρίση, του το είπα αυτό. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι επρόκειτο να υπογράψει η συμφωνία σήμερα το πρωί, αλλά η Ισραηλινή Επιτροπή στην Πυρητό την καθυστέρησε. Νομίζω ότι η υπογραφή, λέει, θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα σε λίγες ώρες, αλλά η Ισραηλινή Επιτροπή ταρακούνησε τα πάντα. Και επίσης, Χριστίνα, είπε ο πρόεδρος ότι τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν, κύριε, το Ισραήλ επιτίθεται στην Πυρητό μία ώρα πριν να υπογράψουμε τη συμφωνία. Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι συνέβαινε, είπε ο πρόεδρος, Χριστίνα.
2: Αυτή η εξέλιξη ταρακούνησε και τη σχέση του, την προσωπική, με τον Νετανιάχου.
1: Yes, αυτοί οι δύο βρίζονται και ύστερα τα ξεχνάνε. Ό,τι και να λέγεται λοιπόν, ό,τι και να ακούγεται, η αλήθεια είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν μια φιλία πολλών ετών, που φαίνεται να είναι ακλόνητη ακόμα και σήμερα, που λόγω του πολέμου εναντίον του Ιράν εμφανίστηκαν δημόσια οι διαφορές τους. Οι διαφορές φυσικά δεν αφορούν την προσωπική τους σχέση, αλλά τα στρατηγικά και εθνικά συμφέροντα των χωρών τους. Ενώ ξεκίνησαν μαζί τον πόλεμο, στην πορεία ο κύριος Τραμπ θέτησε τη συμφωνία τους για τη συνέχιση του πολέμου μέχρι την αλλαγή της ιρανικής ηγεσίας. Αυτή ήταν η συμφωνία τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πιστεί και από το αντιϊσραηλινό λόμπι που δρά μέσα στην κυβέρνησή του. Μιλάμε για ένα χαμός γίνεται, Χριστίνα, ότι ο Νετανιάχου θα του προκαλέσει ζημιά στις ενδιάμεσες εκλογές. Οπότε άλλαξε ρότα με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χάσει τις εκλογές έτσι κι αλλιώς, διότι οι Αμερικανοεβραίοι ψηφίζουν με βάση τα συμφέροντα του Ισραήλ. Ακόμα και σήμερα, να ρωτήσει κανείς τον κύριο Τραμπ για τη σχέση του με τον Νετανιάχου, θα απαντήσει ότι ο BBE, έτσι το λέει, είναι ένας από τους πιο στενούς του φίλους, ο οποίος τον έχει σώσει, πρέπει να πούμε, σε πολλές περιπτώσεις και πριν εκλεγεί πρόεδρος και όταν είχε νομικά προβλήματα. Είναι βέβαιο ότι συνομιλούν και τώρα καθημερινά, ακόμα και όταν φωνάζουν και βρίζονται, και πρέπει να μίλησαν και σήμερα για την επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο. Άλλωστε, ο Νετανιάχου, μην ξεχνάμε, έπρεπε να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του, Χριστίνα.
2: Όμως αυτή η επίθεση μπορεί να ανατρέψει τους σχεδιασμούς του Λευκού Οίκου για την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν, σωστά?
1: Πιστεύω ότι σωστά τα λες. Αν και ο πρόεδρος ισχυρίστηκε, όπως είπαμε πριν από λίγο, ότι θα υπογράψει σήμερα.
2: Θα προσπαθήσει να προλάβει.
1: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, ο πρόεδρος γνωρίζει ότι, ότι το Ισραήλ απάντησε στην πρόκληση της Χεζμπολάχ. Δεν χτύπησε το Ισραήλ πρώτο. Ακόμα και ο κύριος Τραμπ μίλησε σήμερα για το δικαίωμα του εβραϊκού κράτους να αμήνεται, όπως είδαμε στην πρωινή δήλωσή του. Αυτό που βασικά τους χωρίζει, Χριστίνα, είναι οι συγκρούσεις των ακροδεξιών μέσα στο κίνημα Μάνκα. Η μισή είναι με το Ισραήλ, οι άλλοι εναντίον του Ισραήλ και υπέρ των μουσουλμάνων, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος να βρεθεί ανάμεσά τους. Αυτά.
0: Αυτά λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Σήμερα προφανώς και θα υπάρξει αυτή. Να δούμε αν θα εμπεδωθεί. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με το μεταναστευτικό, καθώς επετεύχθη νέα συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάμε να δούμε τι προβλέπει αυτή.
3: Και θα παραμείνουμε εμείς στο θέμα της μετανάστευσης και θα πάμε να συνδεθούμε διαδικτυακά με τον κύριο Μάριο Καλέα, διοικητή της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλέα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
4: Καλό μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Και να μιλήσουμε λίγο για τη νέα συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Τι είναι, τι προβλέπει.

0: τα κράτη-μέλη στο πεδίο του ασύλου και μια πιο συντονισμένη και καλά οργανωμένη διαχείριση των παράνομα εισερχομένων. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει έναν δικαιότερο διαμοιρασμό των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα επιχειρηθεί να γίνει μέσα από πιο γρήγορες και επιταχυμένες διαδικασίες διαλογής, υποδοχής και φυσικά ασύλου. Οι βασικές αλλαγές τώρα και πώς επηρεάζουν τη χώρα μας είναι τρεις. Το πρώτο είναι ότι όσοι εισέρχονται πλέον είτε στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου είτε γενικά
1: όσοι
0: στα ελληνικά σύνορα θα
1: εννοείτε,
0: πρέπει να
1: κύριε
0: περάσουν
1: Καλέα.
0: Από... Ορίστε.
1: Όσοι εισέρχονται παρανόμως εννοείται.
0: Ναι, φυσικά. Όσοι εισέρχονται παράνομα. Πρέπει να περάσουν από διαδικασίες ταυτοποίησης, δηλαδή να καταγράφονται τα βιομετρικά τους δεδομένα εντός 7 ημερών και από εκεί και πέρα το αίτημα ασύλου τους να εξετάζεται σε πολύ σφιχτές προθεσμίες μέσα σε 12 εβδομάδες και σε πρώτο και σε β' βαθμό. Και αφού τελεσυδικήσει και είναι απορριπτική απόφαση, τότε εκείνη η διαδικασία απέλασης επιστροφής τους είτε στις χώρες καταγωγής τους, είτε σε χώρες διέλευσης, είτε σε ασφαλείς χώρες, τρίτες χώρες, είτε και στους κόμβους επιστροφής, τα λεγόμενα return hubs, για τα οποία γίνεται και μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Και τρίτο και βασικότερο είναι η θεσμοθέτηση του μηχανισμού αλληλεγγύης. Δηλαδή, ενώ στο παρελθόν ήταν στη διακριτική ευχέρεια των εταίρων μας, αν θα μας παρέχουν συνδρομή και βοήθεια, πλέον τα κράτη της πρώτης γραμμής, δηλαδή η Ελλάδα, η Ιταλία, η Κύπρος, η Ισπανία, θα έχουν θεσμοθετημένη υποστήριξη, είτε είναι με εγκαταστάσεις από τα εδάφη τους στα εδάφη των άλλων κρατών μελών, είτε τεχνική υποστήριξη, είτε και οικονομική βοήθεια.
2: Μάλιστα. Αυτό πώς θα προσαρμοστεί στη χώρα μας, κύριε Καλέα?
0: Όπως προείπα, ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα ο καινούριος νόμος, ο οποίος ενσωματώνει όλες αυτές τις δομικές αλλαγές και ήδη από 12 του μηνός, από την Παρασκευή, ξεκίνησε η εφαρμογή του. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά και η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό, που βρίσκονται σε απόλυτη συνεργασία και ευθυγράμμιση, ήδη έχουν ξεκινήσει να εφαρμόσουν τις διαδικασίες στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στον Εύρο. Βέβαια, υπάρχει ένας αστερίσκος ως προς την Κρήτη, όπου εκεί πέρα η διαχείριση είναι διαφορετική λόγω έλλειψης προς το παρόν των αναγκαίων υποδομών και εγκαταστάσεων.
1: Κύριε Καλέα, μέχρι πριν πάμε στο θέμα της Κρήτης, μέχρι σήμερα αυτός ο έλεγχος των αιτήσεων ασύλου σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, πόσο χρόνο χρειάζεται να γίνει για να δούμε αν είναι εφικτός ο στόχος της υλοποίησης του πρώτου και δεύτερου βαθμού ελέγχου των αιτήσεων ασύλου εντός 3 μηνών?
0: Κοιτάξτε, το πλεονέκτημα που έχει η χώρα μας είναι ότι ήδη από το 2015-16 συγκεκριμένα ξεκίνησε να εφαρμόζει συνοριακές διαδικασίες. Άρα υπάρχει η τεχνογνωσία και η εμπειρία, υπάρχουν οι εγκαταστάσεις και υπάρχει και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε επαρκώς και απόλυτα στελεχωμένοι. Οι ανάγκες συνεχίζουν να υφίστανται. Αλλά σε επίπεδο τεχνογνωσίας είμαστε σε πάρα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο.
1: Πόσος είναι σήμερα ο μέσος χρόνος για την εξέταση μιας αίτησης σε πρώτο και δεύτερο?
0: Θα σας απαντήσω άμεσα. Όσον αφορά στα νησιά μας, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, ο χρόνος είναι 41 ημέρες. Όσον αφορά την ενδοχώρα, ο χρόνος αυτός αυξάνεται και είναι γύρω στις 80 και κάτι. Άρα, όσον αφορά τις συνοριακές διαδικασίες, είμαστε εντός των χρονικών πλαισίων που ορίζει το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.
2: Βλέπετε αύξηση τα τελευταία χρόνια των αιτήσεων ασύλου στην Ελλάδα σε σχέση με παλαιότερα χρόνια? Βλέπετε μείωση? Ποια είναι η εικόνα που έχουμε?
0: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, οι αιτήσεις ασύλου είναι σε άμεση συνάρτηση με τις αφίξεις. Αντιλαμβάνεστε, όσοι περισσότεροι εισέρχονται παράνομα στη χώρα, τόσο και μεγαλύτερος είναι και ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου που υποβάλλονται. Μέχρι και το 2021 υπήρχε μια αυξητική πρόοδος, έτσι, η οποία την περίοδο του COVID πλέον άρχισε να παρουσιάζει σταδιακή μείωση. Στη συνέχεια είχαμε μια αύξηση και πάλι την περίοδο του έτους του 2024, αλλά το 2025 υπήρξε σταδιακή μείωση περίπου 21% και η μείωση αυτή συνεχίζεται και για το 2026.
1: Τι θα συμβεί, κύριε Καλέα, με τις χώρες οι οποίες δεν δέχονται

0: τους παρανόμους εισελθόντες, μετανάστες, για τους οποίους απορρίπτεται και σε δεύτερο βαθμό η αίτηση ασύλου.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι κάτι το οποίο επηρεάζει μόνο την χώρα μας, αλλά επηρεάζει όλα τα κράτη-μέλη και ιδίως τις χώρες της πρώτης γραμμής. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν συγκεκριμένες χώρες οι οποίες δεν είναι τόσο συνεργάσιμες όσο θα έπρεπε. Πράγμα που σημαίνει ότι αρνούνται να ταυτοποιήσουν τους πολίτες τους και αρνούνται στη συνέχεια, εφόσον το αίτημα ασύλου απορριφθεί, να τους επαναπατρίσουν. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν συζητήσεις, γίνονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο συζητήσεις, όσον αφορά καινοτόμες λύσεις. Μία εξ αυτών είναι και τα λεγόμενα return hubs, οι κόμβοι επιστροφής, στην κουβέντα των οποίων έχει πρωτοστατήσει η χώρα μας μαζί με τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και τη Δανία.
0: Σε τρίτες χώρες θα γίνουν αυτά τα return hubs.
1: Ναι, η λογική πίσω από την δημιουργία και λειτουργία των κόμβων επιστροφής είναι αυτό που ακριβώς είπατε κι εσείς, ότι για πολίτες τρίτων χωρών που δεν υπάρχει η δυνατότητα, είτε γιατί οι ίδιοι δεν επιθυμούν, είτε γιατί οι χώρες τους δεν τους δέχονται πίσω, να μπορούν να επιστραφούν με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι, κάπου αλλού. Και ο προορισμός αυτός θα είναι η κόμβη επιστροφής σε κάποιες χώρες, είτε στην Αφρικανική Ήπειρο, είτε στην Ασία. Προς το παρόν γίνονται μόνο ζυμώσεις και συζητήσεις, δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, αλλά το χρονοδιάγραμμα λέει ότι εντός του 2026 θα συναυθεί κάποια συμφωνία με κάποια από τις χώρες αυτές και θα λειτουργήσουν εντός του 2027.
0: Πάμε λίγο στο θέμα της Κρήτης, για την οποία νομίζω ότι επικρατούν ειδικές συνθήκες. Από πού έρχονται αυτοί οι πληθυσμοί των μεταναστών που φτάνουν τις τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη?
1: Ναι, κοιτάξτε, φαίνεται ότι αρχίζει και υπάρχει μια μετατόπιση των νερών από το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο προς την Κρήτη, η οποία αρχίζει να μεταβάλλεται σε βασικός πυλώνας εισόδου. Ενώ δηλαδή στο Βορειοανατολικό Αιγαίο παρατηρείται μια συντριπτική μείωση, έτσι, 65% των αφίξεων σε σχέση.
0: Άρα με την Τουρκία υπάρχει καλύτερη συνεργασία σε αυτό το πεδίο.
1: Ναι, αυτό φαίνεται, ότι υπάρχουν πολύ καλές επαφές, επικοινωνίες και καλή συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και τουρκικών αρχών, το οποίο έχει ως συνέπεια και τη μείωση των αφίξεων στο πεδίο. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει κινητικότητα στην Κρήτη, έτσι. Υπάρχει μια αύξηση των αφίξεων και το 2025 και μια αντίστοιχη το 2026. Κατ' εμέ το πρόβλημα όμως δεν είναι τόσο ο υφιστάμενος αριθμός των αφίξεων, όσο το διαχειριστικό κομμάτι της υπόθεσης, και αναφέρομαι στην ύπαρξη των αναγκαίων εγκαταστάσεων και υποδομών. Γιατί ενώ στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο έχουμε τις δομές και έχουμε τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό που μπορούν πολύ γρήγορα να διεκπεραιώσουν τα αιτήματα ασύλου, κάτι αντίστοιχο δεν υφίσταται στην Κρήτη. Βέβαια στην Αγιά, στα Χανιά πλέον υπάρχει κατόπιν ενεργειών του Υπουργείου Μετανάστευσης μια δομή η οποία είναι προσωρινού χαρακτήρα και βοηθάει στην αρχική διαλογή των πολιτών τρίτων χωρών.
2: Μπορεί κάτι να το δούμε αυτό να αλλάζει το επόμενο χρονικό διάστημα με τα νέα δεδομένα των αφίξεων εκεί, κύριε Καλέα?
1: Κοιτάξτε, το μεταναστευτικό είναι ένα πολύ δυναμικό και πολυπαραγωγικό ζήτημα. Έτσι, οι εξελίξεις πολλές φορές μας...
2: Αναφέρομαι στο αν θα υπάρξουν πρωτοβουλίες ως προς αυτό το κομμάτι που λέτε της Κρήτης για το διαχειριστικό.
1: Πρωτοβουλίες υπάρχουν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Σας είπα ότι ήδη λειτουργεί η δομή στα Χανιά και υπάρχουν ζυμώσεις και συζητήσεις για να γίνει και κάτι αντίστοιχο στο Ηράκλειο. Έτσι, δηλαδή η ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης είναι σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία, με τους αιρετούς, με τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο, προκειμένου να βρεθεί μια δομή κοινής αποδοχής, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε και τη διαχειριστική επάρκεια ως προς την αντιμετώπιση των ροών.
0: Εν κατακλείδη, με το νέο σύμφωνο για το μεταναστευτικό, όποιος δικαιούται ασύλου μπαίνει στην Ελλάδα, όποιος δεν δικαιούται θα πρέπει να επιστρέφει στην χώρα καταγωγής του. Τι κερδίζουμε από αυτή τη συμφωνία?
1: Σε γενικές γραμμές είναι αυτό ακριβώς που περιγράψατε. Αυτό που κερδίζουμε είναι ότι για πρώτη φορά υπάρχει θεσμοθετημένη αλληλεγγύη από τις άλλες χώρες προς την Ελλάδα και γενικά προς τα κράτη του Νότου. Αυτό το οποίο δυστυχώς σε επίπεδο διαπραγμάτευσης παρέμεινε είναι η υποχρέωση και η αρμοδιότητα της Ελλάδας να αναλαμβάνει τις υποθέσεις οι οποίες εισέρχονται παράνομα στα εδάφη της. Πράγμα που σημαίνει ότι από τις 12 Ιουνίου και μετά όσοι δακτυλοσκοπούνται στη χώρα μας ή υποβάλλουν αίτημα ασύλου και στη συνέχεια με παράνομο τρόπο μετακινούνται σε κάποιο άλλο κράτος, μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να επιστραφούν προκειμένου να διεκπαιρεωθεί το αίτημά τους στην Ελλάδα. Είναι ένας χρυσός συμβιβασμός, θα έλεγα. Είναι ένα πρώτο βήμα.
0: Δεν θα λειτουργήσει πάντως αναδρομικά, γιατί θυμόμαστε τους πολλούς, τους χιλιάδες μετανάστες που η Γερμανία ήθελε να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
1: Ισχύει αυτό που λέτε. Ναι. Έχουν υπογραφεί οι λεγόμενες συμφωνίες clean slate, που σημαίνει με απλά λόγια ότι όσοι έχουν ήδη έρθει στην Ελλάδα και έχουν μετακινηθεί σε άλλα κράτη-μέλη, πάβουν να είναι αρμοδιότητα και υποχρέωση της χώρας μας. Άρα έχει μηδενίσει, ας το πω έτσι απλοϊκά, το κοντέρ και ξεκινάνε οι ευθύνες και υποχρεώσεις μας από όσους έρχονται από τις 12 του μηνός και μετά.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε, και καταλαβαίνουμε ότι πια έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, δηλαδή ό,τι μπαίνει από τώρα και πίσω θα έχει την υποχρέωση να παραμένει κιόλας στην περιοχή. Αυτό είναι το αρνητικό της νέας συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Όμως το θετικό είναι ότι θα δημιουργηθούν κόμβοι ενδιάμεση, στους οποίους θα επιστρέφουν αυτοί που δεν θα έχουν άσυλο. Που σε αυτούς, εν πάση περιπτώσει, που δεν θα εγκρίνεται το άσυλό τους. Και αυτοί εδώ οι κόμβοι, δηλαδή κέντρα κράτησης μεταναστών, θα είναι σε τρίτες χώρες, σε Ασία ή Αφρική. Αυτά λοιπόν για το πολύ σοβαρό θέμα και πρόβλημα το μεταναστευτικό. Και τώρα ερχόμαστε λίγο στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε να δούμε πώς την κάλυψε η ΕΡΤ.
4: Με πρόταγμα τις κυβερνητικές κινήσεις στη γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου, ο Πρωθυπουργός από την Ρόδο εκπέμπει μηνύματα εντός και εκτός συνόρων.
5: Το πρώτο μου χρέος ως Πρωθυπουργού είναι πρώτα και πάνω απ' όλα να κρατήσω την πατρίδα μας ασφαλή. Θα εξακολουθούμε να μπορούμε να εξασφαλίζουμε ότι πρώτα και πάνω απ' όλα οι ένοπλες δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει.
4: Με πυροδότητα κυβερνητικά παραδοτέα, ο κύριος Μητσοτάκης θέτει τα εκλογικά διλήμματα και αφήνει νέες αιχμές εναντίον του κυρίου Τσίπρα.
5: Να στηρίξουμε, θα το ξαναπώ, τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί στις Ελληνίδες και στους Έλληνες ευημερία, τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία θα εξακολουθεί να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας απέναντι στα ψέματα και στις κάλπικες υποσχέσεις κάποιων που νομίζουν ότι μπορούν να διαγράψουν το παρελθόν τους και να αναγεννηθούν από την τέφρα τους.
4: Ένα παγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας της ΚΟΗΣ έρχεται σε φάση υλοποίησης. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει την έναρξη κατασκευής του νέου νοσοκομείου με χρηματοδότηση 45 εκατομμυρίων ευρώ και άμεση δημοπράτηση από το ΤΑΙΠΕΔ.
6: Η δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει για την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου νοσοκομείου υλοποιείται, δρομολογείται πια οριστικά.
7: Ακριβώς όμορο του κτηρίου του νέου νοσοκομείου της ΚΟ θα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός σύγχρονων κατοικιών ακριβώς για να στεγάσουν ιατρικό και παρατητό νοσηλευτικό προσωπικό.
4: Σε σύσκεψη με φορείς, ο Πρωθυπουργός στέκεται στην ανθεκτικότητα του τουρισμού σε μια συγκυρία διεθνούς αναταραχής.
8: Ενδεχομένως σύντομα να μπορούμε να έχουμε μια οριστική επίλυση στο ζήτημα της πολεμικής σύραξης στο Ιράν. Αυτό θα σημαίνει ότι αυτόματα θα βρεθούμε μπροστά σε μια καινούρια ανάγκη να κινηθούμε γρήγορα για να καλύψουμε την ζήτηση.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης επισκέπτεται τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας στην καρδιά της Μεσαιωνικής πόλης.
9: 18.000 αρχαία μετακινήσαμε.
4: Στο τουριστικό λιμάνι της Ρόδου ενημερώνεται για το σχέδιο αναβάθμισης και επέκτασης των υποδομών του με έμφαση στις δυνατότητες υποδοχής κρουαζιέρας.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να ακούσουμε και μερικά πράγματα που είπε ο ένας πρωθυπουργός από το... από την περιφέρεια σχετικά με την... με το λιμάνι της Ρόδου και με την μετατροπή του σε home port.
1: Κύριε Πρεδράκο, θεωρώ ότι αυτή θα είναι μια εμβληματική επένδυση θα γίνει προς την αναβάθμιση των υποδομών της Ρόδου. Πράγματι η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι μια εικόνα η οποία δεν θα έλεγα ότι ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες και στις υψηλές απαιτήσεις που θέτουμε για την ελληνική κορδιέρα. Και όταν μιλώ για τον τουρισμό κορδιέρα, να προσαρμόσω και πάλι ότι η προτεραιότητα της ελληνικής πολιτείας είναι να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερο home port. Να ξεκινούν δηλαδή ή να τελειώνουν ή και να τελειώνουν οι κρουαζιέρες από τη Ρόδο και να μην αποτελεί η Ρόδος απλά ένα σταθμό για μια ψάωρη αποβίβαση σχεδόν οι οποίοι απλά θα περιηγηθούν στην παλιά πόλη ή θα πάνε μέχρι ή προετοιμάζεται το master plan. Θα το αναμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από εκεί και πέρα θα πρέπει να κινηθούμε με μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να προχωρήσουν όλες τις αδειοδοτικές διαδικασίες και να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση ώστε αυτή η πολύ σημαντική επένδυση να μπορέσει να ολοκληρωθεί το σύντομότερο δυνατό.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν κυρίες και κύριοι το όσα είπε για το λιμάνι της Ρόδου. Δεν του άρεσε η εικόνα, θέλει κάτι καλύτερο, είπε ο πρωθυπουργός. Και λογικό, μακάρι να προχωρήσει αυτό, δεν είναι βέβαια ότι και πιο εύκολο φαντάζομαι να γίνει η Ρόδος home port. Είναι ένα σύμπλεγμα πολλών ας το πούμε, παραμέτρων. Εν πάση περιπτώσει όμως, το ότι το έταξε, αυτό είναι πολύ καλό. Δεν ξέρω κατά πόσο να αρέσει και στην Υπουργό Τουρισμού, στην κυρία Κεφαλογιάννη, η οποία ήταν μαζί του, διότι, εντάξει, okay, κατανοητό, η κυρία Κεφαλογιάννη στηρίζει περισσότερο την Κρήτη όσον αφορά την κρουαζιέρα, όμως φαινόταν να συμφωνεί και αυτή με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πάμε να ακούσουμε τώρα μερικά αποσπάσματά του από την ομιλία του, εκεί που έδωσε στο πάρκο έξω από το Opera Grand.
2: Και τώρα πρέπει όλοι μαζί να αγωνιστούμε και να το ξεπεράσουμε. Θέλω καταρχάς να επιφυλάξετε ένα θερμό χειροκρότημα για τον καινούριο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ελάτε, ελάτε κύριε Κυρανάκη να σας δούμε. Ελάτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στο 16ο συνέδριό μας, για την συμμετοχή σας σε όλες τις κομματικές μας διαδικασίες και εκλογές και να ξαναπώ ότι στηριζόμαστε στη ραχοκοκαλιά της Νέας Δημοκρατίας που δεν είναι άλλη από την κομματική μας βάση. Εσείς κάνατε τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη, εσείς μας δώσατε τη δυνατότητα δύο φορές να κερδίσουμε τις εκλογές και θα το κάνουμε και τρίτη φορά. Και τρίτη νίκη με τη Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το σημαντικό έργο το οποίο έχουμε δρομολογήσει, να κρατήσουμε την πατρίδα ασφαλή στους ταραγμένους καιρούς τους οποίους διάγουμε και να εξασφαλίσουμε προκοπή και ευημερία για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Φίλες και φίλοι, εδώ στη Ρόδο βλέπω ένα νησί το οποίο παρά τις προβλέψεις κάποιων εξακολουθεί ο τουρισμός να πηγαίνει εξαιρετικά καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους τους εργαζόμενους στον τουρισμό που έχουν μετατρέψει τη Ρόδο σε ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Ήδη οι αφίξεις είναι αυξημένες κατά 2% παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε, όπως ξέρετε, μεγάλες γεωπολιτικές αναταράξεις και δεν έχω αμφιβολία ότι όταν έρθει η ώρα και κλείσει η τουριστική χρονιά για ακόμα μία φορά η Ρόδος θα είναι πρωταθλήτρια και θα μας εκπλήξει ευχάριστα. Μπράβο! Ερχόμαστε πια στο τελευταίο έτος της κυβερνητικής μας θητείας. Και φυσικό είναι, καθώς ο χρόνος πια τρέχει αντίστροφα για τις εκλογές του 2027, να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε τα σημαντικά πολιτικά και εκλογικά διλήμματα στα οποία οι πολίτες θα χρειαστεί να απαντήσουν όταν έρθει η ώρα να προσέλθουν στις κάλπες. Και θέλω να θυμίζω πάντα στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, στις Ροδίτσες και στους Ροδίτες που μας εμπιστεύθηκαν με αυτά τα εκοφαντικά ποσοστά στις προηγούμενες εκλογές, τι είχαμε δεσμευθεί το 2023 και τι τελικά υλοποιήσαμε αυτά τα 3 χρόνια της κυβερνητικής μας θητείας. Θέλω να θυμίσω ότι το 2023 είχαμε μιλήσει πρώτα και πάνω απ' όλα για καλύτερους μισθούς. Το πρώτο μας μέλημα ήταν πώς θα μετατρέψουμε τη σταθεροποίηση της οικονομίας σε καλύτερους μισθούς.
3: Κόσμος 938.
4: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
5: Ποιος?
4: Δεν ξέρω.
5: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
9: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
10: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
9: Ζηλεύεις?
10: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
9: Αγάπη μου, μα πού πας?
10: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
9: Χώρο?
10: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
12: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-170.
16: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γαστρεφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα 2 σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, το μεγάλο γεγονός είναι η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοχή μας και οι εξαγγελίες που έχει κάνει, ειδικά το θέμα του λιμανιού, του να γίνει δηλαδή η Ρόδος homeport. Θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και σημαντικό για το νησί μας, κάτι το οποίο θα αυξήσει εννοείται τον τουρισμό και ειδικά στους μήνες που δεν... Βασικά θα συμβάλλει σε αυτό που λέμε την επέκταση της τουριστικής περίοδου. Δεν είναι το βέβαια τόσο εύκολο, θα πρέπει να παραχωρηθούν κάποια κτίρια εκεί του Τελωνίου και έχουν να γίνουν ακόμα πολλά. Εκπονεί και η κυβέρνηση το master plan, για να δούμε. Παραμένουμε λίγο στην επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στην περιοχή μας και πάμε να ακούσουμε μερικά ακόμα αποσπάσματα από την ομιλία του.
1: Πίσω την πατρίδα μας ασφαλή και πρέπει να αισθάνεστε ως Ροδίτες ασφαλή σήμερα. Πρέπει να αισθάνεστε ασφαλή. Θυμάστε όταν πρώτο ήρθαμε στα πράγματα, η πρώτη μεγάλη κρίση, μία από τις πρώτες μεγάλες, γιατί ήταν πολλές που κληθήκαμε να διαχειριστούμε, ήταν η κρίση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Σήμερα μπορέσαμε και αντιμετωπίσαμε με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα το πρόβλημα αυτό. Και αντί να έρχονται καραβιές μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα, έρχονται καραβιές επισκεπτών Τούρκων οι οποίοι στηρίζουν την τοπική οικονομία. Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Ήταν αποτέλεσμα μιας συστηματικής πολιτικής η οποία προέταξε την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο σε εθνική, αλλά και σε ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Σήμερα τα σύνορα φυλάσσονται, τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, η ίδια η Ευρώπη έχει αναγνωρίσει ότι χωρίς προστασία των συνόρων δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική. Η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή αυτής της πολιτικής και είμαι υπερήφανος που η ελληνική πολιτική έγινε πια ευρωπαϊκή πολιτική. Στείλαμε δύο φρεγάτες και τέσσερα αεροπλάνα στην Κύπρο για να αποδείξουμε ότι στηρίζουμε τον ελληνισμό και τους αδερφούς Κυπρίους όποτε βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Και αυτή η επένδυση, φίλες και φίλοι, στην άμυνα δεν είναι επιλογή. Είναι αναγκαιότητα για μια χώρα η οποία βρίσκεται σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό σταυροδρόμι. Και σας διαβεβαιώνω, θα συνεχιστεί, θα ενταθεί και θα εξακολουθούμε να μπορούμε να εξασφαλίζουμε ότι πρώτα και πάνω απ' όλα οι ένοπλες δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα από οποιαδήποτε διεκδίκηση και να προβάλλουμε ως χώρα το πιο ισχυρό αποτρεπτικό μήνυμα απέναντι σε όσους μπορούν να αισθάνονται ότι εποφθαλμούν κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε και θα μιλήσουμε αποτελούν ουσιαστικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα συγκριθεί ένα κόμμα το οποίο έχει την ευθύνη να κυβερνά σήμερα την πατρίδα και να υλοποιεί το πρόγραμμά του με μια ετερόκλητη αντιπολίτευση της οποίας το μόνο μέλημα, προσέξτε, το μόνο μέλημα δεν είναι πώς θα κυβερνήσουν τη χώρα, είναι πώς θα ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία και πώς θα πριονίσουν το Μητσοτάκη. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, φίλες και φίλοι. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες γνωρίζουν καλά ότι αυτή η κυβέρνηση εκλέχτηκε με ένα υψηλό ποσοστό, προσπάθησε και υλοποίησε ένα πολύ μεγάλο μέρος των προεκλογικών της δεσμεύσεων. Όποτε είχαμε αστοχίες, δυσκολίες, σφάλματα, τα αναγνωρίσαμε με θάρρος και σπεύσαμε να τα διορθώσουμε. Και σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη η οποία έχει ουσιαστική πρόταση για την Ελλάδα του 2030.
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι, έτσι ως ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Ρόδο και πάμε τώρα λίγο να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη, που είναι κοντά μας, έτσι για το αποτύπωμα και την τελική εικόνα. Κύριε Ψηλάντη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροάτες του σταθμού σας.
0: Λοιπόν, καταρχάς, είσαστε ικανοποιημένος από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τα έργα που θα γίνουν στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα και τι θα θέλατε να πείτε πάνω σε αυτά?
2: Καταρχάς να μιλήσουμε για τα έργα τα οποία έχουν γίνει. Είναι ήδη έτοιμα και παραδόθηκαν στο τομέα του πολιτισμού. Mm-hmm. Είναι μια τεράστια παρέμβαση. Μια παρέμβαση που περίμενε εδώ και πολλές δεκαετίες, ίσως από την εποχή της ενσωμάτωσης και μετά. Και αυτές οι παρεμβάσεις παραδόθηκαν στην διάθεση όχι μόνο της δωδεκανησιακής κοινωνίας, αλλά στη διεθνή κοινωνία. Αποτελούν ένα δείγμα ότι πλέον η Ελλάδα όχι μόνο προχωρά, αλλά προχωρά με σταθερότητα, φροντίζει και συντηρεί όλα εκείνα τα οποία πρέπει να συντηρήσει και να έχει στην κοινή χρήση, αν θέλετε, του πολιτισμένου κόσμου. Mm-hmm. Αξίζει πραγματικά να περάσει κανείς να δει την λεγόμενη υπερβόλα δίπλα και κάτω από το παλάτι των υποτών, όπου είναι ένας μοναδικός ανοιχτός μουσιακός παράδεισος. Αυτή εδώ η εμπειρία, η οποία καταγράφηκε και κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, αλλά και το βράδυ των εγγενείων, είναι μοναδική στον κόσμο. Τώρα, ο Πρωθυπουργός συνεπής στις εξαγγελίες του και παρά τις δυσκολίες.
0: Πάντως, πρωτού αλλάξουμε θέμα, δηλαδή να παραμείνουμε σε αυτό, μιας ξεκίνησαμε από εκεί. Πάντως, όλο αυτό εδώ επισκιάστηκε λίγο και από τα όσα συνέβησαν μεταξύ Δημάρχου Ρόδου και Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνης. Δηλαδή, έστρεψε λίγο αλλού το βλέμμα της επικαιρότητας η διαμάχη αυτή εδώ, η οποία ξέσπασε σε εισαγωγικά, το οποίο όμως βέβαια αυτό το είδαμε στη συνέχεια να ξεπερνιέται τελικά.
2: Ακριβώς όπως είδατε, ναι, η στοικότητα, αν θέλετε, και το οι αναφορές αυτές της κυρίας Υπουργού, νομίζω ότι έδωσαν απαντήσεις και λύσεις.
0: Ήταν υπερβολική η αντίδραση του κυρίου Κολλιάδη? Εσείς πώς το είδατε όλο αυτό το σκηνικό?
2: Ακούστε, εγώ δεν ήμουν παρόν, ναι, για να ξέρω και να αποδώσω δικαιοσύνη. Ούτε ξέρω τα γεγονότα.
0: Ωραία, οπότε το αφήνουμε, πάμε παρακάτω.
2: Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι δεν συμφέρει αυτόν τον τόπο τέτοιου είδους καταστάσεις. Πολλά έχουμε να πούμε για το πώς συμπεριφέρονται σε αυτόν τον τόπο η τοπική μας εξουσία, αλλά δεν είναι επί του παρόντος.
0: Μάλιστα, ωραία. Πάμε παρακάτω. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για το παλιό νοσοκομείο. Τα επόμενα βήματα τώρα ποια είναι? Παραχώρηση στην περιφέρεια και από εκεί και πέρα?
2: Παραχώρηση στην περιφέρεια, και θα έλεγα και το έθεσα και εγώ προσωπικά που είμαι εκεί, εφόσον πλέον παραδίδεται στην ουσία στη τοπική κοινωνία το παλιό νοσοκομείο, θα πρέπει να αποφασίσουμε και η περιφέρεια θα πρέπει να καταστρώσει ένα τέτοιο στρατηγικό σχέδιο, ώστε να μην εκφυλιστεί ένα τέτοιο χτηριακό συγκρότημα και μια τέτοια περιοχή, η οποία είναι πάρα πολλών στρεμμάτων και η οποία πραγματικά είναι στον πυρήνα, στην καρδιά της πόλης.
0: Τι εννοείται να μην εκφυλιστεί, ή τώρα δεν είναι εκφυλισμένη? Δηλαδή, τι εννοείται εκφυλιστεί, συγγνώμη?
2: Ενώ ότι εφόσον αποφασίζεται πλέον να μπει και αποφασίστηκε από αυτή την κυβέρνηση με όλες τις δυνάμεις να δοθεί στην περιφέρεια και να ενισχυθεί με όλους τους πόρους εκείνους τους δυνατούς στη συνέχεια, mm-hmm, να μπορέσουμε εμείς να παραδώσουμε σε αυτή την πόλη κάτι το οποίο αξίζει.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το οποίο λοιπόν και εγώ έθεσα χθες, mm-hmm, είναι ότι χρειάζεται ένας σχεδιασμός, μία απόφαση το τι θα κάνουμε όλη αυτή την πραγματική περιοχή, την περιοχή αυτή που δίνει πραγματικά οξυγόνο στον τόπο μας, και νομίζω ότι όλοι σε αυτό συμφώνησαν και ο κύριος Περιφερειάρχης και οι παριστάμενοι.
0: Τι προτείνετε εσείς?
2: Εγώ κοιτάξτε, προτείνω εδώ και δεκαετίες να πάει το δικαστικό μέγαρο. Ήμουν εκείνος ο οποίος προκάλεσε επί πανδημία στη σύσκεψη προκειμένου να μεταφερθεί καταρχάς προσωρινά το χτηματολόγιο, τώρα το βλέπουμε να παραμένει εκεί, ένας πνεύμονας διοικητικός σε συνδυασμό και με άλλες παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με θέματα τουρισμού, πολιτισμού, παιδείας. Νομίζω ότι θα είναι ό,τι καταλληλότερο, ένα μείγμα δηλαδή, αφού είναι ένας τεράστιος, όπως είπαμε, χώρος με πολλά χτίρια και με πολλά τα οποία μπορούν να γίνουν εκεί.
0: Υπάρχουν άλλες προτάσεις σχετικές, δηλαδή ποιες είναι οι επικρατέστερες? Εσείς λέτε δικαστικό μέγαρο, υπάρχουν άλλες αντίστοιχες στο τραπέζι?
2: Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι η περιφέρεια η οποία ανέλαβε αυτό το βάρη έργο θα πρέπει να το μελετήσει πολύ σοβαρά και σύντομα για να προχωρήσουμε και να στην υλοποίηση μιας απόφασης. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο την παραχώρηση. Από την παραχώρηση μέχρι την υλοποίηση θα μεσολαβήσει ένα μεσοδιάστημα, το οποίο καλό και στο συμφέρον της Ρόδου θα είναι να γίνει, όπως είπα και προηγούμενα, με προσοχή, αλλά χωρίς να χάσουμε και πάρα πολύ χρόνο. Οι ανάγκες της πόλης είναι καταγεγραμμένες και νομίζω ότι με βάση αυτό το γνώμονα, αλλά και με την προοπτική, θα πάρθουν οι απαραίτητες αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, εντάξει, μέχρι το τέλος και του χρόνου αυτού θα έχουμε εξέλιξεις πάνω σε αυτό.
2: Νομίζω ναι. Ωραία. Πάνω σε αυτό, ναι. Νομίζω ότι θα έχουμε.
0: Τώρα, το άλλο το μεγάλο το οποίο... Ναι, παρακαλώ.
2: Και νομίζω ότι σε αυτό εδώ δείχνει αποφασιστικότητα και ο Περιφερειάρχης και η Περιφέρεια.
0: Το άλλο το μεγάλο έργο για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός είναι για το λιμάνι της Ρόδου. Για ένα μεγάλο, δηλαδή, και μάλιστα χρησιμοποίησε και λέξη ότι δεν του αρέσει η εικόνα που είδε στο λιμάνι της Ρόδου. Θέλει κάτι καλύτερο για τη Ρόδο και θέλει το λιμάνι της Ρόδου να γίνει home port. Εδώ τώρα μεγάλη ιστορία ανοίγει. Η παλιά δηλαδή κιόλας, νομίζω, έτσι.
2: Εδώ τέθηκαν και από εμάς το γεγονός ότι κατά περιόδους είχε ζητηθεί, αλλά δεν προχώρησε και σε βάθος χρόνου ένα τέτοιο εγχείρημα, η Ρόδος να είναι και home port. Για να είναι home port είχαν γίνει κάποιες υποδομές. Υπάρχουν εκεί μέσα επίσης υπηρεσίες της ΑΔΕ στο λιμάνι της Ρόδου. Όλα αυτά και η μετεξέλιξή τους σε ένα σύγχρονο λιμένα, η Ρόδος και όλα τις τα λιμάνια, όλο το θαλασσινό μέτωπο, είναι αποφάσεις μεγάλες και πολύ καθοριστικές για την πορεία μιας πόλης σαν τη δική μας.
0: Όταν λέτε τις ΑΔΕ, εννοείται το Τελωνείο?
2: Το Τελωνείο, ναι. Μάλιστα. Ακριβώς. Mm-hmm. Το Τελωνείο, το οποίο καταλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα του λιμανιού της Ρόδου. Mm-hmm. Συνεπώς όλα αυτά εδώ μέσα στο πλάνο το οποίο ήδη έχει αρχίσει και υλοποιείται για το λιμάνι της Ρόδου από το υπερταμείο, νομίζω ότι μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα, επαναλαμβάνω, αυτό είναι και ένα μεγάλο πλονέκτημα της Ρόδου, σε ένα θαλασσινό μέτωπο το οποίο θα είναι ζηλευτό από όλο τον κόσμο που επισκέπτεται το νησί μας. Και βέβαια λειτουργικά θα μπορεί να υπάρχει ως ένα λιμάνι σύγχρονο, το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες εκείνες οι οποίες είναι αναγκαίες. Προσωπικά η παρέμβασή μου σε αυτό το κομμάτι ήταν πρέπει να ερευνηθεί πάρα πολύ και το ζήτημα της μεταφοράς των βαρέων προϊόντων, των βαρέων, αν θέλετε, εμπορευμάτων, τα οποία πολλές φορές προκαλούν και ασφυξία κυκλοφοριακή και, αν θέλετε, εμπόδια στη λειτουργία της ίδιας της πόλης. Το άλλο το οποίο επισημάνει...
0: Δηλαδή εννοείται, όταν λέτε αυτό, εννοείται τις νταλίκες, τα κοντέινερ που πάνε στην Ακαδιά, στο πούμε αυτό.
2: Νταλίκες, κοντέινερ και τα λοιπά, τα οποία...
0: Τι θα μπορούσε δηλαδή να γίνει πάνω σε αυτό? Πρέπει να φύγουνε, πρέπει να πάνε κάτω στο λιμάνι αυτά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
2: είναι η δημιουργία ενός τρίτου λιμανιού για αυτό το σκοπό.
0: Α, μάλιστα. Σε κάποιο άλλο μέρος του νησιού, ας το πούμε, να γίνει ένα άλλο λιμάνι.
2: Όπως επίσης, έχουμε και το προσωπικά λέω, έχουμε και άλλα λιμάνια τα οποία θα μπορούσαμε να τα οργανώσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν αυτή την υπηρεσία και να μην βλάπτουν την λειτουργικότητα του νησιού μας και της πόλης μας.
0: Ποια δηλαδή, πού θα μπορούσαμε στη Ρόδο να το κάνουμε αυτό εδώ?
2: Κοιτάξτε, δεν είμαι
0: Δεν είναι εύκολο, ειδικός. Φαντάζομαι, έτσι.
2: Δεν είμαι ο ειδικός και δεν είμαι εκείνος ο οποίος θα προτείνει λιμενικές προτάσεις. Ωραία. Υπάρχουν όμως ειδικοί οι οποίοι με ένα όραμα και ένα ρεαλισμό ταυτόχρονα θα μπορούν να σχεδιάσουν για μια πόλη όνειρο.
0: Μάλιστα.
2: Και την πόλη όνειρο δεν μπορούμε εμείς να την έχουμε δεμένη σε ένα άρμα μη ονείρου και ταλαιπωρίας. Εγώ αυτό θέλω να πω. Δεν είμαι ούτε δήμαρχος ούτε περιφερειάρχη για να αποδείξω, ούτε βέβαια και ειδικός.
0: Πάντως αυτό που είπατε για το λιμάνι, αυτό που είπατε για το λιμάνι και το υπερταμείο και την ανάπτυξή του, νομίζω ότι εντάξει, από τη στιγμή που εμπλέκεται και το υπερταμείο και είναι και θέμα μέσα τώρα που έχει να κάνει και με τον τουρισμό, το εξαγγέλει και ο Πρωθυπουργός. Ωραία, από εκεί και πέρα νομίζω το πρώτο που θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι να βρεθεί ένας τρόπος να πάνε κάπου αλλού τα τελωνία εκεί πέρα μέσα υπηρεσίες ΣΑΔΕ και να ελευθερωθούν κάποια κτίρια που θα είναι απαραίτητα για να μετατραπεί το λιμάνι σε home port, σωστά.
2: Και να υποδέχεται, δεν είναι μόνο το home port, είναι και να μην ταλαιπωρούνται οι επιβάτες, να μπορούν να βιώνουν καταστάσεις ενός πραγματικά σύγχρονου λιμένα. Μπορεί να έρχονται εδώ πέρα και να μένουν μες στον ήλιο ή με μια τέντα η οποία μία μπαίνει και μία δεν μπαίνει.
0: Ναι.
2: Για να περάσουν διαβατηριακούς ελέγχους, για να παραμένουν, για να πάνε σε τρίτες χώρες ή να κάνουν την κρουαζιέρα τους κτλ. Και αυτά έθεσε και ο Πρωθυπουργός και είπε ότι πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και να υλοποιηθούν τέτοια έργα που επιτέλους θα αλλάξουν τη μορφή του λιμανιού της Ρόδου και τη λειτουργία του.
0: Μακάρι να προχωρήσουν, μακάρι να τα δούμε να προχωράμε, γιατί δεν είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε πρωθυπουργούς να έρχονται, να εξαγγέλουν και στο τέλος να μην γίνεται τίποτα, κύριε βουλευτά. Σωστά.
2: Έχουμε όμως δει ένα πρωθυπουργό ο οποίος εξαγγέλει και υλοποιεί. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και εκεί πέρα αναποθέτονται οι ελπίδες μας. Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και η μεθοδική αντιμετώπιση και από την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Mm-hmm. Σε όλα τα μεγάλα ζητήματα τα οποία έχει αυτός ο τόπος μπορεί αυτό να μην φαίνεται γιατί βγαίνει μέσα από μια διαδικασία κοινοβουλευτική και συναντήσεων, ωστόσο πάντα υπάρχει πίεση για να δοθούν λύσεις όχι μόνο στη Ρόδο αλλά σε όλα τα κατοικημένα νησιά της Δωδεκανήσου. Και αυτή αν θέλετε είναι και η μεγάλη παρέμβαση που μπορεί να κάνει ένας βουλευτής Δωδεκανήσιος. Δεν έχουμε μια περιοχή, μια περιοχή μόνο να υποστηρίζουμε. Έχουμε πολλά νησιάκια τα οποία τα αγαπάμε εξίσου και θέλουμε να τα βλέπουμε να πηγαίνουν μπροστά και να προοδεύουν.
0: Και σας βρίσκουμε και στην Κάσο τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Τη στιγμή είμαι στην Κάσο.
0: Τι κάνετε εκεί?
2: Για μια επίσκεψη διήμερη. Έχω συναντήσεις με συμπατριώτες μου, συμπατριώτες μας και βεβαίως σήμερα θα δω και τον Δήμαρχο της Κάσου για τα προβλήματα και τα θέματα που απασχολούν την Κάσου.
0: Ωραία.
2: Όπως επίσης και με φορείς, τους επαγγελματίες της Κάσου, συλλόγους. Νομίζω ότι είναι συχνό αυτό, δεν έχει σταματά ποτέ και διαρκές έτσι ώστε πραγματικά να γίνονται και από μας και από μένα προσωπικά οι απαραίτητες παρεμβάσεις εκείνες για να δίνουν λύσεις στα προβλήματα του τόπου μας.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να σας βάλω μια παρέμβαση του κυρίου Γιώργου Νικητιάδη, ο οποίος ασκεί μια κριτική στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού και στον Πρωθυπουργό και να απαντήσετε αν θέλετε μετά. Ακούστε.
3: Στην περιοχή μου.
4: Ναι.
3: Τι εξήγηλε, αν είναι δυνατόν, το νοσοκομείο της ΚΟ.
5: Έχω την μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19...
3: Στη Ρόδο, στην περιοχή μου.
4: Ναι.
3: Τι εξήγηλε, αν είναι δυνατόν, το νοσοκομείο της ΚΟ.
5: Έχω την μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19 Ιουλίου θα περάσει από την Διευθυντική Επιτροπή της Κυβέρνησης η έγκριση για την χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ.
3: Μα δεν του είπε κάποιος ότι ο ίδιος το είχε εξαγγείλει ξανά 2 Ιουνίου του 2022 πριν από 4 χρόνια.
6: Και επίσημα ότι η πατρίδα του Ιπποκράτη θα αποκτήσει επιτέλους το υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Είναι μονόδρομος η ανέγερση νέου νοσοκομείου. Το υφιστάμενο νοσοκομείο κάλυψε για πολλές δεκαετίες τις ανάγκες του νησιού αλλά έχει φτάσει πια στα όρια του. Θα συμπράξουμε με την περιφέρεια έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση και μέσα στο πιο σύντομο δυνατό χρονικό διάστημα θα αποκτήσετε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο.
3: Ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος πρωθυπουργός ήταν στην ΚΟ και εξήγηλε το νοσοκομείο.
4: Ξέρετε
3: και δεν έχει μπει ούτε μία τσάπα.
0: Λοιπόν, Αυτά από τον κύριο Νικητιάδη. Τι έχετε να απαντήσετε κάτι?
2: Καταρχάς να πούμε είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που εξήγηλε και προχωρά στην υλοποίηση νοσοκομείου καινούργιου στικό. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να το εξήγηλε το 22, ξεκίνησαν όλες εκείνες οι διεργασίες, υπήρχε συνεργασία με το Δήμο της ΚΟ, επελέγει η αρχική θέση η οποία είχε υποδειχθεί από το Δήμο, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εκείνες για την υλοποίηση στο συγκεκριμένο σημείο του νοσοκομείου, έγιναν αλλαγές, υπήρχε μια σειρά από διευθετήσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν πολεοδομικές και άλλες αποφάσεις οι οποίες παίρνουν πράγματι χρόνο. Τώρα όμως που έχουμε με καθυστέρηση φτάσει στο διατάφτα, έχει δεσμευθεί ποσό τέτοιο έτσι ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση του νοσοκομείου.
0: Ναι, ουσιαστικά είναι μια συνέχεια, έτσι. Είναι μια
2: τι
0: συνέχεια.
2: Κακό βλέπει ο κύριος Νικητιάδης στα θά του παρελθόντος του ΠΑΣΟΚ που λέγανε ότι θα κάνουν πανεπιστήμιο, ιατρική σχολή στην ΚΟ, καινούργια νοσοκομεία, το ένα το άλλο, ή στο διατάφτα της Νέας Δημοκρατίας με συνέπεια και ευθύνη που προχωράμε? Δύο κόσμοι διαφορετικοί, κύριε Λοΐζο, αντιπαρατίθενται αυτή τη στιγμή. Η συνέπεια και αποτελεσματικότητα της Νέας Δημοκρατίας με την αεροστολογία και την αντιπολίτευση εκείνη, η οποία δεν έχει βρει ακόμα τον δικό της αυτό. Βλέπετε στον χώρο του ΠΑΣΟΚ τι γίνεται με τον κύριο Δούκα και τον κύριο Ανδρουλάκη. Βλέπετε στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και του γενικότερα του χώρου αυτού της αριστεράς με τον Τσίπρα. Βλέπετε στην λαϊκιστική, αντισυστημική αντιπολίτευση τι γίνεται. Αυτό το γεγονός που θα οδηγήσει αυτή τη χώρα, εάν πραγματικά δεν έχουμε τη Νέα Δημοκρατία με το πρόγραμμά της, την αποφασιστικότητά της, τον προγραμματισμό εκείνο τον οποίο κάνει και που φέρνει αποτελέσματα, ή με τα θά τα οποία έχουμε δυστυχώς μπουχτίσει γενιές και γενιές σύγχρονων Ελλήνων και οι οποίες δεν κατέληγαν πουθενά. Τέρμα σε αυτή την παρουφολογία θα έλεγα. Η Ελλάδα δεν το αντέχει.
0: Και το είπε και ο Πρωθυπουργός αυτό στην ομιλία του, ότι δεν πρόκειται να υποσχεθεί τίποτα παραπάνω από αυτό που μπορεί. Και πραγματικά δηλαδή φάνηκε ειλικρινής, δεν ακολουθεί καμία τέτοια...
2: Ας μην ξεχνάμε, κύριε
0: Με το παρελθόν, ας το πούμε, ρητορική υποσχεσιολογίας.
2: Η γραμμή του Πρωθυπουργού είναι μεν και η λύση της καθημερινότητας των προβλημάτων των Ελλήνων σε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας διεθνούς, και το επεσήμανε και αυτό στην ομιλία του. Σήμερα έχουμε πολέμους, έχουμε αστάθεια, έχουμε επιδιώξεις.
0: Και να σας πω κάτι, είχατε και δίκιο όσον αφορά και το μεταναστευτικό, όταν είχαμε κάνει μια τελευταία συζήτηση που είχατε πει στον αέρα ότι στην Κρήτη είναι προγραμματισμένο να γίνει και θα γίνει. Το εξήγηλε και ο Πλεύρης και αυτή τη στιγμή τους έδωσε και deadline ότι θα γίνει στην Κρήτη μέσα στις επόμενες 10 μέρες.
2: Το δεύτερο,
0: ναι, το ένα είναι στα Χανιά.
2: Και όπως γνωρίζετε, αμέσως μετά την κουβέντα μαζί τότε και τώρα φαίνεται ότι υπάρχει τεράστια έξαρση του μεταναστευτικού από την Κρήτη.
0: Ναι.
2: Επισκέφθηκα τον κύριο Πλεύρη, νομίζω στις ειδήσεις σας το έχετε ήδη αναφέρει τις προηγούμενες μέρες. Mm-hmm. Επισκέφθηκα τον κύριο Πλεύρη, είδα πώς γίνεται οι μεταφορές και σε ποιο επίπεδο, και αυτό το οποίο ζήτησα είναι να προσεχθεί η δυναμικότητα των κιτ που έχουμε και της μεταφοράς, καθώς επίσης και της άμεσης επιστροφής εκείνων οι οποίοι δεν δικαιούνται να παραμείνουν. Και πράγματι τα δύο κέντρα υποδοχής, ΕΚΟ και ΛΕΡΟ, έχουν αυτή την τεράστια εμπειρία πλέον να σκανάρουν, να βλέπουν εάν υπάρχει το προσφυγικό προφίλ και αν δεν υπάρχει να φεύγουν αμέσως. Επιστρέφουν αυθημερών εκατοντάδες από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν στην Ελλάδα τη μοίρα τους. Εκείνοι οι οποίοι το δικαιούνται, το άσυλο θα το έχουν. Εκείνοι όμως οι οποίοι δεν το δικαιούνται θα επιστρέφουν στις χώρες τους.
0: Ο κύριος, εσείς διαμαρτυρηθήκατε στον κύριο Πλεύρη για τις μεταφορές στην Ρόδο. Δηλαδή το πλαίσιο της επίσκεψής σας ήταν προφανώς και να ενημερωθείτε και για τα δύο τα κύτταρα.
2: Στην
0: ΚΟ και στη Λέρο, συγγνώμη, μέσω Ρόδου.
2: Στην ΚΟ και στη Λέρο, οι συγκεκριμένες μεταφορές που γίνονται, να ενημερωθώ πώς γίνονται. Νομίζω είχα τοποθετηθεί και χωρίς να έχω κάνει τέτοια κουβέντα σε εκείνη την ομιλία σας, ότι κάποια στιγμή κάπου πρέπει να βάζουμε πλάτη, μια πλάτη όμως η οποία πρέπει να είναι μέσα σε αντοχές μας.
0: Μάλιστα.
2: Όχι να λυγίζουμε εμείς.
0: Βέβαια.
2: Και αυτοί εδώ εξηγήσεις δόθηκαν, όπως επίσης μου ανακοινώθηκε και ανακοίνωσα και εγώ τότε αντιστοίχως, ότι ήδη το Υπουργείο Μετανάστευσης έχει και ασύλο, έχει αναλάβει μια σειρά από αντισταθμιστικά μέτρα και στην ΚΟ και στη Λέρο. Στη Λέρο νομίζω το που έχουν συμφωνηθεί ήδη είναι της τάξης των 6 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα μεγάλο ποσό, αρκετά μεγάλο. Αναμένεται από την ΚΟ μια λίστα έργων. Θα έχουμε και παρεμβάσεις στη Ρόδο. Αντιμετωπίζει ο κύριος Υπουργός πραγματικά με...
0: Τι εννοείται, παρεμβάσεις στη Ρόδο, να βάλουμε μια ανωτελεία, γιατί αυτό το θέμα τώρα έχει...
2: Και Κάλυμνο, Ρόδο και Κάλυμνο.
0: Ωραία, παρεμβάσεις Ρόδο και Κάλυμνο. Θα ήθελα λίγο να δώσουμε λίγο χρόνο, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε και μια ανάσα και να επανέλθουμε αμέσως μετά, γιατί έχουμε και την ψήφιση του νέου σχεδίου μεταναστευτικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει ενδιαφέροντα σημεία στα οποία θα μπορούσαμε έτσι λίγο να εστιάσουμε. Παρακαλώ, μπορείτε να μείνετε στο ακουστικό σας για δύο λεπτάκια, κύριε Ψηλάντη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιά.

0: ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας και συνομιλούμε με τον βουλευτή 12ανήσου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη. Κύριε Ψηλάντη, μας ακούτε, είστε κοντά μας?
4: Ακούω καλά, εσείς μας ακούτε.
3: Μια χαρά, σας ευχαριστούμε λοιπόν για την αναμονή. Πάμε λίγο, είπατε ότι αναμένονται κάποιες παρεμβάσεις σε Ρόδο και Κάλυμνο από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Τι ακριβώς θα μπορούσαμε να ξέρουμε?
4: Το Υπουργείο Μετανάστευσης, πέρα από την ΚΟ και τη ΛΕΡΟ, που είναι συγκεκριμένα τα ζητήματα λόγω της ύπαρξης των ΚΙΤ, κοιτάει και άλλα νησιά μας, όπως η Κάλυμνος και η Ρόδος, οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει μετά το μεταναστευτικό βάρος και θα πρέπει κάποια πράγματα αντισταθμιστικά να τους χορηγούνται. Έτσι, για την Ρόδο θα εξεταστεί προσεχώς σε Επιτροπή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου η χορήγηση και αγορά χώρων τέτοιων προσωρινών για τη στέγαση των μαθητών που θα φύγουν από την Ακαδημία μέχρι να συντελεστούν όλες οι εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου της Ακαδημίας της Ρόδου. Και βεβαίως εξετάζονται και κάποιες παρεμβάσεις στην Κάλυμνο που γίνονται σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο Καλύμνου και για τις οποίες βέβαια θα γίνουν προσεχώς ενδεχομένως κάποιες ανακοινώσεις εφόσον συμφωνηθούν.
3: Ενδιαφέρον αυτό, δηλαδή το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής θα αγοράσει χώρους για να στεγάσει τους μαθητές όσο χρειαστεί για την ανακαίνιση του κτηρίου της Ακαδημίας, αυτό μας είπατε, δηλαδή έτσι ώστε να πάνε εκεί να μεταφερθούν προσωρινά οι μαθητές της Ακαδημίας.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Και αυτό γιατί δεν το κάνει το Υπουργείο Παιδείας και το κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης?
4: Γιατί υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια και μπορεί άμεσα να προχωρήσει μια τέτοια διεργασία.
3: Και αυτό δηλαδή ουσιαστικά θα ανοίξει και το δρόμο.
4: Και το οποίο βέβαια, κοιτάξτε να δείτε,
3: παρακαλώ,
4: εναπομένει να ληφθεί σχετική απόφαση από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου.
3: Μάλιστα. Ωραίο, καλό ακούγεται, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν τα παιδιά να μεταφερθούν και να ξεκινήσει η αποκατάσταση της Ακαδημίας του κτηρίου. Και είναι και πολλά παιδιά εκεί πέρα, έτσι. Μιλάμε τώρα για πόσα παιδάκια γνωρίζουμε? Δεν γνωρίζω,
4: πρέπει είναι. Πρέπει να είναι, τουλάχιστον σε εποχές των παιδιών μου, ήταν πάνω από 600 παιδιά η Ακαδημία.
3: Ωραία. Και μιλάμε για άρα θα πρέπει να είναι και ένα μεγάλο κτίριο. Αλλά μήπως όμως από εκεί και πέρα, όταν θα τελειώσει αυτή εδώ η αναβάθμιση, η ανακαίνιση μετά από 2-3 χρόνια, ξέρω εγώ, αυτός ο χώρος μείνει στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και γίνει μετά ένα κέντρο που θα το χρησιμοποιεί για στέγαση μεταναστών? Δηλαδή, μήπως υπάρχει κάποιος κίνδυνος πάνω σε αυτό, τι λέτε?
4: Αυτά εδώ τα κοντέινερ θα ανήκουν στη Ρόδο πλέον και θα μπορεί κατά κάποιο τρόπο να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει οποτεδήποτε και οπουδήποτε και όποτε χρειαστεί.
3: Άρα θα πρόκειται για κοντέινερ δηλαδή,
4: Ναι, από ό,τι έχει υποθεί, ναι, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό χρειάζεται, γι' αυτό το θέμα, να ληφθεί απόφαση από ειδική επιτροπή του Υπουργείου Μετανάστευσης. Δεν έχει ληφθεί ακόμα η απόφαση αντίστοιχη.
3: Ωραία. Είναι υπομελέτη δηλαδή και δεν θα είναι και κάτι... Ουσιαστικά θα πρέπει να βρεθεί και ένας χώρος από ό,τι φαντάζομαι τώρα. Δηλαδή, θα πρέπει να αναζητηθεί ένας χώρος εάν προχωρήσει, αν πάρει την απόφαση τελικά.
4: Θα πρέπει να υπάρξει

0: συγκεκριμένη πρόταση και συγκεκριμένη υλοποίηση πάνω σε αυτό το θέμα. Και σαφώς τα Υπουργεία στις αποφάσεις τους είναι πάρα πολύ προσεκτικά. Γι' αυτό και εμένα βλέπετε πολύ προσεκτικό στα λόγια μου.
1: Ναι.
0: Διότι δεν έχουμε ακόμα απόφαση. Υπήρξε μια πρόταση από την πλευρά του Δήμου της Ρόδου, η οποία συζητήθηκε, προχώρησε και ανταποκρίθηκε το ίδιο το Υπουργείο. Από εκεί και πέρα.
1: Τι ζήτησε ο Δήμος Ρόδου, για ποια.
0: Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω λεπτομέρειες εγώ.
1: Ναι.
0: Σας λέω, πηγαίνω, ενημερώνομαι, μαθαίνω τι ακριβώς συζητείτε με τους Δήμους, αλλά με λεπτομέρειες νομίζω οι αρμοδιότεροι μπορούν να απαντήσουν. Τι ζήτησε ακριβώς, πώς το ζήτησε και όλα τα σχετικά, και αν επιμένει στο αίτημά του, γιατί επαναλαμβάνω. Είπα ότι ακόμα δεν έχει ληφθεί από την αρμόδια επιτροπή σχετική απόφαση.
1: Υπήρξε λοιπόν αίτημα του Δήμου Ρόδου προς το μεταναστευτικής πολιτικής, προς το Υπουργείο, για κάποιο.
0: Ναι. Για να μπορέσουν να τοποθετηθούν κάποια κοντέινερ σύγχρονα, κάποιοι κίσχοι, για να γίνουν μεταφορές μαθητών κατά τη διάρκεια που θα γίνονται οι εργασίες αποκατάσταση του κτηρίου της Ακαδημίας.
1: Και έγινε επί Δημοτικής Αρχής Αλέξανδρου Κολιάδη αυτό το αίτημα.
0: Τώρα. Κάτι πρόσφατο είναι.
1: Πρόσφατο. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Βουλευτά, τώρα, μιας και μιλάμε τώρα για τη μετανάστευση, πάρτε και μία απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα, η οποία βέβαια έχει δύο σκέλη από ό,τι ενημερωθήκαμε. Δεν ξέρω αν κάνω και κάποιο λάθος, αν το μεταφέρω λάθος. Αν κάνω κάποιο λάθος, διορθώστε με. Απ' τη μία, το θετικό είναι ότι θα δημιουργηθούν σε τρίτες χώρες κάποιοι ενδιάμεση κόμβοι, δηλαδή όσων το άσυλο θα απορρίπτεται, θα πηγαίνουν σε κάποιους κόμβους που δεν ξέρουμε που θα γίνουν στην Αφρική ή στην Ασία. Το είπε και ο Πρωθυπουργός αυτό και θα το δούμε μέχρι το 2027 αυτό να υλοποιείται. Και από την άλλη, το αρνητικό είναι ότι από τώρα και στο εξής θα εφαρμοστεί το ότι η πρώτη χώρα εισαγωγής θα είναι και αυτή που θα δέχεται και τον μετανάστη και θα επιστρέφεται σε αυτόν τον μετανάστη εάν πάει να φύγει προς τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα καλό και ένα κακό λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε. Εσάς η πληροφορία σας τι λέει?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε πλέον ένα νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Για την παράνομη μετανάστευση θα έλεγα εγώ και το άσυλο. Διότι για την νόμιμη μετανάστευση είχαμε ένα προηγούμενο νομοσχέδιο στο οποίο ήμουνα και εγώ προσωπικά ο εισηγητής στη Βουλή των Ελλήνων.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα το νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο αυτό μετανάστευσης αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις οι οποίες είχαν παρατηρηθεί στο παρελθόν και δεν αντιμετωπίζονται τότε αποτελεσματικά. Συνιστά ένα μεγάλο βήμα, θα έλεγα, για πιο αποτελεσματική και δίκαιη ευρωπαϊκή πολιτική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς ενισχύεται πρώτον ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και των συνόρων της χώρας μας, επιταχύνει τις διαδικασίες ομοιόμορφα ασύλου και επιστροφών εκείνων που δεν τα δικαιούνται. Γι' αυτό σας είπα προηγούμενα ότι τα νησιά μας έχουν αυτή την εμπειρία για την τακτοποίηση, και όταν δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη να δοθεί άσυλο επιστροφής των ετούντων. Και καθιερώνει το ίδιο το σύμφωνο αυτό σαφείς κανόνες για την αντιμετώπιση αυτής της παράτυπης, αν θέλετε, μετανάστευσης. Δεν υπάρχει πλέον καμία ανοχή στην παράνομη παραμονή στην χώρα μας όσων δεν δικαιούνται αυτή τη διεθνή προστασία, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και των τοπικών κοινωνιών και τη διασφάλιση και της νομιμότητας. Επίσης θέλω να πω ότι το νέο σύμφωνο μετανάστευσης, όπως είπατε και εσείς, πράγματι, εάν από κάποιο κράτος υπάρχουν αντιστοίχως παράνομες προωθήσεις σε άλλες χώρες ατόμων που δεν δικαιούνται, αυτοί επιστρέφονται. Είναι όλο αυτό το πλέγμα το οποίο βρισκόμαστε και είναι ένα χρήσιμο, θα έλεγα, εργαλείο εφόσον εφαρμοστεί κατά τρόπο σωστό, με την προϋπόθεση πάντα ότι θα το εφαρμόζουμε με συνέπεια και με αποτελεσματικότητα. Και νομίζω πλέον ότι η χώρα μας σε αυτό το τομέα έχει εμπειρία και μπορεί να προχωρήσει στη σωστή εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Αυτοσυμφώνου για το μεταναστευτικό.
1: Και επίσης, επί Πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη, υπάρχει πια αποτροπή στα σύνορα της χώρας σε σχέση με το παρελθόν που έχουμε ζήσει πρωθυπουργούς να μας λένε ότι δεν ξέρουμε αν έχει σύνορα η θάλασσα. Ας το πούμε, δηλαδή ευχόμαστε να παραμείνει η χώρα σε αυτή την τροχιά, διότι υπό αυτό το νέο μεταναστευτικό πλαίσιο, εάν έρθει μια κυβέρνηση, κύριε Ψηλάντη, η οποία επανέρθει στην προηγούμενη ιδεολειψία της, η ιδεολογία της, ότι εδώ σας θέλουμε, ελάτε όλοι, καταλαβαίνετε ότι τελειώσαμε, γιατί όποιος μπαίνει δεν θα μπορεί να βγαίνει. Και δεν είναι απλά πλέον τα πράγματα για την Ευρώπη, η οποία είναι σκληρή με τα γεγονότα που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή και στην Ιρλανδία, αλλά και όχι μόνο, που έχει πάρει φωτιά ο κοινωνικός ιστός, ας το πούμε, των χωρών αυτών. Δεν σας ανησυχεί?
0: Θέλω να πω το εξής, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να υπερασπιστεί τα σύνορα της χώρας μας με τρόπο αποτελεσματικό. Θέλετε με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, θέλετε με την εφαρμογή του νέου δόγματος της ένοπλης δυνάμεις και του νέου προγράμματος, το Agenda 2030, που θα καλύπτει πλήρως τη χώρα μας από τυχόν σύγχρονες τρόπους προσβολής της. Θέλετε στην άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων τα οποία δημιουργούνται στην Ευρώπη και στη χώρα μας ειδικότερα. Είδατε με τον τρόπο τον οποίο αντιδράσαμε στο θέμα της Κύπρου, με την αποστολή της Μπελαρά, άλλων φρεγατών και αεροπλάνων πολεμικών στην Κύπρο, με την άμεση τοποθέτηση στοιχειών Patriot στην Κάρπαθο και βόρεια της χώρας. Βλέπετε λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία μαζί με την προσέγγιση του διεθνούς δικαίου, ενίσχυση λοιπόν της αποτρεπτικής μας δύναμης των ενόπλων δυνάμεων και σαφής μας προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και διεκδίκηση των δικαιωμάτων της χώρας μας, καθιστούν αυτή την κυβέρνηση στα μάτια όλων ότι πραγματικά ενισχύει όχι μόνο τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά προωθεί, αν θέλετε, και αυτό το αιτούμενο το οποίο είναι από την Ευρώπη, να μπορεί η Ευρώπη να απαντά με αποτελεσματικότητα και σύγχρονα μέσα στις προκλήσεις οι οποίες υπάρχουν στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Θέλω επίσης να πω με ποιο τρόπο το 19 ήδη, από το 19, η ελληνική κυβέρνηση αντιμετώπισε την υβριδική επίθεση των Εύρω, όταν απέτρεψε την εισβολή στην ουσία χιλιάδων παράνομων, οι οποίοι προωθούνται δυστυχώς από την χώρα.
1: Με το που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία έγινε αυτό το γεγονός.
0: Με το που το ανέλαβε και με σύστημα και πρόγραμμα. Όλα αυτά κάνουν τον ελληνικό λαό να αισθάνεται πραγματικά την ασφάλεια την οποία πρέπει να έχει.
1: Ήτανε τότε που ήθελαν να ρίξουν κάτω το φράκτη από απέναντι.
0: Και οι πολίτες. Και πολλοί είναι ακριβώς που θέλουν να το ρίξουν και όλα τα σχετικά. Δεν μιλάμε με λόγια, μιλάμε με πολύ μεγάλη προσοχή στα ζητήματα αυτά και το κυριότερο πράττουμε ακόμα περισσότερο. Και όλα αυτά πρέπει ο καθένας και κάθε μια εδώ στην Ελλάδα να το έχει καλά στο μυαλό του. Πρέπει να δει πώς αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα ζητήματα στο παρελθόν και πώς σήμερα. Αλίμονο αν αφήσουμε κενά σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Οπότε μπορούμε να ο καθένας να κάνει τις σκέψεις του και να πάρει και τις αποφάσεις του.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε και είναι και γεγονός ότι και απέναντι οι γείτονές μας, βλέποντας μια Ελλάδα να θωρακίζεται και να δημιουργείται και μια προοπτική, ενοχλούνται. Γιατί αυτή τη στιγμή ο γεωπολιτικός σχεδιασμός που κάνει τη χώρα μας ενεργειακό κόμβο και παρακάμπτει την Τουρκία, ενοχλεί Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε περιθώρια για λάθους μέσα σε, για λάθη μέσα σε αυτήν εδώ την παγκόσμια σκακέρα. Δηλαδή είναι και, έχει τα καλά της ο σχεδιασμός των Αμερικανών που ευνοεί τη χώρα μας, αλλά έχει από την άλλη μεριά και τους κινδύνους σε περίπτωση που κάνουμε τραγικά λάθη ως κράτος. Αυτό βέβαια δεν ξέρω αν...
0: Ναι. Είναι η υπευθυνότητα, όπως σας είπαν, και η αποτελεσματικότητα είναι δύο στοιχεία καθοριστικά στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας. Και η μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει υπαρκτά εθνικά προβλήματα πρέπει να είναι ακόμα προσεκτικότερα. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει εθνικά ζητήματα σε εκκρεμότητα. Έχουμε μία γείτονα η οποία συνεχώς ακούει. Και μία χώρα η οποία έχει πάντα στην ιστορία της σαν δόγμα και σαν, αν θέλετε, αντιμετώπιση των καταστάσεων, την άμυνα. Δεν είμαστε ποτέ επιτιθέμενη χώρα, η χώρα μας. Δεν υπήρξε ποτέ χώρα που επιτίθεται η Ελλάδα. Πάντα υποστηρίζει τα δίκαιά της αμυντικά. Mm-hmm. Και αυτά είναι διδάγματα από την ιστορία τα οποία πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας όταν αποφασίζουμε ή όταν μιλάμε για κάποια ζητήματα.
1: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτά, κύριε Ψηλάντη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για τα όσα είπαμε. Να είστε καλά, καλή επιστροφή στη Ρόδο και την αγάπη μας στην Κάσο.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε, γεια σας. Κυρίες και κύριοι, αυτά από τον βουλευτή Δωδεκανήσου. Βγήκαν αρκετές ειδήσεις, νομίζω, ειδικά το ότι κάποια αντισταθμιστικά πάνε να γίνουν από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Ρόδο και στην Κάλυμνο. Ο Δήμος Ρόδου έχει ζητήσει να δημιουργηθούν κάποιες δομές για να μετεστεγαστούν τα παιδιά της Ακαδημίας έτσι ώστε το κτίριο να ανακαινιστεί, και αυτό πάει να γίνει μέσω μεταναστευτικής πολιτικής. Λίγο είναι, έτσι, έχει λίγο ενδιαφέρον αυτό το ζήτημα, το υπογραμμίζουμε, το αφήνουμε στην άκρη, και φυσικά τα υπόλοιπα τα μεγάλα θέματα που έχουν προκύψει, που έχουν να κάνουν με το παλαιό νοσοκομείο. Ακούσαμε τον βουλευτή Δωδεκανής, τον κύριο Ψηλάντη, να μας λέει ότι η πρότασή του είναι να μεταφερθούν εκεί τα δικαστήρια, το δικαστικό μέγαρο, γιατί όχι, συν άλλες υπηρεσίες θα μπορούσαν να πάνε. Περνάει βέβαια στα χέρια της περιφέρειας το συγκεκριμένο κτίριο και προφανώς τώρα μέσω διαβουλεύσεων ίσως θα πάρθει η απόφαση για... θα ακούσουμε και άλλες προτάσεις ενδεχομένως, και η περιφέρεια θα είναι αυτή η οποία θα πάρει την απόφαση, και προφανώς αυτά όλα θα πρέπει να γίνουν και σύντομα. Τέλος, το άλλο το μεγάλο το ζήτημα έχει να κάνει με το λιμάνι της Ρόδου, το οποίο θέλει ο Πρωθυπουργός να γίνει home port, θέλει το υπερταμείο να αναπτυχθεί το λιμάνι της Ρόδου και να γίνει home port και να ανεβάσει τα έσοδά του το λιμάνι της Ρόδου. Κέρδος για τη χώρα τεράστιο αυτό, και ακούσαμε τον κύριο Ψηλάντη να μας λέει ότι για να γίνει αυτό το καλύτερο θα ήταν με κάποιο τρόπο τα εμπορευματοκιβώτια, οι νταλίκες και όλη η τροφοδοσία του νησιού να μην γίνονται μέσα από τη λιμενική ζώνη της Ρόδου, δηλαδή την υπάρχουσα, από την Ακαντιά. Και αυτό τεράστιο, έτσι, τεράστια πρόταση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει ένα άλλο μέρος του νησιού να γίνει λιμάνι εμπορικό. Η Λάρδος, παράδειγμα λέω τώρα, κάτι εν πάση περιπτώσει. Μακάρι, αν γινότανε κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικό. Να φύγει δηλαδή και από το κέντρο όλη αυτή εδώ η κίνηση, η μεγάλη, των φορτίων εκεί με τις νταλίκες και όλα αυτά εδώ τα βαριά. Δηλαδή τώρα να πεις, εν πάση περιπτώσει, στο κέντρο εκεί στο Ροδίνι και να πρέπει να στρίψει η νταλίκα που έρχεται από... Υπάρχουν πάρα πολλά θετικά εάν φύγουν τα μεγάλα, τα βαρέα οχήματα από την Ακαντία. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη. Θα πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 938. Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
7: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
2: Ακού Κόσμος 938.

Χθες πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου. Πρώτη ήρθε η κυρία Χρυσή Σπάρταλη του Δανιήλ με 257 ψήφους. Δεύτερος ο κύριος Θεουλάκης Παναγιώτης με 228. Τρίτος ο κύριος Κλονάρης Μάριος με 221. Ο Νικόλας Φαρμακίδης τέταρτος με 139. Αυτοί εκλέγονται όλοι, οι πρώτοι 11 εκλέγονται. Πέμπτος ο Γιοργανάς Μάριος του Ηλία με 136. Ο κύριος Μυροφόρου Γιάννης του Στυλιανού με 125. Εκλέγεται ο Σταυρούλης Εμμανουήλ του Δημητρίου με 120. Ο κύριος Σάβας Καλαθενός του Αργύρη με 119. Ο κύριος Άγγελος Ζερβός με 116 του Μιχαήλ. Ο Μουστάκας Βασίλειος του Τσαμπίκου με 106. Και ο Καραγιάννης Ανδρέας του Τσαμπίκου με 100. Αυτό θα είναι το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου, το οποίο προφανώς τώρα θα συνεδριάσει για να αποφασίσει ποιος θα είναι ο πρόεδρος του.

Λοιπόν, θέλω να σας δείξω ένα πλάνο το οποίο είναι από την ΚΟ και θα μπορούσε στη Ρόδο να φανεί πολύτιμο. Τι είναι αυτό? Είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι σαν ένας μικρός καταστροφέας, σαν ένα μικρό χορτοκοπτικό για να διαλύει το χόρτο, και χρησιμοποιήθηκε από την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου της ΚΟ όταν κλήθηκε αυτή να καθαρίσει εκεί τον αρχαιολογικό χώρο εν ώψη της επίσκεψης με Ενδόνη. Έπρεπε να είναι καθαρά όλα, να μην έχει χόρτα, να έρθει υπουργός εκεί. Θα ερχόταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, και έπρεπε να καθαρίσουν. Λοιπόν, είχε γίνει μία δωρεά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι από το ΕΒΕΔ, έτσι εμένα μου λένε οι πληροφορίες μου, αλλά δεν είναι σίγουρο, μπορώ να κάνω και λάθος αυτό, από πού έγινε η δωρεά, προς την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου της ΚΟ, και είναι το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο κοιτάξτε παρακαλώ πόσο ωραία και δυνατά δουλεύει. Είναι σαν ένα μικρό, ξέρω εγώ, έτσι, ερπιστριοφόρο, σαν τάγκς μικρό φαίνεται πραγματικά, το οποίο έχει μαχαίρια μπροστά σαν καταστροφέας, και με πολύ γρήγορο τρόπο και άμεσο και αποτελεσματικό κινείται όπου υπάρχουν χόρτα και τα ισοπεδώνει, τα διαλύει. Και δείτε πόσο χρόνο, γιατί μίλησα και με κάποιους ανθρώπους του πρασίνου στην ΚΟ, ότι χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαν με τίποτα να καθαρίσουν. Ωραίο εργαλείο, και νομίζω ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και, και στη Ρόδο, ειδικά σε όλες εκεί πέρα τις περιοχές του Μόντε Σμιθ, που είναι τα χόρτα πολύ μεγάλα, ψηλά, και στο ενιδρίο σίγουρα θα μπορούσε αυτό εδώ να χρησιμοποιηθεί, και όχι μόνο, σε πάρα πολλά μέρη. Είναι με τηλεχειριστήριο, με τηλεκοντρόλ, ο χειριστής του το οδηγεί, κάθεται στη σκιά κάτω από το δέντρο, όπως βλέπετε εκεί, ένας άνθρωπος εδώ τώρα το επιβλέπει και τα ισοπεδώνει όλα. Κατά αυτόν τον τρόπο καθαρίστηκε όλη εκεί πέρα η περιοχή του αρχαιολογικού, των αρχαιολογικών χώρων της ΚΟ μέσα σε έτσι, σχετικά γρήγορο διάστημα, και όλα τα βρήκε μετά καθαρά η κυρία Μενδώνη. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι, εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτό το εργαλείο δεν θέλει να έχει μέσα σίδερα μπροστά να βρει και να πάρει από κάτω, γιατί εκεί πέρα προφανώς και θα πάθει κάποια ζημιά, όπως είναι και τα μαχαίρια, ας το πούμε, των τρακτέρ και η καταστροφή τους, ας το πούμε, αυτό. Πολύ ωραίο εργαλείο. Καλό θα είναι η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου της Ρόδου να το δει και να ενημερωθεί για αυτό το εργαλείο και να φέρει και εδώ πέρα κανένα δύο τέτοια, τα οποία μπορεί, δεν ξέρω, να... ειδικά έτσι για τέτοιες περιοχές όπως το Μόντε Σμιθ, να είναι πολύτιμο.

Θα δούμε και ήχο. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι και από αυτό εδώ το θεματάκι, το ενδιαφέρον. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες. Ξεκινάμε με τη Δημοκρατία. Κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Πώς η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεκτη την αγορά ακινήτων. Αυξήσεις 10 με 15% στα ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Η εκτόξευση τιμών οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Μπλόκο σε Τουρκία των γκρίζων λύκων στον Εύρο. Έρευνα, το κράτος δεν στηρίζει τους πολύτεκνους. Αυτό πιστεύει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Σύμφωνα με την ΑΣΠΕ, το 94% ζητά από την κυβέρνηση να τους χορηγηθεί αυξημένη οικονομική φροντίδα. Μητροπολίτης Λαρίσης Τύρναβου, οι τσέπες μου είναι τρύπιες και έτσι σκοπεύω να τις αφήσω. Σχετικά και με τα όσα ακούγονται για τους μισθούς που η κυβέρνηση δίνει στους Μητροπολίτες. Μητσοτάκης πανηγυρίζει ο ίδιος, αποκαλύπτει τα σκάνδαλά του, υποκλοπές η κυβέρνηση μεσάζοντας του Predator και Gay Pride, απίθμενη υποκρισία του Μαξίμου. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία και πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, κύριο θέμα της. Έχουν δηλωθεί 290 από τις 900.000 ασανσέρ σε όλη τη χώρα. Σε εξέλιξη υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή ανελκυστήρων. Προθεσμία έως 30 Ιουνίου.

περιοδίες και αέρας ανανέωσης στα ψηφοδέλτια. Μητσοτάκης από Ρόδο, αυτά τα οποία μπορώ να κάνω θα τα υλοποιήσω και αυτά τα οποία δεν μπορώ δεν θα τα τάξω. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά τον ελεύθερο τύπο. Πάμε στα νέα. Ιδιοκτήτες ακινήτων, ένας ο ένφια από τους δήμους. Μικρότερη επιβάρυνση τελικά από την 1η Ιανουαρίου του 27. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης στο παραπέντε. Πώς θα υπολογίζετε το νέο τέλος ανάλογα με την οικοδομή. Οι διαφορές ανάμεσα στα νεόδμητα και στα παλιά. Το μακελιό, ένα νηφικό 50 μισθή βιοπάλης, ξεσάλωσαν οι ολιγάρχες της ιδιωτικής υγείας την ώρα που πουλάμε τα σπίτια μας για να γίνουμε καλά. Δημόσια πρόκληση από τον ιδιοκτήτη του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Η εστία σήμερα, στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας των ΗΠΑ, εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν. Οι στόχοι δεν επετεύθηκαν. Η συμφωνία Ομπάμα του 2015. Πάντως κατά τον Τραμπ επετεύθησαν οι στόχοι. Με τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις έχει μιλήσει. Λέει ο Τραμπ ότι τα πράγματα είναι μια χαρά. Τα στενά του ορμούς θα ξαναανοίξουν. Για να δούμε, μακάρι να ηρεμήσουν λίγο εκεί. Η Εσπρέσο, ο γάμος της χρονιάς, κύριο θέμα της. Η Εφημερίδα των Συντακτών, επιτελικό τσίρκο. Το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μία μεταμεσονύχτια τροπολογία, τρία διαδοχικά ΦΕΚ. Δύο διαφορετικές κινήσεις και ένας αγώνας δρόμου για να διάσει θέση για τον Τάσο Χατζηβασιλείου και να βολευτεί εκ νέου η εκλεκτή του Πρωθυπουργού Αλέξανδρα Παπαδοπούλου που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου. Κόντρα νιούς, ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως στο Belfast. Ανίκανη η κυβέρνηση να διαχειριστεί τη δραματική αύξηση των ροών. Τώρα, σύμφωνα με τα όσα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό, τα πράγματα σοβαρεύουν επικίνδυνα και δεν σηκώνουν άλλο λάθη από την Ελλάδα. Δεν σηκώνουν λάθη. Γιατί? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τώρα και στο εξής θα τηρήσει την επανεισδοχή των μεταναστών στη χώρα πρώτης προσέλευσής τους, πρώτης εισαγωγής τους, εντός της επικράτειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυστηρά. Δηλαδή αυτό που κατά το παρελθόν γλιτώσαμε με τους μετανάστες που περνούσαν από την Ελλάδα όταν ο Τσίπρας τους προσκαλούσε και στη συνέχεια πολλοί από αυτούς έφευγαν και πήγαιναν στις χώρες της Ευρώπης, στη Βόρεια Ευρώπη και έμεναν εκεί, αυτό τελειώνει σύμφωνα με την τελευταία απόφαση που πήρε σύσσωμη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λοιπόν θα μπαίνουν μετανάστες από τώρα και στο εξής και βρεθούν σε άλλες χώρες, θα επιστρέφονται. Σοβαρό πρόβλημα για την Ελλάδα. Απ' την άλλη, το θετικό της απόφασης που πάρθηκε είναι ότι θα δημιουργηθούν ενδιάμεση κόμβοι οι οποίοι μετά από την απόρριψη, για παράδειγμα, του ασύλου όσων δεν τον δικαιούνται, αυτοί θα μεταφέρονται σε αυτούς εδώ τους κόμβους μέχρι την τελική επιστροφή τους στη χώρα προέλευσής τους, και αυτοί εδώ οι διάμεση κόμβοι, αυτά τα κέντρα κράτησης, θα βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα βρίσκονται είτε στην Αφρική είτε στην Ασία, από ό,τι λένε. Μπορεί όμως να δούμε και στην Αλβανία. Ο Ράμα είναι πρόθυμος και το έχει κάνει ήδη αυτό με την Ιταλία. Σκεφτείτε λοιπόν να έχουμε
σε επόμενες εκλογές καμιά κυβέρνηση όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, να τον πάρουν είδηση οι λαθρέμποροι και να δώσουν γραμμή στα social media εκεί στις περιοχές και να πάρουν φωτιά και πάλι τα κυκλώματα, διασπείροντας ότι η Ελλάδα γίνεται μια φιλική χώρα για εσάς. Πάμε βουρ, βγήκε ο Τσίπρας. Φανταστείτε λοιπόν, και όχι μόνο ο Τσίπρας αλλά και διάφοροι άλλοι οι οποίοι είναι πρόθυμοι, τι έχει να πάθει η χώρα μας.

0: Δείτε εδώ το viral, δείτε, δείτε πώς μας περιμένουν.
1: Μητσοτάκη, να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Αυτός μπήκε, έκοψε τα σύνταξη. Δεν πάει το παιδί σχολείο. Πώς δεν πάει? Πώς το έκανε? Όποιο παιδί δεν πάει σχολείο να κάνει δικαστήριο. Όχι να κόψει τα πολυτεχνά. Χρωστάμε. Με τι θα τα πληρώσουμε εκείνα τα λεφτά? Πρέπει να πάρουμε το πολύτεχνο για να πληρώσουμε τα χρέα μας. Που χρωστάμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε παιδιά. Τα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε. Και τα μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε. Τη Τσίπρα ψηφίστε. Ούτε παιδιά, το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Αυτός μπήκε, έκοψε τα σύνταξη. Δεν πάει το παιδί σχολείο. Πώς δεν πάει? Πώς το έκανε? Όποιο παιδί
0: έτσι,
1: δεν πάει σχολείο,
0: έτσι, να έτσι, έτσι, να τα ακούτε, να τα βλέπετε, για να τα εμπεδώσετε, κυρίες και κύριοι. Να τα εμπεδώνετε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Ξεκάθαρα, θέλουμε τη Τσίπρα.
1: Για να πληρώσουμε τα χρέα μας. Που χρωστάμε. Θέλουμε.
0: Πώς
1: τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρει.
0: Πώς έχει καταντήσει έτσι η Ελλάδα? Πώς κατάντησε η Ελλάδα με μία τριετία, με μία τετραετία της Τσίπρας? Πώς κατάντησε η Ελλάδα? Πόσο πίσω πήγε η Ελλάδα? Όλα αυτά εδώ τα κέντρα των μεταναστών στα νησιά μας, εδώ, σε Λέρο, σε Κο, επί τη Τσίπρα, επί Τσίπρας έγιναν. Και ακόμα και τώρα, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι τα ξεχνάνε αυτά εδώ οι Έλληνες.
1: Ο Τσίπρας είναι καλός.
0: Ο Τσίπρας είναι καλός. Για όλους αυτούς εδώ είναι καλός. Οπότε φανταστείτε, σκεφτείτε, να ξαναβγεί καμία Τσίπρα στο τιμόνι της χώρας, να έχει πάρει τέτοιες αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάρουν φόρα όλοι αυτοί εδώ και να συνεχίσουν να έρχονται, γνωρίζοντας ότι η Ελλάδα πια είναι ένα ευνοϊκό πεδίο για όλους αυτούς, που θα πάρουν τα επιδόματά τους, που θα τους πληρώνουμε τα πάντα.
1: Τη Τσίπρα, το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε παιδιά. Τα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε.
0: Αυτά, δεν θέλω να μιλήσω άλλο, γιατί νομίζω ότι ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Ασφυξία λοιπόν στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Ανίκανη, λέει η κυβέρνηση, ανίκανη η κυβέρνηση να διαχειριστεί την δραματική αύξηση των ροών. Η κόντρα είναι αυτή η οποία θέλει να φέρει την Τσίπρα πίσω. Η κόντρα που κατηγορεί το Μητσοτάκη για το μεταναστευτικό, θεωρεί τον Τσίπρα που υποστηρίζει καλύτερο για να διαχειριστεί το μεταναστευτικό. Κοιτάξτε εδώ, κάτι φυλάδες. Πώς παίζουν, πώς κοροϊδεύουν τον Έλληνα πολίτη για μικροσυφέροντα. Δυστυχώς αυτή εδώ είναι η Ελλάδα. Τα μικροσυφέροντα κυβερνάνε. Τα μικροσυφέροντα είναι αυτά τα οποία διαχρονικά μας καταστρέφουν. Δεν κοιτάνε μερικοί, δηλαδή είναι φοβερό, αυτή εδώ η υποκρισία δεν υποφέρεται, γιατί μερικοί δεν, μπροστά στο δικό τους το μικρό, το προσωπικό συμφέρον και στα μίση και τα πάθη, κάνουν το άσπρο μαύρο και σε ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, έτσι, όπως είναι αυτό εδώ το μεταναστευτικό, που είναι ένα ζήτημα που είναι ζωτικής σημασίας η προστασία του κράτους από αυτό εδώ το πρόβλημα. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα το μεταναστευτικό, το οποίο μπορεί και να μας αφανίσει. Δηλαδή οι Έλληνες μέσα στα επόμενα 50 χρόνια θα είναι η μειοψηφία στη χώρα τους. Σε κάποιες δεκαετίες, τώρα θα είναι 50 ή 60. Θα είμαστε μειοψηφία. Οι μετανάστες με αυτούς τους ρυθμούς θα έχουν γίνει πλειοψηφία. Και ειδικά με το νέο νομοσχέδιο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν κάτι στραβώσει και όντως όλοι έρχονται πίσω στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο εξής και δεν φεύγουν εκτός Ελλάδας με τα ενδιάμεσα κέντρα που θέλει να δημιουργήσει η Ελλάδα ή η Ευρώπη. Μειοψηφία θα γίνουμε. Δηλαδή τα παιδιά μας θα είναι, δεν ξέρω, θα είναι σε έναν κόσμο, θα είναι σε μια Ελλάδα που δεν θα θυμίζει σε τίποτα την Ελλάδα του σήμερα. Θα είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση εάν δεν γίνει κάτι ή εάν κάνουμε τραγικά λάθη και εάν φυσικά η κυβέρνηση δεν δώσει στη χώρα την όθηση που πρέπει, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή εδώ η λέλαπα της υπογεννητικότητας, να βοηθήσει τις ελληνίδες μητέρες, να βοηθήσει την ελληνική οικογένεια και να ξεκινήσουν και πάλι οι γεννήσεις να παίρνουν μπρος στην Ελλάδα. Εάν δεν το κάνει αυτό εδώ η κυβέρνηση, αν δεν κάνει γενναίες μεταρρυθμίσεις, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Σε ένα σχόλιο μου το οποίο ανέβασα και στα social media τις προηγούμενες ημέρες έλεγα ότι πρέπει η κυβέρνηση να κόψει όλα τα επιδόματα, τα περισσότερα επιδόματα, όχι των αναπήρων, να κόψει ό,τι μπορεί να κόψει από επιδόματα άλλα και να δώσει στην Ελληνίδα μάνα ένα γενναίο μηνιαίο επίδομα το οποίο θα την κάνει να μείνει σπίτι και να μην χρειάζεται να δουλεύει. Όλες οι μητέρες, ειδικά στο TikTok, πραγματικά έγιναν, δηλαδή το υποδέχτηκαν αυτό και στο τι γράφουν στα σχόλια η κάθε μία για τα δικά της, για τη δική της εμπειρία, πραγματικά είναι συγκινητικό. Αυτό θα έπρεπε κανονικά να μπουν και να το δουν οι κυβερνητικοί και να δουν τι λέει η κοινωνία, τι λένε οι μάνες πάνω σε αυτό. Πολλοί υπήρξαν οι οποίοι μου είπανε και πού θα τα βρεις τα λεφτά να το κάνεις αυτό και μιλήσανε για λευτόδεντρα. Με μια γρήγορη και πρόχειρη έρευνα που κάνω, βλέπω ότι το κράτος μας δίνει 45 δις ευρώ ετησίως σε συντάξεις, υγεία και επιδόματα. Οι συντάξεις είναι περίπου 25 δις, τα έξοδα για την υγεία, για τους απόρους και όλους αυτούς οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και πρέπει το κράτος να πληρώνει για να μπορούν να έχουν περίθαλψη και φάρμακα, είναι περίπου 12 δις και είναι και άλλα 8 δις επιδόματα, σε διάφορα επιδόματα. Σε ναρκωμανείς, σε άτομα που δεν μπορούν να δουλέψουν για διάφορους λόγους, σε ανάπηρους, κινητικά προβλήματα κτλ. Κτλ. Λοιπόν, η ανάγκη για να γινόταν αυτή εδώ η πρόταση, για παράδειγμα σε ευρώ, εάν υπολογίσουμε ότι αυτές εδώ οι μητέρες στην Ελλάδα που έχουν δύο παιδιά και πάνω είναι περίπου 500.000 με 1 εκατομμύριο, το πολύ, θα χρειαζόταν λοιπόν για να δώσει το κράτος επίδομα 1.000 ευρώ στις μητέρες από δύο και παιδιά και πάνω περίπου από 5 μέχρι και 12, από 7 μέχρι 12 δις. Εγώ θα σας έλεγα ότι μπορεί να μην είναι 7 με 12, θα μπορούσε να πούμε να ήταν και 15 για παράδειγμα, 15 δις το χρόνο. Το χρόνο μιλάμε τώρα. Ωραία. Σκεφτείτε ότι 12 δις το χρόνο δίνει το κράτος στα νοσοκομεία, στην υγεία για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να νοσηλευτούν. Αυτοί δεν θα μπορούσαν να πληρώνουν και κάτι από την τσέπη τους. Δηλαδή, γιατί να μην γινόταν ένα σύστημα υγείας, παράδειγμα, που θα λέει σε αυτούς, εάν δεν έχετε ικανότητα ασφαλιστική, εάν, για παράδειγμα, δεν έχετε δουλέψει ποτέ, αν είσαστε μετανάστες και έρθει στην Ελλάδα και χρειάζεται νοσηλεία, γιατί αυτούς περιθάλπτουμε περισσότερο, που είναι αρκετός κόσμος, είναι 4 εκατομμύρια κόσμος. Εγώ μιλάω με γιατρούς πάνω στην Αθήνα, στον Άγιο Σάβα, φίλους μου και μου λένε, Λοΐζο, κάθε μέρα χειρουργούμε αλλοδαπούς. Ανασφάλιστους. Και χειρουργία σοβαρά, τα οποία έχουν μεγάλα κόστη για καρκίνο και τέτοια πράγματα. Κοστίζουν στον κρατικό προϋπολογισμό όλα αυτά. Πάρα πολύ. Λοιπόν, λέω τώρα, Εάν σε όλους αυτούς έλεγε το κράτος ότι κύριε, okay, θα πληρώσεις το 30% της νοσηλείας. Και άφηναν από τα 5.000 ευρώ, ξέρω εγώ, 1.500 ευρώ για να κάνουν το χειρουργείο τους υπέρ του συστήματος υγείας, του κράτους. Θα ήταν τραγικό, θα ήταν κακό. Πρέπει δηλαδή όλο και το 100% να το επιβαρυνθεί η μάνα, η εργαζόμενη που αφήνει το παιδί μόνο του στο σπίτι. Είναι πιο δίκαιο αυτό? Θα πρέπει να το επιβαρυνθεί αυτό όλο το έθνος, που οι γεννήσεις και να το πληρώσει με θανάτους, που οι γεννήσεις έχουν γίνει πολύ λιγότερες από τους θανάτους. Θα πρέπει να το επιβαρυνθεί η εργαζόμενη μητέρα όλο αυτό? Δεν θα μπορούσαν δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν ένα χειρουργείο να δώσουν κάτι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας? Πρέπει να το κάνουν δωρεάν, γιατί δεν έχουν την ασφαλιστική ενημερότητα, δεν έχουν λεφτά στο σπίτι τους, κρυμμένα, δεν δουλεύουν. Πώς ζούνε? Πώς ζούνε? Δεν τρώνε, δεν έχουν σπίτι, δεν κινούνται, δεν έχουν αυτοκίνητα, δεν έχουν μηχανάκια. Πώς υπάρχουν? Δηλαδή είναι καλύτερο ένα παντελώς δωρεάν σύστημα υγείας για τους πάντες, για όλους, για αυτούς που πληρώνουν, για αυτούς που δεν πληρώνουν, και οι μάνες, οι μανάδες, οι Ελληνίδες να τραβάνε το κουπί καθημερινά και για αυτούς? Αυτοί τι προσφέρουν στο κράτος μας? Τι προσφέρουν στην κοινωνία? Τι προσφέρουν στην Ελλάδα? Τι προσφέρουν στην Ελληνίδα τη μητέρα? Παράδειγμα, έτσι, με αυτόν τον τρόπο από τα 12 δις θα μπορούσε το κράτος, αν έκανε μια τέτοια κίνηση, να εξασφαλίσει 3 δις, 4 δις. Αν τους έπαιρνε το 30%, αν τους μείωνε το 30% των δωρεάν παροχών και τους έβαζε να πληρώσουν και κάτι από την τσέπη τους. Ναι, να πληρώσουν. Γιατί όχι? Δεν θα πάθουν και τίποτα. Από εκεί και πέρα μετά με τα επιδόματα, τα ΠΑΣ, όλα αυτά εδώ, βενζίνες. 500 εκατομμύρια έδωσε το κράτος για 50 ευρώ, 60 ευρώ βενζίνη, τώρα, πρόσφατα. Και είναι ένα μόνο. Σκεφτείτε πόσα επιδόματα δίδονται σε ναρκωμανείς, στους οκανά, από εδώ, από εκεί, τα πάντα. Πάρα πολλά μπορούν να βρεθούν και να γίνουν κάποιες περικοπές από τα 8 δις, όχι να περικόψεις τους αναπήρους, αντίθετα αυτούς μπορείς να τους αυξήσεις κιόλας το επίδομα των ανθρώπων που δεν μπορούν να ζήσουν. Μπορείς να πάρεις και από εκεί άλλα 3 δις. Μα έβγαλες κατευθείαν 3 και 3, 6 δις. Εάν βάλεις και ένα τέλος στα νοσοκομεία, 20 ευρώ εισόδου. Ο κάθε ένας πάει στο νοσοκομείο για τον πονοκέφαλο, για το στομαχόπονο, γιατί πονάει το χέρι του, γιατί χτύπησε το νύχι του, γιατί του μπήκε μια παρανυχίδα μέσα. Και πάνε όλοι στα επίγοντα. Όλοι αυτοί εδώ που πάμε, και εγώ μαζί. Αν μας έλεγε το κράτος ότι ξέρεις κάτι για το οτιδήποτε, θα δώσεις 15 ευρώ, θα δώσεις 20 ευρώ. Με το καλημέρα, για ό,τι και να έχεις. Υπέρ της ελληνικής οικογένειας, υπέρ της Ελληνίδας μητέρας, αυτό εδώ το τέλος. Θα πονούσαμε τόσο πολύ που δεν θα πηγαίναμε στο νοσοκομείο και θα βγαίναμε στα κάγκελα? Θα ήταν τόσο κακό? Θέλω να πω δηλαδή με κάποιες απλές σκέψεις ότι θα μπορούσε το ελληνικό κράτος, αν ήθελε η ελληνική κυβέρνηση, αν όχι 1.000 ευρώ, να δώσει 500 για πλάκα στην Ελληνίδα μάνα. Για πλάκα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ντέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Ντέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω, θέλω χώρο. Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε για παράδειγμα σε συνέχεια των όσων σκέψεων καταθέτω θα ήταν τι θα γινόντουσαν αυτές εδώ οι θέσεις εργασίας που θα χανόντουσαν σε ένα τέτοιο σενάριο, έτσι, γιατί ξαφνικά να φύγουν από τις θέσεις εργασίας της χώρας 500.000, 700.000 γυναίκες, μαμάδες και να μείνουν στα σπίτια τους, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ωραία, οκ. Okay. Σωστός ο προβληματισμός. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σταδιακά. Θα μπορούσε αρχικά να πούμε τετράωρο, όχι οχτάωρο οι μαμάδες και 13ωρο, κυρία Κεραμέως, τετράωρο οι μαμάδες για αρχή. Και σε βάθος 2 ετών ή τετραετίας 0 ή 2ωρο. Και πάλι όσοι θέλουν, όχι υποχρεωτικά, γιατί μπορεί να υπάρχουν και φεμινίστριες που να είναι καριερίστριες και να θέλουν να δουλεύουν όλη μέρα. Να μην προτάσουν την οικογένεια και τα παιδιά στη ζωή τους, να προτάσουν τα χρήματα, την δόξα και την επαγγελματική εξέλιξη. Σεβαστό και δεκτό. Όμως υπάρχουν εκατομμύρια γυναίκες στην Ελλάδα οι οποίες δεν προτάσουν αυτό το κομμάτι. Δουλεύουν σαν σκλάβες. Οπότε λοιπόν για αυτές εδώ τις γυναίκες θα μπορούσε να μεριμνήσει το κράτος και την αντικατάστασή τους στην περίπτωση που μέχρι και τα 18, μέχρι τα 15, ξέρω εγώ, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, δεν μπορούσαν να δουλέψουν και έπαιρναν ένα τέτοιο είδους επίδομα. Θα μπορούσε για παράδειγμα το κράτος να αξιοποιήσει τις γυναίκες οι οποίες είναι άνω των 50 και 60 που δεν έχουν σύνταξη ακόμα, δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί ακόμα και δεν τις παίρνει και κανένα στη δουλειά αυτές τις γυναίκες. Θα μπορούσε να τις... Αυτές θα έβρισκαν πολύ πιο εύκολα εργασία. Έτσι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές άνεργες τέτοιες μητέρες, γυναίκες, οι οποίες δουλεύουν μαύρα, δουλεύουν γιατί δεν έχουν και βαριά ένσημα, δουλεύουν, καθαρίζουν σπίτια και δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Επίσης θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, προσέξτε, και οι μετανάστες.

παράδειγμα. Ας δούμε, τι ξέρεις εσύ κύριε, ξέρεις να σοβατίζεις και να βάφεις? Πολύ ωραία, έλα εδώ, σοβατζής. Εσύ τι ήσουν στη χώρα σου, δούλευες σε αρχαιολογικούς χώρους, τέλεια, έλα εδώ αρχαιολογία πάρτων. Εσύ τι ήσουν, νοσοκόμα, α, μπράβο, έλα, έλα εδώ στο νοσοκομείο μέσα. Πήγαινε, σε μάθουμε να βοηθάς. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να λειτουργήσει η λογική και σε αυτό το κομμάτι. Και έτσι λοιπόν θα μπορούσαν πάρα πολλές θέσεις. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια είναι αυτοί εδώ οι άνθρωποι στην Ελλάδα? 1 εκατομμύριο για πλάκα είναι αυτοί. Σκεφτείτε πόσες θέσεις εργασίας μπορούν να προκύψουν από εκεί και να αντικαταστήσουν των μητέρων, των Ελληνίδων μητέρων. Γιατί όχι? Έτσι πρέπει να λειτουργεί ένα σοβαρό κράτος. Η Star Press, ρίχτον ηφικό και, ρίχτον ηφικό και φήμες εγκυμοσύνης. Η Political. Με 2 όπλα μπαίνει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική μάχη. Ποια στελέχη θα λάβουν φύλο πορείας για να οργανώσουν τη χώρα? Μήνυμα μηδενικής ανοχής από τον Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Τι εννοεί εδώ πέρα ο κύριος Πρωθυπουργός και δείχνει το μαξί μου? Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Κέρδισε τη μεγάλη μάχη έπειτα από 2 μήνες νοσηλείας ο Γιώργος Μιλωνάκης. Ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, μετά τη θεραπεία και την αποκατάσταση, επιστρέφει σπίτι του. Συγκινητική ανάρτηση από το στενό του συνεργάτη Πέτρο Αρβανίτη. Μπράβο στον άνθρωπο, μπράβο, τη γλίτωσε. Αυτός εδώ ο άνθρωπος έπεσε θύμα της τέλος πάντων, έπαθε ένα βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο λίγες μέρες μετά από κάποια υβριστικά συκοφαντικά δημοσιεύματα του ντοκουμέντο.

Ο Τσίπρας παρουσίασε τη βασική εντεκάδα του κόμματός του. Ποια πρόσωπα στελεχώνουν το προσωρινό πολιτικό συμβούλιο της Ελλάς? Επόμενη εφημερίδα, το Μανιφέστο. Θέλουμε να ακούσουμε την καταδικαστική απόφαση για τους 5 παράγοντες της ομάδας του Ολυμπιακού. Κανείς εκ των παραγόντων δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί μας να πει συλληπιτήρια στην οικογένεια ή καταδικάζω τα γεγονότα. Ποιος πληρώνει τους δικηγόρους για τους 147 κατηγορουμένους εγκληματικής οργάνωσης? Τι λέτε τώρα? Ποιος πληρώνει τους δικηγόρους για τους 147 κατηγορούμενους εγκληματικής οργάνωσης, με ερωτηματικό? Ανώτατος αξιωματικός άφησε να φύγουν από το χώρο 3 ηγετικά στελέχη της θύρας 7. Τα μέσα ενημέρωσης, με εξαίρεση ελάχιστα, κρύβουν τη δίκη. Γιατί φοβούνται τόσο πολύ? Είναι τώρα η δίκη Λιγκερίδη αυτή, έτσι, για την οποία τα κανάλια τα περισσότερα κάνουν μούγκα. Γιατί είναι και κατηγορούμενος και ο κύριος Μαρινάκης για πλημελήματα τελικά? Και εγώ τώρα έχω να ρωτήσω κάτι. Μια οργανωμένη ομάδα οπαδών του Ολυμπιακού, η οποία κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση, 147 κατηγορούμενοι, σκότωσε έναν αστυνομικό πυροβολώντας τον με ναυτική φωτοβολίδα έξω από ένα γήπεδο μπάσκετ ή τένις, δεν θυμάμαι. Και εδώ στοιχειοθετείται μετά από έρευνες η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης. Γιατί αυτοί οι συγκεκριμένοι οπαδοί ήταν οργανωμένοι, είχαν δομή, είχαν συστατική, ξέρω εγώ, εκεί δομή, πώς τα λένε εκεί, δικηγόροι, κεφάλι, παρακάτω, μπρουμπούρου. Ήταν εγκληματική οργάνωση. Η ομάδα δεν είναι εγκληματική οργάνωση? Και ο πρόεδρός της? Η χρυσή

0: αυγή ήταν και ο Ολυμπιακός δεν είναι. Η Χρυσή Αυγή γιατί πήγε όλη φυλακή, μέχρι και τον πρόεδρο της, μέχρι και τη γυναίκα του. Στη φυλακή. Όλοι. Ο Ολυμπιακός, γιατί όχι. Αν υπάρχει εγκληματική οργάνωση στους φιλάθλους και στις θύρες και όλοι αυτοί εδώ συνδέονται με την ομάδα. Δηλαδή η ηγεσία του Ολυμπιακού δεν ήξερε ότι υπάρχει εγκληματική οργάνωση μέσα στα σπλάχνα της. Σε άλλο κόσμο ζούσε. Οι μπράβοι εκεί πέρα του κυρίου Μαρινάκη και όλοι αυτοί εδώ τους είδαμε με τον κύριο Δημητριάδη. Από γύρω του, 10. Να τυλίγουν και μπουκάλια μέσα στις μπλούζες και να τα πετάνε και στο πρόσωπο του κυρίου Δημητριάδη. Εκπαιδευμένοι. Ξέρουνε να παίζουν ξύλο. Όχι αστεία. Αυτή δεν είναι εγκληματική οργάνωση τώρα που υπάρχει ένας νεκρός. Ο Λιγκερίδης τι είναι, ο αστυνομικός. 25 χρονών παλικάρι, πόσο ήταν το παιδί. Αυτό το παλικάρι τι είναι. Δεν το γέννησε Ελληνίδα μάνα. Δεν το έφαγε εγκληματική οργάνωση. Μόνο ο Φίσας. Μόνο για το Φίσα έπρεπε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί 2 μέτρα και 2 σταθμά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Είναι πιο δύσκολο κεφάλι ο κύριος Μαρινάκης από την Χρυσή Αυγή ολόκληρη. Κάτι δεν μου κολλάει πάντως. Βλέπω 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Μπορεί να κάνω και λάθος. Πάμε στο επόμενο θέμα. Η Finance. Ξεσηκωμό στην Καλαμάτα. Σκάνδαλο, αλλά Κούσνερ στη Μεσσηνία. Εναντίον της φαραωνικής επένδυσης της Ισραηλινής εταιρείας IDM. Όχι στην ανωνυμία των μεταλλαγμένων τροφίμων. Νίκος Μανεσιώτης έφερε από τη Μάλτη τα ευρωπαϊκά. Οι Έλληνες έχουν κηρύξει αναγκαστική στάση αγορών. Επόμενη εφημερίδα, ο Εθνικός Κήρυκας. Ο Τραμπ τα 80 γενέθλια και τα σημάδια γύρατος. Ο ηλικιωμένος άνδρας που έχει ορκιστεί πρόεδρος. Η απογευματινή. Ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα. Ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε ημερήσια διάταξη. Το τρίγωνο της διακίνωσης, Εξάρχεια, Ομόνια, Πλατεία Βικτωρίας και Καβάτζες. Οι πορτοβολάδες του κέντρου και οι περιοχές όπου σηκώνουν αμάξια. Τα στέκια των αλίκων κακοποιών και οι συμμορίες δρομά από το ΔΔΕ. Η ελεύθερη ώρα, τέρματα γκάζια. Το δίπλωμα του Ελασίτη Τσίπρα και το πατίνι του Μητσοτάκη. Σαμαρά, αν είσαι μάγκας, τόλμησε να διαγράψεις τα κόκκινα δάνεια. Δεν το κατάλαβα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Ξαναγράφουν την αποκάλυψη του Ιωάννη με εξωγήινους. Τι τραβάμε. Ο ασκεναζί Εβραίος σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ, που του παραδόθηκε κυριολεκτικά το Hollywood, ονειρεύεται ότι η νέα του ταινία «Η μέρα αποκάλυψης» θα κλονίσει τη χριστιανική πίστη. Μετά τον αποχαρακτηρισμό των UFO από τον Τραμπ, ο λαγός του νεοταξισμού παρουσιάζει στη μεγάλη οθόνη το μανιφέστο της επερχόμενης πλάνης. Ένας θεός για κάθε ηλιακό σύστημα όπου υπάρχει ζωή. Και πάμε στην αυτεμπορική και να κλείσουμε με τις εφημερίδες. Μεγάλη στροφή σε επενδυτικές δροές. Πρώτο τρίμηνο, ψαλίδι στα κεφάλαια για κατοικίες, εκτείναξη κονδυλίων για άμυνα και τεχνολογικό εξοπλισμό. Κατοικίες, 1,7 δις. Βασικά, 10,7 δις ευρώ το σύνολο των επενδυτικών κεφαλαίων. Σε 4 δις στον επενδυτικό εξοπλισμό, 1,7 δις κατοικίες, 1,8 δις σε άλλα προϊόντα και 2,9 δις άλλες κατασκευές. Ρεκόρ για τις επενδύσεις καταγράφει η Ελστάτ στο πρώτο τρίμηνο. αλλά και η επιστροφή στα δεδομένα του 2010 και στα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Έγινε με εντελώς διαφορετική συντάγη. Κοιτάξτε, η Ελλάδα πριν τα μνημόνια είχε ακαθάριστο εθνικό προϊόν ΑΕΠ, αν δεν κάνω λάθος, 300 κάτι δις. Ο Μητσοτάκης το παρέλαβε στα 190. Και σήμερα, δηλαδή το 2019, και σήμερα έχει ξαναπάει εκεί που ήταν πριν την εποχή των μνημονίων.
1: Τη Τσίπρα να ψηφίστε.
0: Τη Τσίπρα ψηφίστε.
1: Το Μητσοτάκη να μην θέλουμε.
0: Το Μητσοτάκη να μην θέλουμε.
1: Τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Αυτός μπήκε, έκοψε τα σύνταξη.

Συγγνώμη, 240 δις το 2010. 240 δις. 240 δις ήταν το ΑΕΠ πριν τα μνημόνια.

Λοιπόν, πάμε να σας τα πω αναλυτικά. Τα έχω εδώ μπροστά μου. Η περίοδος πλασματικής ευημερίας τότε και του δανεισμού κορυφώθηκε λίγο πριν την έκρηξη της κρίσης χρέους. Το 2008 το ελληνικό ΑΕΠ έφτασε στο ιστορικό υψηλό, αγγίζοντας περίπου τα 242 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2009 ξεκινάει η υποχώρηση και το ΑΕΠ διαμορφώνεται στα 2,37 δις ευρώ, λίγο πριν η χώρα υπογράψει το πρώτο μνημόνιο το Μάιο του 2010. Κατά τη διάρκεια των τριών προγραμμάτων προσαρμογής, η Ελλάδα έχασε περίπου το 1 τέταρτο της οικονομίας της. Μία απώλεια πρωτοφανή για τη χώρα σε καιρό ειρήνης. Το 2016 ήταν το χαμηλότερο σημείο. Το ΑΕΠ συρρυκνώθηκε και έπιασε πάτο περίπου στα 174 δισεκατομμύρια. Το 25, το ονομαστικό ΑΕΠ της Ελλάδας έχει ξεπεράσει και πάλι το φράγμα των 230 δισεκατομμυρίων ευρώ και σήμερα ακριβώς είναι στο 200. Στα 233 δις. Βρισκόμαστε στα επίπεδα του 2008. Παρά τα αυτά, η οικονομία μας δεν έχει επιστρέψει στα επίπεδα προ-κρίσης. Αν αφαιρέσουμε την επίδραση των αυξημένων τιμών, το πραγματικό ΑΕΦ της χώρας υπολογίζεται ότι παραμένει περίπου ένα 18% μικρότερο σε σχέση με το πικ του 2008.

όμως η οικονομία είναι σαφώς βελτιωμένη και δεν έχει καμία σχέση με τις εποχές των μνημονίων και τις εποχές των κλειστών τραπεζών και την εποχή που παρέλαβε το 2019 τη χώρα στα χέρια του ο Μητσοτάκης με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, το επόμενο στίχημα είναι οι επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας, μιας και μιλάμε για επενδύσεις. Και μιλάμε για μπαταρίες πια, διότι η χώρα μας έχει καταφέρει ένα 30% να το παράγει της ενέργειας που καταναλώνει μέσω ΑΠΕ, δηλαδή μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννητριών και ολικής ενέργειας. Κάποιοι οικολόγοι βέβαια δεν τα θέλουν αυτά. Προτιμάνε το μαζούτ, προτιμάνε το πετρέλαιο να καίει το φουγάρο εκεί στην, στο παραδείσι. Όμως αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά η Ελλάδα θα πρωταγωνιστήσει σε αυτό, στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο επόμενο βήμα που είναι η αποθήκευση της ενέργειας. Εάν καταφέρουν, γιατί κάποια δισεκατομμύρια μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 1,5 με 2 δις, η χώρα μας θα επενδύσει σε αποθήκευση ενέργειας. Γιατί είναι πολύ βασικό αυτό, να μπορούμε να αποθηκεύουμε την ενέργεια και να τη χρησιμοποιούμε όποτε έχουμε ανάγκη. Αυτή είναι η διαφορά, βασικά αυτό είναι το μειονέκτημα με τις ΑΠΕ, με τις ανανεώσιμες πηγές, ότι ναι μεν την παράγουμε την ενέργεια, αλλά όμως εκείνη την ώρα που την παράγεις πρέπει να την καταναλώσεις. Δεν είναι σαν το πετρέλαιο που το έχεις δεξαμενή και όποτε θέλεις ρίχνεις μέσα, ανάβεις το φουγάρο, δουλεύει, βγάζει ρεύμα. Η ΑΠΕ πρέπει να φυσάει, ο αέρας φυσάει, ξέρω εγώ, 300-150 μέρες που δουλεύει. Τις επόμενες, τι γίνεται, τις υπόλοιπες. Το ίδιο και ο ήλιος δεν έχει πάντα. Οπότε λοιπόν η αποθήκευση είναι και το μεγάλο στοίχημα. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας και σας αποχαιρετάμε. Καλή εβδομάδα να έχετε όλοι. Έρχεται ο Τέρης ο Χατζιωάννου. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο το πρωί. Να είστε όλοι καλά.

0: Κόσμος 938. Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
9: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99.

0: εργαστήριο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
6: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
5: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
6: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
5: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
6: Μαγιονέζα Heinz Top Down 400 ml, 1+1 δώρο.
5: Σαμπουάν Παντέν 400 ml, μόνο 3,10.
6: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Καλή σας εβδομάδα, 15 Ιουνίου σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς έχουν τα ζητήματα στην περιοχή μας, στην χώρα μας, αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ιφίλιο. Και ξεκινάω από το ένα και σημαντικότερο όλων, δηλαδή ότι έχουμε τέλος πολέμου. Έχουμε συμφωνία, από ό,τι φαίνεται, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με το Ιράν και έχει δοθεί ήδη ημερομηνία 19 Ιουνίου, δηλαδή το επόμενο Σάββατο, αν θέλετε, στην Ελβετία θα γίνει υπογραφή της λήξης του πολέμου. Σημαντικό βεβαίως να δούμε πώς θα αντιδράσουν, πώς θα δράσουν δηλαδή, ή εννοώ πώς θα συμπεριφερθούν οι Ισραηλοί, οι οποίοι εκφράζουν πάρα πολλές επιφυλάξεις. Διότι οι εμπλεκόμενοι σε αυτόν τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή είναι οι Ισραηλοί, οι οποίοι συνεχίζουν τις εχθροπραξίες μέσα στο Λίβανο και στις γύρω περιοχές. Αναφέρομαι σε Παλαιστίνη, Λωρίδα της Γάζας, όλα τα σχετικά. Αυτό θα σημαίνει αυτόματα ότι η αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος, δηλαδή ηρεμία αν θέλετε στις αγορές, πτώση των τιμών στα καύσιμα και μία επαναφορά στην κανονικότητα. Που αυτά σημαίνει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καλά το έθεσε εδώ στην επίσκεψη στη Ρόδο ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημαίνει αλλαγή της ψυχολογίας, που σημαίνει ότι θα έχουμε αυτόματα να ανεβαίνουν και οι κρατήσεις στην Μεσόγειο και ειδικά στη χώρα μας. Και βεβαίως και στην περιοχή μας, που το Σαββατοκύριακο μιλάμε, αν θυμάμαι καλά, 245 αεροπλάνα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, Μητσοτάκη στην Ρόδο το περασμένο Σάββατο, συσκέψεις, επισκέψεις, συζητήσεις, προκλήσεις, διλήμματα, αντιδράσεις, υποκύψεις και τα σχετικά. Καταρχήν, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ξεκίνησε η περιοδία του Πρωθυπουργού από το παλιό νοσοκομείο. Εδώ θέλω να πω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τον τόπο μας. Βεβαίως, θα δούμε το τι θα γίνει. Σημαντικό αυτό το ότι ξεκινάει η περιφέρεια να συντάξει ένα master plan και υπάρχουν περιθώρια να έχουμε απαντήσεις για διάφορα ζητήματα που αφορούν το νοσοκομείο της Ρόδου, σε σχέση όχι με το υπάρχον, έτσι, αν θέλετε, οικοδόμημα, διότι υπάρχει το διατηρηταίο κομμάτι του νοσοκομείου και υπάρχει και αυτό το κομμάτι των νέων πτερήγων, που δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να έχουν αυτή τη μορφή, έτσι. Σας το λέω για να το γνωρίζετε. Επίσης, πολύ μεγάλα έργα στον πολιτισμό. Και είναι δεδομένο ότι υλοποιήθηκαν τώρα, μάλλον ολοκληρώθηκαν τώρα, αλλά για να είμαστε και δίκαιοι, να μην πάθουμε και καμία λογοτομή, είναι πολύ μεγάλα έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά έφτασε η ώρα ολοκλήρωσής τους. Δηλαδή τα έργα τα οποία παραδόθηκαν έχουν ξεκινήσει από το πρώτο κουπουσού, από το πρώτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Και βεβαίως υλοποιούνται και φτάνουν στο τέλος αυτή την περίοδο και βεβαίως αποδίδεται ένα πολύ μεγάλο μέρος και στις κινήσεις, αλλά θέλετε και στην χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθλητικότητας, αλλά και στην αποφασιστική, αν θέλετε, συμβολή της Υπουργού της Ελληνίνας Μενδώνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Από την άλλη, αυτά δεν ανακαλύφθηκαν τώρα, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να μας πείσουν. Είναι ζητήματα που υπάρχουν στο τραπέζι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επαναλαμβάνω. Αλλά βεβαίως είναι σημαντική η εξέλιξη ότι αυτά τα έργα παραδίδονται και ανήκουν στο λεγόμενο πολιτιστικό κεφάλαιο, το τεράστιο που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, πολιτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μαραθρόνιο. Βλέπω ότι οι μαραθωνοδρόμοι της Νέας Δημοκρατίας έχουν ξεκινήσει. Οι άλλοι τώρα μιλάνε, όπως λέει ο Τσίπρας, ψάχνουν συστήματα ενώπιση των εκλογών και έχουμε μια έντονη κινητικότητα. Πολιτικά τι βγήκε, να σας το πω και να καταλάβετε. Εάν οι δημοσκοπήσεις δείξουν ότι ο Τσίπρας ανεβαίνει, ότι η Καλισκιανού ανεβαίνει, να είστε σίγουροι ότι τον Οκτώβριο πάμε σε κάρπες. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, το οποίο ισχύει από τα πηγαδάκια μιας συζήτησης. Αυτό ισχύει για την Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε να μιλήσουμε πολιτικά. Λοιπόν, στα άλλα θέματα, ως τίτλους, μία σημαντική εξέλιξη, τιμή είναι για τον τόπο ότι αναλαμβάνει αντικαταστάτης, άρα ουσιαστικά νέος Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο μέχρι τώρα, μάλλον ο νυν Δήμαρχος Λειψών, ο Φώτης Μπάγκος. Δηλαδή μπορεί ο Μητσοτάκης να μην βρήκε καμία θέση για κάποιον υφυπουργό από τους τέσσερις που χθες ήταν, προχθές μάλλον, τον συνόδευαν σε αυτή την περιοδία. Δεν ακούστηκε και τίποτα. Ξέρετε, αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού είναι λίγο προγραμματισμένα. Δηλαδή ότι δηλώσεις θέλει ο πρόεδρος, αποφεύγει, δεν είναι συνέντευξη τύπου, ήταν κλειστή σύσκεψη εκεί δια του μικροφόνου της κρατικής τηλεόρασης, δόθηκε το τι είπε ο Πρωθυπουργός, μετά όλο αυτό το υλικό διαδόθηκε στα social media και ξέρετε τώρα. Να κυνηγάς το Μητσοτάκη στον δρόμο δεν είναι και ότι ευχάριστο, έτσι. Δηλαδή τα ζητήματα έχουν μια τυπικότητα. Οπότε δεν ακούσαμε, αν τελικά οι 4-12 είναι καλοί στο ψάρεμα αλλά δεν κάνουν για το Υπουργείο, δεν ακούσαμε και άλλα ζητήματα που αφορούν αυτά τα οποία υπόθηκαν βεβαίως στην σύσκεψη. Του είπα για όλα από ό,τι καταλαβαίνω, απλά οι απαντήσεις δεν ξέρω πού καταλήγουν. Γιατί στις απαντήσεις έχουμε ένα ζήτημα. Προφανώς με συγκατάβαση είπε ναι ο Πρωθυπουργός στα διάφορα και βλέπουμε. Και βεβαίως είναι λογικό ότι υπάρχουν και αντιδράσεις. Δηλαδή έχουν βγει στο Πασόκ και λένε τι μας είπε τώρα Μητσοτάκης από τη Ρόδο. Πήγε στο παλιό νοσοκομείο για να ανακοινώσει το master plan και θυμήθηκε αυτό που έχει ο ίδιος εξαγγείλει πριν από 3 χρόνια το νοσοκομείο στην ΚΟ. Τι είναι αυτό το σύστημα. Και βεβαίως και άλλη κριτική ήρθε σου λέει και ο Άδωνης. Και πήγε στο παλιό νοσοκομείο, πολύ καλά έπραξε, αλλά δεν ρίχνει μια ματιά και στο νέο νοσοκομείο ή θα το κάνει. Διότι η αλήθεια είναι ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης του αρέσει πάρα πολύ η Ρόδος, οπότε θα βρεθεί τώρα μέσα στον Αύγουστο της Παναγιάς, θα μαυρίσει και λίγο, θα έχει τη δυνατότητα να κάνει καμία σύσκεψη εκεί για τα θέματα του νοσοκομείου, γιατί και εδώ στο καμπανάκι βρισκόμαστε. Πάντως στο Πασόκ ξεκίνησαν, είδα και διότι είναι πλέον όλοι YouTuber και TikToker, είναι όλοι δηλαδή, ακόμη και η Θεία μου Βαγγελιό είναι TikToker τώρα πλέον, λέει ότι ετοιμάζομαι να κάνω για πράκια και μπορώ να σας εξηγήσω τη συνταγή. Λοιπόν, είδα τον Γιώργο τον Γεωργιάδη, στο Γιώργο τον Γεωργιάδη, τον Γιώργο τον Νικητιάδη που θα έχουμε αργότερα στο TikTok να λέει μα τι είπε ο Μητσοτάκης από τη Ρόδο. Εντάξει, αυτό είναι στα κόμματα. Δηλαδή είναι πολύ φυσιολογικό. Περιμένω τώρα την επόμενη μέρα και τις αντιδράσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, στο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Εντός αγωγικών, δηλαδή. Στον Τσίπρισα. Γιατί εκεί δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι Τσίπρισα. Τώρα και προσπαθούν, φωνάζουν κιόλας στον Αλέξη. Ο Αλέξης έχει δυνατό face control. Λέει δεν σας θέλω, δεν σας θέλω. Θα πάρει μερικούς δηλαδή από αυτούς που συμπαθεί. Κανά Ζαχαριάδη, καμία Γεροβασίλη. Οι υπόλοιποι πόρτα. Θα περιμένουν. Αλλά τέλος πάντων περιμένουμε τις ανακοινώσεις των υπολείπων κομμάτων για την περιοδία του Πρωθυπουργού, την επίσκεψη μάλλον σε μία μέρα. Έφυγε ο άνθρωπος, δεν είδε την περβόλα, την επισκέφθηκε το μεσημέρι προκειμένου να δει και το μάτς. Αν και τυχερός ο Μητσοτάκης δεν μας έκατσε, χάσαμε και από τον Ολυμπιακό. Άστο, πίκρα. Είναι αυτό που έκανε ο ίδιος, δηλαδή που τρόλαει τον εαυτό του. Τελικά δεν είναι ο άνθρωπος έτσι, γκαντέμις. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Είπε Ολυμπιακό και πήρε Ολυμπιακός την κούπα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τα δικά μας, ναι, εδώ μπροστά εκεί στο Όπερα Γκράντε έκανε μια πολιτική μολύα πρωθυπουργός. Κάτι νέο δεν υπάρχει έτσι, στα γενικότερα ζητήματα. Δεν ανακοίνωσε εκεί μπροστά στο φιλοθέαμον κοινό ότι επιστρέφει ο ΦΠΑ από την 1η-1η-27. Αυτό ξέρετε ένας μπουναμάς που θα πέσει σε εκλογές, να είστε σίγουροι. Δηλαδή δεν έχω καμία αμφιβολία. Τα 212 εκατομμύρια θα είναι μπουναμάς στους ροδίτες όταν φτάσει η ώρα. Πολλά τροχεία, πάρα πολλά τροχεία, καραμπόλα χθες, 5 αυτοκίνητα εκεί στην Εθνική Οδό Ροδουλίνδου, σε αυτό το καταραμένο σημείο που έχει να κάνει με το λεγόμενο σύστημα των φωτεινών σηματοδοτών. Δεν γίνεται δεν γίνεται, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Και άλλο τροχαίο, ελπίζω να μείνει ως ατύχημα και να μην καταγραφεί ως δυστύχημα, με ένα αυτοκίνητο να μπαίνει ξαφνικά στο δρόμο, να διευολίζει μια διεχόμενη μοτοσυκλέτα και βεβαίως θρήνω στην Κάλυμνο. Αυτά παιδιά πρέπει να πάψουν από έναν άνθρωπο ο οποίος έχασε την ζωή του γιατί στον γάμο έπεσε δύναμη της. Δηλαδή αυτά είναι τραγικά. Εκλογές και στον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου. Εκεί πρώτευσε η Χρυσή Σπάρταλη και νομίζω δεύτερος είναι ο Παναγιώτης ο Θεουλάκης. Ναι, νομίζω κάπως έτσι είναι. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε λίγο αργότερα. Και μέσα σε όλα αυτά, πού είναι η Μενδώνη, εδώ είναι η Μενδώνη, πού είναι ο Αλέξης, εκεί είναι ο Αλέξης και τι δεν έγινε, πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά βεβαίως κάποια πράγματα χρειάζονται πολύ μεγάλη ηρεμία, ψυχραιμία, κυρίες και κύριοι, δεν πρέπει να παίρνονται αποφάσεις σε θερμό. Εγώ παραμένω της ίδιας θεωρίας ότι υπήρξαν ατυχείς χειρισμοί και από τη μία πλευρά, κυρίως όμως, αυτή είναι η αλήθεια, και από την δεύτερη. Θυμάστε τον οδηγό που πριν από μερικές ημέρες λέγαμε ότι παραβίασε τα μέτρα, τα περιοριστικά. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο, το διπλό θανατηφόρο τροχαίο, όπου πήρε τη ζωή μάνας και κόρης στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, στο ύψος στα Φάντου. Συνελήφθη και οδηγήθηκε και στην, που λένε, στα Σφυλακάς. Διότι παραβίασε και άλλο περιοριστικό μέτρο. Είναι αυτό το οποίο υπονόησε, θυμάστε, όταν μιλούσαμε την Παρασκευή μαζί του, ο δικηγόρος της οικογένειας των δύο θυμάτων, ένας εκ των δικηγόρων, ο τηλέμαχος Καμπούρης. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την πολύ σημαντική είδηση. Βεβαίως, ναι, αυτό εννοώ. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε καφέ. Έχουμε κάνει καφέ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Κάτσε, ρε, συγκρίζει λίγο και εσύ. Έχω και φίλους οι οποίοι είναι της δικής μου γενιάς. Αυτή η περίφημη γκρίζη λύκη, οι οποίοι μας ακούν, μας παρακολουθούν και από την τηλεόραση. Την καλημέρα μου. Δεν χρειάζονται ονόματα, γιατί είναι και γνωστά παιδιά της πιάτσας. Αλλά να ξεκινήσουμε από το ευχάριστο, το γεγονός ότι αναλαμβάνει. Κοιτάξτε. Η αλήθεια είναι ότι και αυτά δεν ερωτήθηκε καθόλου η κυβέρνηση. Ξέρετε, είναι αυτή η τράμπα που τσίμπησαν γενικούς γραμματείς να έχουν εμπλοκή με πρόσωπα τους τύπους της πολεοδομίας που είχαν βάλει το χέρι βαθιά στο μέλι, μελωμένοι. Και βεβαίως είναι φοβερό αυτό, έτσι. Τσίπησαν αυτούς τους τύπους στις συνομιλίες και εμπλεκόμενοι σε αυτή τη διαδικασία, ενώ έστω και σαν αναφορά, είναι ονόματα γενικών γραμματέων. Και είχαμε λοιπόν τράμπα στην κυβέρνηση. Παρετείται ο Μπακογιάννης, στη συνέχεια, τι, θα μου τα πεις, στην συνέχεια τι έγινε, δεν δόθηκε, αφού υπάρχει παντού είδηση ρε παιδιά. Παντού υπάρχει είδηση, τι έχουμε τώρα. Κάτι έκτακτο. Α, έκτακτο, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Έκτακτο, λέει ο νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Φώτης Μάγκος. Έκτακτο, φαντάζομαι ότι αύριο το τυπικό θα το τηρήσουμε, έτσι, να το ξαναπείς αυτό. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε έκτακτο από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, λέγαμε, τους τσίμπησαν με το χέρι στο μέλι διάφορους τύπους, οι οποίοι εμπλέκονται με ονόματα γενικών γραμματείων και άρχισαν οι τράμπες. Γιατί έφυγαν δύο δηλαδή, Μπακογιάννης και Διδασκάλου. Οι δύο πήραν τον δρόμο, ένας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο άλλος στο Υπουργείο Πολιτισμού. Εμπλεκόμενοι σε μια διαδικασία μιας αμαρτωλής συμμορίας, πολλές συμμορίες σε αυτόν τον τόπο, που έβαζαν το χέρι στο μέλι. Οπότε προκλήθηκαν κάποιες φυσιολογικές αντιδράσεις, παραιτήσεις, άρα αλλαγές γενικών γραμματέων. Ο μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Μανώλης Κουτουλάκης, πηγαίνει στο κομμάτι σημαντικό που έχει να κάνει με λιμάνια και ακτοπλοϊκές υποδομές, και ο Κυριαζόπουλος πηγαίνει στο περιβάλλοντος. Αυτό προκάλεσε ένα κενό και πολύ καλός νομίζω έπραξε, είναι θετικό. Η κυβέρνηση, αυτό έχει να κάνει και με την αποτελεσματικότητα την οποία έχει παρουσιάσει, η αλήθεια είναι, στο έργο του ο Δήμαρχος των Λειψών, σε ένα μικρό νησί χωρίς τεχνική υπηρεσία, αποτελεσματικός, πιεστικός, άνθρωπος στην τοπική αυτοδιοίκηση, ικανός. Έτσι. Με καλές σχέσεις και με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Θοδωρή Λιβάνιο. Ο Λιβάνιος έχει επανειλημμένως εξάρει το έργο του Φώτη του Μάγκου, οπότε προέκυψε Φώτης Μάγκος στην κυβέρνηση, παραπάνω από τους βουλευτές, τους τέσσερις βουλευτές. Τους είδα κοντά στον Κυριάκο, δεν ξέρω αν ο Κυριάκος τους είπε ότι ρε Μάνο, ρε Γιάννη, ρε Βασίλη και Μίκα μου, εντάξει, τώρα δεν μπορούμε, δεν έχουμε χώρο στην κυβέρνηση, δεν ξέρω τι υπόθηκε. Είδα τι να κάνουν και οι άνθρωποι, δηλαδή τα τσιτάδα και αυτών, πολύ ωραία, πολύ όμορφα και πολλά σχετικά. Οπότε η περιοχή μας εκπροσωπείται στην κυβέρνηση από δύο γενικούς γραμματείς. Τον Γιάννη τον Παπαδομαρκάκη, ο οποίος είναι στο Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή κοντά στη Ζαχαράκη, και τον Φώτο Μάγκο, ο οποίος θα είναι κοντά στον Βασίλη Κικίλια. No problem, όπως λέμε στα Βλιχάδια Καλύμνου. No problem. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε Μητσοτάκη, να σχολιάσουμε Μητσοτάκη, μιλήσουμε λίγο για αυτά τα οποία υπόθηκαν, να δούμε κάποια πλάνα. Να παρακαλέσω τον φίλο τον Τσαμπίκο τον Παπαξοδούλου, ο οποίος είναι στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία, να πω ότι στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ιουλία Μπουνάρου και Έφη Κωνσταντέλου, και βεβαίως τον ήχο δυστυχώς για σας είναι ο Βασίλης Χατζιουάννου, ευτυχώς για μένα. Λέω δυστυχώς γιατί δεν μπες κομμάτια ρε εσύ, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, είναι αμαρτωλή, δηλαδή είναι Χατζιωάννης διπλούν, δηλαδή διπλή αμαρτία. Που λένε δίσεξα Μαρτίν, αυτή την πατάνε όλοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Θέλω full screen. Μπορώ να έχουμε full screen, γιατί μου αρέσει να μην βλέπουν τη φάτσα μας. Εντάξει, τι θα κερδίσει ο κόσμος από εμάς. Να βλέπει Μητσοτάκη, να βλέπει τον Άδωνη, ο οποίος είναι λεβέντης εκεί. Πολύ ωραίο και το μαλάκι του Άδωνη. Κάποιοι του κάνουν πλάκα, αλλά ως άνθρωπος, να σου πω κάτι, αυτά τα ζητήματα. Καλά κάνει και τα ξεπερνά. Είναι δυνατόν δηλαδή να ασχολείστε με αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, ωραίος ο Άδωνης, έδωσε την υπόσχεση, σας θυμίζω, 26 Σεπτεμβρίου του 2025. Μιλάμε εδώ με τον Κλειάνθη μαζί, με τον Υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη, πέφτουν διάφορα ερωτήματα για την κατάσταση στα Δωδεκάνησα και του λέμε κάποια στιγμή, ακού, Άδωνη, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Υπουργέ, εσύ ξανακάνεις το Υπουργείο Υγείας. Πριν κάποια χρόνια, το 2010 ως Υπουργός, έκανες ένα post και λέγες, κοίτα αυτή η κατάσταση απαράδεκτη στο νοσοκομείο του Ζώδου δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί. Το ξέχασες. Έφυγες από υπουργός. Άλλαξε η κυβέρνηση. Επανέρχεσαι δεύτερη φορά στο Υπουργείο Υγείας. Άρα το παλιό νοσοκομείο το οποίο έχεις σχολιάσει, επικρίνει την προηγούμενη δημοτική αρχή, πρέπει να γίνει reality. Είναι εδώ. Το θυμήθηκα 16 Οκτωβρίου του 2025. 16 Οκτωβρίου του 2025. Λοιπόν, νομίζω ήταν η δεύτερη. Άρα τι κάνεις? Και λέει ο άνθρωπος το αυτονόητο, γρήγορος. Κοιτάξτε, λέει, περιμένω πρόταση. Ή αν υπάρχει κάποιος φορέας, εμείς του είχαμε θέσει το αυτονόητο, δηλαδή, ότι το νοσοκομείο, και επειδή βλέπω ακόμη να συνεχίζετε μια σύγχυση, είστε σε λίγο σύγχυση σχετικά με το που ανήκει το νοσοκομείο. Είναι διπλό. Ανήκει στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου ως περιουσία και βεβαίως κάποια τμήματα είχαν δοθεί ως χρήση εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον Δήμο της Ρόδου. Δηλαδή η Βίλα Μέντιτσι που υπάρχει μέσα, η παλιά πρόνοια, ανήκει στο Δήμο της Ρόδου από το 1947. Τα συσίτια του Δήμου ήταν εκεί πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που δόθηκε πριν από κάποια χρόνια, δηλαδή το 2010, ήταν η νέα πτέρυγα που δόθηκε επί δημαρχίας του Στάθη Κουσουρνά. Αυτό δόθηκε τελευταία. Τα υπόλοιπα έχουν διατεθεί στον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου που έκανε στην παρέμβαση του άλλου νίκη στον Οκανά κτλ. Δηλαδή μην έχουμε αυτή την σύγχυση. Ο χώρος, ο ευρύτερος χώρος, ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου. Έχει εγγραφεί στο χρηματολόγιο δηλαδή. Πάμε, τα ξεπερνάμε αυτά. Λέει λοιπόν ο Άδωνης το εξής. Εγώ όταν μου έρθει η πρόταση, είτε από το Δήμο είτε από την Περιφέρεια, θα είμαι βεβαίως σύμμαχος. Και λέει και κάτι άλλο. Και αν αυτοί δεν είναι έτοιμοι, εγώ θα φέρω πρόταση. Αυτή η εικόνα δεν θα συνεχιστεί. Για να πούμε και τα καλά του Γεωργιάδη. Μετά αρχίζουν, γίνεται μια συζήτηση, παίρνουμε δηλώσει από όλου, τι κάνουμε το παλιό νοσοκομείο τη Ζώδη, ιατρικό σύλλογο κτλ. Και αναλαμβάνουν αφού έχουν καταλάβει ότι ήγηγαινε η ώρα, έτσι, και ότι ο Δήμο, αν και γκοβέρνο, έχει άλλα ζητήματα να διαχειριστεί, πολλά προβλήματα έχει ο Δήμο. Άρα λοιπόν δεν μπαίνει μπροστά σε αυτό. Γίνεται πρωτοβουλία των 12 φορέων, συλλόγων κτλ. Στην περιφέρεια γίνεται συνάντηση, λέω Περιφερειάρχης, εγώ είμαι οκ, okay, το αναλαμβάνω. Αρχίζει επικοινωνία με τον Υπουργό και καταλήξαμε σε αυτό, ότι έρχεται ο Πρωθυπουργός μαζί. Ουσιαστικά τι έκανε ο Πρωθυπουργός, άκουγε αυτά που έλεγαν και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Χατζημάρκος. Και κάτι το τυπικό, γιατί χωρίς την έγκριση του Πρωθυπουργού δεν γίνεται τίποτα σε αυτή την χώρα. Και βεβαίως εκεί σου λες παλιό νοσοκομείο, να πω και για το νοσοκομείο της ΚΟ, το οποίο είχε πει όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΟ το 2022 και θυμήθηκε ο πονηρός νησίριος ο Γιώργος Νικητιάδης. Και σου λέει τώρα εντάξει. Και τι άλλο υπόθηκε και για το ακτινοθεραπευτικό. Και σου λέει και αυτό το έχετε εξαγγείλει πόσα χρόνια. Οπότε τι μας λέτε τώρα. Αλλά ξέρετε, στη διοίκηση υπάρχουν και ημερομηνίες όπου τρέχουν κάποιες πράξεις, γιατί είναι σύνθετο περιβάλλον, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο ρώτα, μετά από την παρουσία εκεί, πού πήγαμε μετά, φίλε, πήγαμε στο λιμάνι. Στο λιμάνι παρουσιάστηκε το project που έχει να κάνει με την εξέλιξη του λιμανιού της Ζώδης. Κοιτάξτε, δεν είναι καινούργια πράγματα αυτά. Έτσι, είναι πράγματα τα οποία έχουν μια εξέλιξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια τα λεγόμενα master plan. Γίνεται λοιπόν μια παρουσίαση του master plan που έχει να κάνει με την εξέλιξη στο λιμάνι της Ρόδου, με βάση αυτό που σας λέω ότι υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί υπάρχουν συνέχεια σε όλα αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, και εξηγούν πώς θα γίνει η χωροθέτηση, γιατί υπάρχουν προβλήτες, προβλέπονται μεταφορά των ημεροπλοίων από το Μαντράκι κτλ. Ένα μεγάλο master plan το οποίο κατά καιρούς έχει αλλάξει. Εδώ λοιπόν βλέπω μόνο τον Βασίλη τον Βαγιανάκη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Ταμείου. Και εδώ εκφράζω και μία απορία, και εγώ δηλαδή. Εντάξει, το λιμάνι είναι δουλειά του Δήμου της Ρόδου. Είναι δυνατόν να λείπει η Δημοτική Αρχή? Έχουμε κάποια ζητήματα δηλαδή, και να μην τα θες να τα σχολιάσεις. Και δεν θέλω να μπω σε καμία διαδικασία που φωνάζουν χωρίς λόγο. Εγώ θέλω να τιολογώ και να επιχειρηματολόγω σε αυτά. Έτσι. Είναι άσχημο. Φεύγουμε λοιπόν από εκεί και πάμε σε μια κλειστή σύσκεψη η οποία γίνεται στον χώρο της περιφέρειας με την παρουσία όλων των φορέων. Δηλαδή Πάπου, Χατζηβασιλείου, Παπαβασιλείου, Εγκλέζος, οι αντιπεριφερειάρχες, οι βουλευτές κτλ. Μενδώνη, Κεφαλογιάννη. Βρε καλώς την κόρη. Καλώς την κόρη. Βρε καλώς την Όλγα, Κεφαλογιάννη, Βαρδινογιάννη. Βρε πώς από εδώ, κορίτσι μου. Πώς από εδώ δηλαδή. Και εδώ νομίζω ότι από το ρεπορτάζ λέει έτρεχε για να μπει και ο δήμαρχος της Ρόδου μέσα. Ο οποίος λέει κάποια στιγμή και στο Μητσοτάκη, σας περιμένω και απέναντι. Okay. Γίνεται λοιπόν αυτή η συζήτηση, βλέπετε και το πλάνο, σφιχτό το πλάνο, κρατική τηλεόραση, λέει αυτά που θέλει να πει ο Πρωθυπουργός. Λέει τα συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί αν το δεις συνολικά, είναι μέρες που έρχονται πράγματα στον τόπο. Δηλαδή, ολοκληρώνονται δουλειές. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις όχι σε αυτό το οποίο έγινε στην ΚΟ. Είχαμε το σεισμό το 2017, είχαμε αλλαγή το 2019, δεν προχώρησε τίποτα εκεί στις μελέτες. Θυμάστε το πρώτο έργο της αποκατάστασης του Αγίου Νικολάου, το έκανε η περιφέρεια και εξού και πήρε και τον Σταυρό από τον Μητροπολίτιο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος έκανε επίσης και την Αγία Παρασκευή. Εμείς γνωρίζουμε γιατί είμαστε σόγαμπροι στην ΚΟ, δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν. Και βεβαίως και το Τέμενος Δευτεντάρ, το οποίο γίνεται, το Τέμενος στην Πλατεία Ελευθερίας, στην κεντρική πλατεία της ΕΚΟ, μοναδικό, εξαιρετική προσέγγιση, και βεβαίως και το Κάστρο της Νερατζιάς, και βεβαίως και κάτι άλλο το οποίο δεν πήρατε χαμπάρι, μας το πήρανε στους κόους ανήκη, αλλά βράδυ, το ριχάρκινο έτσι, άγαλμα του Αγίου Νικολάου του Μπάρη, που ήταν στο παρεκκλήσι του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, και το ζητούσαν οι κόοι, δηλαδή σε μια λογική επιστροφή πώς είναι τα μάρμαρα του Παρθενώνα, και δόθηκε, σωστά δόθηκε. Δεν ξέρω τελικά αν το βάλουν εκεί στην πύλη, γιατί έχουν βάλει και ένα άγαλμα μπροστά, θα το δουν τελικά πάνω στην ΚΟ, θα το διαχειριστούν το ζήτημα. Τώρα βέβαιως οι κόοι ζητάνε και τα μοσαϊκά, αυτά παιδιά θα τα πάρετε πίσω, Αυτά τα κρατάμε εδώ λοιπόν. Οπότε εκεί είχαμε σημαντικά τμήματα να αποδίδονται και είναι και σε εξέλιξη άλλες αποκαταστάσεις από τον λεγόμενο πεζόδρομο, τον αρχαίο πεζόδρομο που έγινε μέσα στην πόλη της ΚΟ, εκεί είμαστε σε εξέλιξη και βεβαίως και η λεγόμενη πύλη του φόρου, δηλαδή όπως λέγεται το μεσονικό κομμάτι στην αποκαλούμενη έτσι, συνοικία του λιμανιού της ΚΟ. Θεματικά, σημαντικά, πολύ σημαντικά. Μετά ερχόμαστε στη Χάλκη. Το Αρχαιολογικό Μουσείο, Σάββας Θεοδωρίδης, ο απολακιάτης Χαλκίτης που δόρισε η οικογένειά του αυτό το ακίνητο στον Δήμο της Χάλκης, μετατράπηκε σε ένα αρχαιολογικό μίνι μουσείο, έτσι. Και βεβαίως η Παναγία η Χωριανή. Και στην Εσήμη το καμπαναριό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Και βεβαίως, φέξε πλάνα δείχνει μου, Μητσοτάκη, μην δίνεις εμένα τώρα. Και βεβαίως, στην Ρόδο, όλα αυτά τα μεγάλα έργα, τα οποία δεν είναι τωρινά, το ξαναπώ. Γιατί εντάξει, μπορεί κάποιοι να μην ξέρετε, δεν είστε αναγκασμένοι, κάποιοι άλλοι θυμούνται αυτά τα οποία πρέπει να θυμηθούν, αλλά θυμόμαστε και εμείς που τα γράφουμε τώρα 25 χρόνια. Και το Ρετζέπασα έχει 25 χρόνια, 27 δηλαδή. Έχω βαρεθεί να κάνω πρωτοσέλιδα. Καταραίει το Ρετζέπασα. Το λέω Ρετζέπασα γιατί είναι ένα μοναδικό τέμενος. Μετά βλέπω κάποιες αντιδράσεις από κάποιους δικούς μας. Λίγο έτσι πολύ. Κοιτάξτε, δεν θα κάνουμε εμείς αυτά τα οποία έκαναν μάλλον οι Τούρκοι στην Τουρκία. Που έβγαζαν από το χάρτη τις λεγόμενες Βυζαντινές εκκλησίες. Εμείς οφείλουμε ως φόροι, ως φόρο στο παρελθόν, στην ιστορικότητα της Ρόδου, οτιδήποτε έχει το χαρακτήρα του μνημείου να το αποδεχόμαστε, να το σεβόμαστε και βεβαίως να το αναστελώνουμε. Αυτή είναι η πρίκα μας. Αυτή είναι η πρίκα μας. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Και εκκλησίες γίνονται, δεκάδες εκκλησίες. Εάν κάποιοι είναι ανημερώτοι, είναι άλλο θέμα αυτό. Γιατί διαβάζω διάφορους πατριώτες, λέει, κάνετε, λέει, τα αποκαταστήσετε. Όχι, θα τα ρίξουμε τα τεμένη, θα τα κάνουμε Λούνα Πάρκ, δηλαδή, στην δική σας την λογική. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτό το οποίο έγινε. Αποκατάσταση του Ρετζέ Πασά, 35 χρόνια, σας λέω, είναι αμαρτωλή αυτή η ιστορία. Βεβαίως το κομμάτι των θαλασσίων οχυρώσεων, ο λεγόμενος Μόλος των Μήλων, άλλα τόσα χρόνια. Άλλα τόσα χρόνια αυτή η ιστορία, Β' Κουμπουσού, 35 χρόνια, 32 χρόνια πίσω. Επίσης έγινε πολύ γρήγορα το Ταμείο Ανάκαμψης αυτή η παρέμβαση, η ήπια παρέμβαση στην περιοχή του προμαχώνα του Αγίου Παύλου. Έτσι, πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Και βεβαίως το Χασάν Μπέι, το οποίο πράγματι μπήκε στην προγραμματική σύμβαση το 2019, γιατί όλα αυτά είναι κομμάτια της προγραμματικής σύμβασης, που έχει να κάνει τις υποχρεώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Και βεβαίως ολοκληρώθηκε την εφορία νεωτέρων μνημείων πολύ γρήγορα, μία αλήθεια και αυτή. Λοιπόν, και υπερβόλα. Υπερβόλα, εντάξει, 75 χρόνια κλειστή όπως λένε, ναι βεβαίως, αλλά το ξέραν όλοι ήταν κλειστή υπερβόλα και τώρα εντάξει. Σας το έχω ξαναπεί, ας διαβάσουμε και λίγο. Δεν υπήρχε έφορος αρχαιοτήτων ο οποίος να μην επισημάνει ότι κάποια στιγμή η υπερβόλα πρέπει να αδειάσει. Και πώς θα αδειάσει η υπερβόλα? Γιατί τα ξεχνάτε ρε πατριωτάκια. Η υπερβόλα άδειαξε γιατί έγινε αυτό το πράσινο κλουβί στο λόφο του Αγίου Στεφάνου, στο οποίο αντέδρασαν όλοι, τι είναι αυτά που κάνετε κτλ. Να μεταφερθούν τα αρχαιοτενικά μέλη, τα οποία υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη τη Ρόδο. Και δεν είναι μόνο υπερβόλα. Πρέπει να ξελαφρύσουν λίγο και το έχουν αρχίσει να ξελαφρύνουν λίγο τον μεσοόροφο του παλατίου του Μεγάλου Μαγίστρου, ο οποίος είναι γεμάτος αρχαία. Λοιπόν, και η υπερβόλα έγινε μια αποκατάσταση. Εντάξει, μεταφορά δηλαδή κάποιο μελό από το ένα σημείο στο άλλο, έγινε μια αποκατάσταση πάρα πολύ όμορφη, σημαντικό, ελεύθερο για τον κόσμο. Το ωράριο είναι από τις 9 ως τις 5 δηλαδή, όσο είναι και το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, γιατί υπάρχει και θέμα με τους φύλακες. Και βεβαίως δόθηκε και το Μουράτ Ρέις. Το Μουράτ Ρέις και αυτό 25 χρόνια. Και το Μουράτ Ρέις. Και ξέρετε, είναι ενοχλητικό αυτή είναι η υπερβόλα από ψηλά. Είναι ενοχλητικό δηλαδή ο Δήμος της Ρόδου σε αυτά τα μνημεία έχει συμμετοχή. Και είναι στενάχωρο δηλαδή. Έτσι. Δηλαδή δεν είδα εκεί τον κύριο Κολιάδη. Εντάξει, τώρα για τον εντεταλμένο μεσονική πόλη στον Βαγιάνο. Ρε παιδιά, λείπετε από αυτά τα ζητήματα. Λείπετε από αυτά τα θέματα, είναι δυνατόν δηλαδή. Δεν τα ξέρετε ότι στο Μουράτ Ρέις τα τρία κτίρια ανήκουν στο Δήμο της Ρόδου. Εννοώ με την ευρύτερη έννοια ότι εκεί έγινε η μεταφορά του οδείου, το οποίο λειτουργεί μέσα στον χώρο του Μουράτ Ρέις, ότι τσακωνόμασταν πριν κάποια χρόνια με την Τουρκία που έβγαζε ανακοινώσεις και τα λοιπά. Δηλαδή απέχει ο Δήμος της Ρόδου. Απέχει ο υπεύθυνος για την παλιά πόλη από αυτά που παραδίδονται μέσα στην παλιά πόλη και είναι μέρη της προγραμματικής σύμβασης. Γι' αυτό σας έλεγα. Και αυτό το οποίο υπόθηκε ότι και καλά ο Δήμος δεν έκανε τίποτα, με συγχωρείτε, δεν είναι σωστό. Από την πλευρά του Υπουργείου. Εντάξει, μπορεί να μην έκανε τίποτα, αλλά υπογράψατε μια προγραμματική σύμβαση, το οποίο ανακαλύψατε τώρα ότι όλα είναι λάθος. Ή ότι δεν πηγαίνουν καλά. Δεν μπορεί να λείπει ο Δήμος από αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να λείπει ο Δήμος από την πόλη του. Δηλαδή, σε ψάρεμα ήτανε. Εγώ θέλω να πάω ποιος θέλει, ποιος δεν φταίει, αλλά λάθος χειρισμοί. Χρειάζονται ψυχραιμία αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, εδώ ο Μητσοτάκης του δίνει Εύφη Χαραλαμποπούλου. Είναι και. Τι είναι, κουμπάρι δεν είναι. Κουμπαριά δεν έχουνε. Είναι και κουμπαριά. Ναι, βεβαίως. Έχει ιδιαίτερη σχέση. Ο Γιώργος Χαραλαμπόπουλος με τον πατέρα Μητσοτάκη. Φίλοι και καλοί. Η Εύφη είναι η πρόεδρος στην. Πώς λέγεται στην. Έχω μπερδευτεί με όλα αυτά. ΔΥΠΕ. Όχι ΔΥΠΕ, όχι ΔΥΠΕ. Κόλλησα τώρα στην κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Τι να κάνω, ΔΥΠΑ, ΥΠΑ, ΣΥΠΑ. Λοιπόν, και εκεί μου λέει κάποιος, λέει Σάββατο, εντάξει ρε παιδιά, είχε κόσμο. Αν είχε κόσμο, δηλαδή τι θέλετε να κάνετε. Ήταν και τα μπάνια του λαού δηλαδή. Ο Ανδρέας έλεγε μην φίξετε τα μπάνια του λαού. Ξεκίνησε τα μπάνια του λαού. Λοιπόν, δεν είπε κάτι ιδιαίτερο, είπε για τους υπόλοιπους, μαραθωνδρόμοι εμείς, ικανοί εμείς. Είπε ο άνθρωπος ότι να τελειώσει ο πόλεμος και θα δείτε από το Σάββατο. Έχουμε τρομερή άνοδο αφήξης, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μουρμούρα στην αγορά. Πάμε λοιπόν τώρα, Νικητιάδη, εσύ, για να ακούσουμε τον Νικητιάδη, ο οποίος είναι TikToker. Ναι, τώρα. Πάμε λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και έχουμε μετά Γιώργο Νικητιάδη, γιατί οι κυβερνητικοί σχολίασαν, να ακούσουμε και την αντιπολίτευση.
1: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, κυρίες και κύριοι. Ακούτε και βλέπετε κόσμος. Πάμε λοιπόν σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι έχουμε ακούσει και κυβερνητικές προσεγγίσεις, δηλαδή αυτό το οποίο έγινε με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και των τριών υπουργών εδώ στην Ρόδο και του γραμματέα του κόμματος κτλ. Είδα χθες στο TikTok. Και θα το δείξουμε τώρα. Αντίδραση Γιώργου Νικητιάδη, λοιπόν, τον οποίο έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή, για να κάνουμε μία αποτίμηση της επίσκεψης του Πρωθυπουργού και τελικά να μας αξιολογήσει τι βγήκε ο κύριος Νικητιάδης.

0: Δεν θέλω να λέω εγώ τώρα τι ανταπόκριση είχε.
1: Σας βλέπω TikToker από εδώ και μπροστά. Σας βλέπω TikToker.
0: Αλλά είναι απίστευτη η ανταπόκριση που υπήρχε. Τώρα από εκεί και πέρα, επί της ουσίας, είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε τον προεκλογικό της αγώνα. Αντιλαμβάνεται ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση, βρίσκεται σε αποδρομή και ανακαλύπτει διάφορα έργα για να καλύψει αφενός τα κενά της, τις υποσχέσεις της αφετέρου, για να δείξει ότι έχει πραγματικό ενδιαφέρον για ουσιαστικά προβλήματα. Mm-hmm. Η προσπάθεια όμως είναι εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατον, να φέρει θετικά αποτελέσματα για τη Νέα Δημοκρατία, και το βλέπουμε από το παράδειγμα του νοσοκομείου της Σκόπου χρησιμοποιήθηκε, και προφανώς δεν υπολόγισαν ότι τα ίδια πράγματα με πολύ μεγαλύτερη έμφαση είχε πει ο Πρωθυπουργός σε δημόσιες δηλώσεις του μέσα στο δημοτικό κατάστημα της ΣΚΟ, παρουσία του Περιφερειάρχη, των βουλευτών, του Δημάρχου στις 2 Ιουνίου του 2022, πάλι προεκλογικά το 2023 είχαμε εκλογές, όπου έλεγε ότι η πατρίδα του Ιπποκράτη θα αποκτήσει επιτέλους το νοσοκομείο που της αξίζει. Το μεγάλο ζητούμενο ήταν να λειτουργήσει το υφιστάμενο νοσοκομείο, να έχουμε γιατρούς, νοσοκόμους, ειδικότητες που ακόμη από το 2022 μέχρι σήμερα υπάρχουν τεράστια κενά που δεν έχουν καλυφθεί. Αλλά και γι' αυτό είχε φροντίσει τότε να μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης και να πει σε ό,τι αφορά τα κενά θα το ρυθμίσουμε έτσι ώστε να καλυφθούν. Ούτε νέο νοσοκομείο είδαμε τα τελευταία 4 χρόνια, τα 4 χρόνια από τότε, ούτε είδαμε να καλύπτονται οι απίστευτες ελλείψεις του νοσοκομείου της ΚΟΣΕ, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Ναι, εντάξει, πάντως υπουργέ μου τώρα, για να είμαστε και ισοπεδωτικοί, δηλαδή εννοώ το κομμάτι που έχει να κάνει με τις καλύψεις θέσεων για το νέο νοσοκομείο, φαντάζομαι δεν είναι δουλειά του Πρωθυπουργού, δηλαδή αυτό πρέπει να το τρέξει ο Υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Μετά και ωραία, εμείς τον Πρωθυπουργό ακούμε, ο οποίος έρχεται και μας τάζει και μας ξανατάζει.
1: Λέω όμως ότι το νέο νοσοκομείο όμως της ΚΟΗ είχε και πάρα πολλά προβλήματα, δηλαδή σχετικά με την απόδοση των χώρων, τις εγκρίσεις, το θέμα που είχε να κάνει με τα ρημοτομικά, είχε πολλά προβλήματα δηλαδή.
0: Έτσι. Αυτά ήταν δικά τους προβλήματα. Mm-hmm. Μόνοι τους τα φτιάξανε, μόνοι τους τα επιλέξανε, μόνοι τους τα δημιουργήσανε, μόνοι τους τα αντιμετωπίσανε.
1: Ναι. Άρα εσείς λέτε ότι έπρεπε να υπάρχει αποτέλεσμα νωρίτερα και όχι να εξαγγέλνουμε κάτι το οποίο
0: μα είναι προφανές ότι αν πραγματικά το εννοούσαν θα έπρεπε να υπάρχει νωρίτερα αποτέλεσμα, και αν υπάρχουν ευθύνες κάπου, ας μας πει που υπάρχουν οι ευθύνες και ας τις επιρρύψει, ας τις αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί που τις έχουν. Εγώ ξέρω ότι η Νέα Δημοκρατία πλησίασε το 50% στις εκλογές του 2023 με κάτι τέτοιες υποσχέσεις που έκανε το 2022, συν το φόβο μην έρθει ο Τσίπρας, βέβαια υπήρχε και αυτό πάντα που δεν το ξεχνάμε, αλλά και με τέτοιες υποσχέσεις, και τώρα στη Ρόδο ξανά νέες υποσχέσεις πέρα από το...
1: Για το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου δίνεται μια συνενετική έτσι νομίζω αντίληψη από τα γραφόμενα στο δελτίο τύπου το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα το δικό σας.
0: Το ότι απαιτείται να αξιοποιηθεί επιτέλους αυτός ο χώρος δεν το συζητάμε. Το ότι ένα μεγάλο μέρος, αν όχι το μεγαλύτερο της ευθύνης για το ότι δεν έχει γίνει τίποτα, το φέρει η Νέα Δημοκρατία, το ξεχνάει ο κ. Μητσοτάκης. Λες και δεν κυβερνούσε ο Καραμαλής, λες και δεν κυβερνάει ο ίδιος, λες και δεν κυβερνούσε ο Σαμαράς 12-13 χρόνια από τότε που το παλιό νοσοκομείο, αυτό που λέμε σήμερα παλαιό νοσοκομείο, εγκαταλείφθηκε για να
1: ξεκινήσει το 2000 εγκαταλείφθηκε να το λέμε.
0: Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει και το ζήτημα του ποιος το διαχειρίζεται. Σε κάθε περιοχή η περιφέρεια έχει την ευθύνη για τα περιφερειακά ζητήματα και ο Δήμος έχει την ευθύνη.
1: Αλλά εδώ δεν έδειξε ενδιαφέρον ο Δήμος, αγαπητέ κύριε Υπουργέ.
0: Εγώ εξ όσων γνωρίζω ο Δήμος από την πρώτη στιγμή εκδήλωσε ενδιαφέρον.
1: Πώς εδήλωσε ενδιαφέρον, αφού
0: με δηλώσεις του Δημάρχου. δήμαρχου, αν δεν κάνω λάθος. Τον υστέρων έγιναν. Θέλει ο Δήμος, ας γίνει να το πει, δεν μπορώ να φανταστώ.
1: Εκ των υστέρων έγιναν, γιατί πρώτα υπήρξε η πρωτοβουλία, πρώτα υπήρξε αντίδραση, η απόφαση του Υπουργού να δοθεί στην περιφέρεια. Ο Δήμος άργησε να συμμετάξει στη διαδικασία. Έτσι κι αλλιώς ο Δήμος έχει κτίρια τα οποία ανήκουν σε αυτό, στον ευρύτερο χώρο δηλαδή.

0: Έτσι.
1: Επαναλαμβάνω mm-hmm. ότι καθένας πρέπει να ορίζει τα τάχθη. Η περιφέρεια έχει αρμοδιότητες περιφερειακές. Ο Δήμος έχει την ευθύνη για οτιδήποτε σχετίζεται με την δική του τοπική.
0: Συμφωνούμε, Υπουργέ μου, αρκεί όμως και ο Δήμος να δείχνει ενδιαφέρον και όχι να απέχει δηλαδή, έτσι, από όλα αυτά.
1: Εγώ δεν γνωρίζω αποχή του Δήμου από κάτι τέτοιο και δεν γνωρίζω ότι ο Δήμος δεν θα ήθελε να διαχειριστεί. Σε κάθε όμως περίπτωση, εκείνο που έχει σημασία και προφανώς αυτό εξάγησε εσύ από το κείμενο του Δελτίου Τύπου όπως προαναφέρθηκες είναι επιτέλους να εκμεταλλευτούμε αυτό το χώρο. Σημασία όμως έχει να τον εκμεταλλευτούμε αφού μελετήσουμε όλοι μαζί και όχι μόνο η περιφέρεια, γιατί και ο Δήμος έχει άποψη για τον τρόπο που θα πρέπει να λειτουργήσει.
0: Μα δεν μπορεί να μην έχει, γι' αυτό
1: και ο Δήμος πρέπει να έχει άποψη, υποχρεωτικά να έχει άποψη,
0: ναι.
1: Και οι φορείς που ενδιαφέρονται πρέπει να έχουν άποψη και έγινε σχετική σύσκεψη για το θέμα. Υπάρχουν μεγάλες προοπτικές εφόσον λειτουργήσει αυτό. Βέβαια, εντάξει, είναι πάλι μια προεκλογική υπόσχεση.
0: Θα μπορούσε ο ευρύτερος χώρος, αφού κάποια στιγμή έγινε και μια τέτοια αναφορά, να συνδέεται με τη δημιουργία του νέου δικαστικού μεγάλου της Ρόδου σε αυτό τον χώρο.
1: Αυτό θα πρέπει να το βρει πρωτίστως η Νέα Δημοκρατία, που άλλα λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, άλλα μας άφησαν να καταλάβουμε χθες, άλλα λένε οι παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας. Ας καταλήξουν επιτέλους τι ακριβώς θέλουν. Εγώ επαναλαμβάνω ότι κλήθηκα σε μια σύσκεψη όλων των φορέων. Δεν ήμουνα τότε, ήμουνα στο εξωτερικό για την ολομέλεια του ΟΣΑ. Έστειλα όμως επιστολή και τοποθετήθηκα και είπα ότι θα πρέπει με δημοκρατικό τρόπο να αποφασίσουμε, αλλά παραλλήλως να αποφασίσουμε και για την αποτελεσματικότερη λειτουργία που θα βοηθήσει και την ίδια την πόλη. Μια πόλη που έχει προβλήματα σε σχέση με το συγκοινωνιακό, μια πόλη που έχει προβλήματα υπερσυγκέντρωσης δραστηριοτήτων σε μικρά μόνο μερικά σημεία. Όλα αυτά χρειάζονται μια σωστή προσέγγιση με έναν ενδεχομένως και συγκοινωνιολόγους και πολεοδόμους που θα συνδράμουν στο ποια θα είναι η καλύτερη λύση για να λειτουργήσει αυτός ο χώρος του Παλαιού Νοσοκομείου, που είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος χώρος, έτσι να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, βεβαίως, τεράστιος. Γι' αυτό λέω και εγώ.
1: Αλλά πέρα από αυτά, αγαπητέ μου Τέρι, ο Πρωθυπουργός, για να συνεχίσω από εκεί που ξεκίνησα, όταν έρχεται στη Ρόδο και δεν μιλάει για το χωροταξικό του τουρισμού, που η αγορά του τουρισμού και ο κόσμος είναι στα κάγκελα, όταν έρχεται στη Ρόδο και δεν κάνει κουβέντα για το 24% του ΦΠΑ που δεν μειώθηκε στη Ρόδο μόνο.
0: Ναι, πάντως όσοι συμμετείχαν στην σύσκεψη οι φορείς λένε ότι τα θέσαμε στον Πρωθυπουργό, απλά δεν ακούσαμε και κοινές ανακοινώσεις.
1: Μια που είπατε για τη σύσκεψη με τους φορείς, είναι πρωτοφανές να γίνεται σύσκεψη στην περιφέρεια και να μην δίδεται ο λόγος στους βουλευτές. Αλλά αυτό μάλλον τελικώς πρέπει να το,
0: ανάγουμε
1: σε εσωτερικό ζήτημα της Νέας Δημοκρατίας, που δεν θα έπρεπε, διότι η σύσκεψη έγινε στην περιφέρεια.
0: Σωστά,
1: δεν έγινε σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας για να αποφασίζουν αν μιλάνε ή δεν μιλάνε.
0: Ας αντιδρούσαν οι βουλευτές τώρα. Τι να κάνουμε, εδώ θα τους πάρετε κι εσείς. Τους παίρνετε στον Παπασταύρο μαζί, ας μην τους πάρετε και με το Μητσοτάκι. Ας τα λύσουν μόνοι τους. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, Υπουργέ μου. Να είστε καλά. Έχουμε συνέχεια από ό,τι φαίνεται. Εκτιμάτε ότι θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση σχετικά με το ΦΠΑ, αν τελικά έχουμε κάλπες, εννοώ το ΦΠΑ στην Ρόδο, αν έχουμε κάλπες το φθινόπωρο. Έκλεισε. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay. Έπεσε προφανώς η γραμμή, δεν έγινε. Παραμένει το ερώτημα. Λοιπόν, παραλαμβάνω όμως για τον Δήμο της Ρόδου, ρε παιδιά, για το θέμα και το νοσοκομείο. Εντάξει, όταν καθυστερείς, όταν δεν εκφράσει ενδιαφέρον, διότι εμείς το παρακολουθήσαμε. Εντάξει, ο κύριος Νικητιάδης δεν το παρακολουθήσε και δεν είναι υποχρεωμένος ο άνθρωπος. Εμείς παρακολουθήσαμε όλη την αυτή ιστορία. Δηλαδή, μετά από 2 μήνες υπήρξε μια αντίδραση από το νοσοκομείο, 2 μήνες μετά. Για το παλιό νοσοκομείο είναι κανονικά. Το λέγαμε, είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια πράγματα και να λείπει ο Δήμος από όλα αυτά. Αλλά σας λέω, επειδή είδαμε και βλέπαμε, πάμε λίγο στην εικόνα αυτή που έδειχνες με τον Πρωθυπουργό να περνάει στο απέναντι κτίριο, όταν πριν να ξεκινήσει η σύσκεψη, Σηκώθηκε ο Δήμαρχος, πήγε να χαιρετήσει τον Πρωθυπουργό και του είπε: προφανώς σας περιμένουμε απέναντι, και το έκανε ο Πρωθυπουργός. Άλλαξε πρόγραμμα, αλλά προσπαθούσα να καταλάβω, γιατί εγώ δεν παρακολούθησα έτσι διαζώσει όλα αυτά τα ζητήματα, εάν τελικά ο Πρωθυπουργός έμεινε στο Δημοτικό Μέγαρο. Όχι, δεν έμεινε. Πήγε απέναντι δηλαδή, στα σκαλοπάτια τους χαιρέτησε, εκεί είχε συγκεντρωθεί το πολιτικό προσωπικό του Δήμου δηλαδή, η Δημοτική Αρχή δηλαδή, μπήκε, είναι μια φωτογραφία που έχει δοθεί στον Άγιο Φανούρι, έβγαλε, δεν ξέρω αν έβγαλε, αν έκανε το σταυρό του ο Μητσοτάκης ή αν ανάψανε μαζί ένα κερί για να ερημίσουν τα πράγματα, μετά εξέρθη του Δημαρχείου και συνεχίσει την περιοδία του δηλαδή σε εθνικό, σε Μουράτ Ρέι, σε εθνικό θέατρο και μετά στην Περβόλα. Και μπαίνει ένα ερώτημα, το επαναλαμβάνω το ερώτημα. Που, γιατί έλειπε, γιατί στο Μουράτ Ρέι τον είδα τον δήμαρχο να ακολουθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μετά στο εθνικό θέατρο τον είδα. Αυτό έλειπε δηλαδή. Το εθνικό θέατρο, μην πιάσω την ιστορία ξανά, γιατί ξέρετε, ο χρόνος δικαιώνει κάποιες απόψεις. Το Εθνικό Θέατρο ανήκει στο Δήμο της Ρόδου. Έτσι. Υπό άλλες συνθήκες θα πρέπει να τρέχει από το Δήμο της Ρόδου. Εκεί τον ακολούθησε. Αλλά στο λιμάνι δεν βρέθηκε κανένας. Στην Περβόλα δεν βρέθηκε κανένας δηλαδή. Και απορώ με το εξής, είναι δυνατό δηλαδή ο εντεταλμένος μισονικής πόλης να λείπει από τα έργα μέσα στη μισονική πόλη? Τον είδα την πρώτη μέρα όταν έγινε εκείνο το περιστατικό, τι του είπε, αν του είπε, αν είπε όχι στον Δήμαρχο. Παραλαμβάνω για πολλωστή φορά εγώ. Λαθασμένο χειρισμός και από την πλευρά της Μενδώνη και από την πλευρά του Δημάρχου. Έτσι, γιατί μετά οι εικόνες που έρχονται και εμφανίζονται δείχνουν τελικά ότι όλο αυτό γιατί έγινε. Ενώ είχε μια χρυσή ευκαιρία. Ο Δήμος της Ρόδου ήταν 4 μέρες υπουργός η κυρία Μενδώνη εδώ στη Ρόδο. Προσέξτε τώρα, γιατί επανέρχεται αυτή η ιστορία που ξεκίνησε πριν κάποιους μήνες σε μια κόντρα για την προγραμματική σύμβαση της Μεσονικής Πόλης. Όπου ο Δήμος έλεγε ότι πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Δεν είχε τώρα. Δεν θα έχετε χρόνο τώρα να τα βρει με την Υπουργό, να καθίσουν κάτω σε ένα τραπέζι και να πει: κυρία Υπουργέ, εμείς δεν μπορούμε να αντιπακολουθούμε. Πάμε να δούμε μια άλλη προσέγγιση για την προγραμματική σύμβαση Μεσονικής Πόλης. Έχασε την ευκαιρία. Δηλαδή, σηκώθηκε, έκανε αντάρτικο την επόμενη μέρα. Αυτές οι αγκαλιές, οι χαιρετούρες και τα λοιπά, όλα μέλη γάλα και στο τέλος τίποτα. Και απουσιάζει ο εντεταλμένος για τη μισονική πόλη, γιατί όταν βαστάς πολλά καρπούζια, την πατάς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Άκουσα τις δηλώσεις της Υπουργού, η οποία με τον τρόπο της τους πέρασε γενναίες 14, λέγοντας για την πολύ άσχημη προβληματική κατάσταση στην οποία έχει εξελιχθεί η ιστορία διαχείρισης μέσα στο μνημείο. Και βεβαίως αυτό που λέω, γιατί διαβάζω και κάποιους τύπους, κάποια παλικάρια από κάτω, που δεν ξέρουν τι λένε. Διάβαζα κάποιους τύπους που λέει: μπράβο, δυνατά Βασίλη μου, και δεν τους έχουμε ανάγκη. Τι λέτε βρε? Τι είναι αυτά που λέμε τώρα? Μπορεί να κάνει κάτι ο Δήμος της Ρόδου στην Ρόδο ή στη Μεσονική Πόλη χωρίς να έχει την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού? Είστε με τα καλά σας. Είστε με τα καλά σας δηλαδή. Ούτε χοχλάκι δεν μπορεί να μπει. Και δεν είναι αναγκασμένος ο κόσμος να τα ξέρει. Αλλά αυτά αφήστε τα. Δεν μπορείς, αν δεν συνεργάζεσαι, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα στη Μεσονική Πόλη. Τίποτα, απολύτως τίποτα δηλαδή. Είναι δυνατόν να λείπει από αυτά τα ζητήματα, στα οποία επαναλαμβάνω και εδώ ο Μουράτ Ρέις. Έτσι, γιατί πολλοί να μάθουν και την ιστορία της Ρόδου, η οποία είναι πραγματικά μοναδική. Και βεβαίως καλά έκανε και πήγε ο ημάμης. Αυτό έλειπε να μείνουμε ημάμης. Αυτό έλειπε να κάνουμε εμείς ό,τι κάνουν οι Τούρκοι, οι οποίοι και αυτοί άλλαξαν έτσι στροφή. Και οι Τούρκοι μπορεί να έκαναν τζαμί, υποτίθεται, τη μονή της χώρας ή την Αγία Σοφιά, αλλά να συνεχίζεται η ανάπλαση, η αναστήλωση, οι παρεμβάσεις. Συνεχίζονται. Και έτσι είναι τα τεχνικά έργα. Αυτή είναι η πρίκα όλων των λαών. Αλλά είναι δυνατόν να λείπουμε από αυτούς τους χώρους? Δεν είναι δυνατόν. Και εθνικό θέατρο κτλ. Πώς είναι δυνατόν να λείπει ο Δήμος της Ρόδου από αυτά? Πώς είναι δυνατόν να διαμαρτύρεσαι και να μην συμμετέχεις, να μην κάθεσαι με το μέλι δηλαδή? Άκουσα, λέει, ένα πολύ μεγάλο ποσό για το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου. Σοβαρά? Δεν θα μπορούσε να καθίσω σε ένα τραπέζι να τα βρούνε με τη Μενδώνη? Πρέπει να τα βρεις με τον εκάστοτε Υπουργό Πολιτισμού. Αυτό είναι. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα διαφορετικά. Πώς να το πούμε δηλαδή. Λοιπόν, τίποτα, θα κλείσουμε τώρα με αυτά. Και εδώ φτάνουμε στη Δημοτική Πινακοθήκη. Η Δημοτική Πινακοθήκη αναστελώνεται και εδώ είναι ο χώρος της υπερβόλας. Τα δείξαμε και την πρώτη μέρα πριν την ανακαλύψουν, πριν ανακαλύψουν διάφοροι το χώρο, πριν μάθουμε και τη ροδιακή ιστορία κτλ. Απορώ πως ο Παρασκευάς σήμερα ασχολείται με τα βιβλιοπολία και δεν ασχολείται με τη Μεσορική Πόλη και με την υπερβόλα και με όλα αυτά. Λοιπόν, κλείνουμε και επαναλαμβάνω, η υπερβόλα δεν είναι νέα ιστορία, είναι παλιά ιστορία. Λοιπόν, να είστε καλά, εξαιρετικά, να πάτε να τα δείτε όλα αυτά τα μέρη, και αυτό εκφράζω απορία πως είναι δυνατόν ο Δήμος της Ρόδου να απέχει από αυτά. Εντάξει, να απέχει. Ο Δήμος της Ρόδου έχει μια φυσική συνέχεια. Οι δημοτικές αρχές έχουν μια συνέχεια. Ο τόπος όμως έχει μια αέναη πορεία στην ενοιότητα. Και αυτή είναι η διαφορά της Ελλάδας και της Ρόδου από όλα τα άλλα μέρη. Είναι φοβερό αυτό το οποίο είχε πει ο Μωάμεθ. Ο Μωάμεθ ζήτησε στον τάφο του, προσέξτε τώρα αυτό που σας λέω, ο Μωάμεθ, ο κατακτητής, ζήτησε στον τάφο του να γραφεί ότι το μόνο που δεν κατάφερε να πάρει ήταν τη Ρόδο, στον τάφο του. Το μόνο που δεν κατάφερε να πάρει ήταν τη Ρόδο, για να καταλάβετε την αξία, τη διαχρονική αξία της Ρόδου στους αιώνες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σημαντικές παρεμβάσεις για τις υποδομές υγείας και την αναβάθμιση δημόσιων χώρων στα Δωδεκάνησα ανακοίνωσε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης. Κεντρικό σημείο της παρουσίας του αποτέλεσε το Παλαιό Νοσοκομείο της Ρόδου, όπου ανακοινώθηκε η ανάθεση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου της εκπώνησης ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης της έκτασης των περίπου 50 στρεμμάτων, η οποία παραμένει αναξιοποίητη εδώ και περισσότερες από 2 δεκαετίες. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση του χώρου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο φιλοξενίας σημαντικών δημόσιων υπηρεσιών, όπως ένα νέο δικαστικό μέγαρο. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει χρηματοδοτικά τις προτάσεις που θα προκύψουν από το Master Plan που θα εκπονήσει η Περιφέρεια. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία προέκυψε έπειτα από αίτημα των τοπικών φορέων, επισημαίνοντας πως η πολυετής εγκατάλειψη του χώρου στερεί σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες από τη Ρόδο. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτήρισε το εγχείρημα ως αφετηρία για την ευρύτερη αναγέννηση της πόλης, σημειώνοντας ότι η αξιοποίηση της έκτασης θα αποτελέσει μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού για το αστικό κέντρο της Ρόδου. Στο ίδιο πλαίσιο, ανακοινώθηκε και η προώθηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου, το οποίο, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, αναμένεται να δημοπρατηθεί μέσα στο επόμενο διάστημα μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε και η ανακοίνωση για το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Ο Πρωθυπουργός γνωστοποίησε ότι δρομολογείται η έγκριση χρηματοδότησης ύψους περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή της νέας νοσοκομιακής μονάδας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που παρουσιάστηκε δίπλα στο νέο νοσοκομείο, θα δημιουργηθούν σύγχρονες κατοικίες για τη στέγαση ιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού. Σαφές πολιτικό μήνυμα εν ώψη της τελικής ευθείας προς τις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με πολίτες και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κεντρικό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσε ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε παράλληλα ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις βασικές δεσμεύσεις της για αύξηση μισθών και ενίσχυση των εισοδημάτων. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο προεκλογικών παροχών που θα μπορούσαν να διαταράξουν τη δημοσιονομική ισορροπία, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας και η περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τουρισμό, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Ρόδος θα συνεχίσει και φέτος να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις. Εξήρε τη συμβολή εργαζομένων και επιχειρήσεων του κλάδου, χαρακτηρίζοντας το νησί ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες σχετικά με τη Ρόδο εξέφρασε στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις του για την περιοχή. Αναφερόμενος στο χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου, ο κ. Υψηλάντης υπογράμμισε ότι πλέον η ευθύνη περνά στην Περιφέρεια, η οποία καλείται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά το ακίνητο. Όπως ανέφερε, απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που θα μετατρέψει την περιοχή σε έναν διοικητικό πνεύμονα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα όσα υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός για το λιμένα της Ρόδου, χαρακτηρίζοντας καθοριστική σημασία τόσο την αναβάθμισή του, όσο και το στόχο να καταστεί Ρόδος λιμάνι αφετηρίας κρουαζιέρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν στο σχέδιο του υπερταμείου για το λιμάνι μπορούν να μεταμορφώσουν τη Ρόδο σε ένα σύγχρονο λιμενικό κόμβο. Ο κ. Υψηλάντης στάθηκε και στο ζήτημα της διακίνησης βαρέων εμπορευμάτων, επισημένοντας ότι η φυστάμενη κατάσταση δημιουργεί σημαντική κυκλοφοριακή επιβάρυνση στην πόλη της Ρόδου. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, πρότεινε να διερευνηθεί σοβαρά η προοπτική δημιουργίας τρίτου λιμανιού για τη διαχείριση των εμπορευματικών μεταφορών, ενώ δεν απέκλεισε και την αξιοποίηση άλλων λιμενικών εγκαταστάσεων του νησιού, εφόσον αυτό κριθεί τεχνικά και λειτουργικά εφικτό. Κριτική στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό άσκησε μέσω του Κόσμος ο Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις για την υγεία στα Δωδεκάνησα. Ο κ. Νικητιάδης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επανέφερε ως νέα εξαγγελία τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ, υπενθυμίζοντας ότι η σχετική δέσμευση είχε δοθεί ήδη από το 2022. Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για τις νέες δεσμεύσεις σχετικά με το ακτινοθεραπευτικό κέντρο Ρόδου, σημειώνοντας ότι οι καρκινοπαθείς της Δωδεκανήσου εξακολουθούν να μετακινούνται εκτός νησιών για τις θεραπείες τους. Αναφορικά με το Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, υποστήριξε ότι η αξιοποίησή του πρέπει να γίνει με σαφές σχέδιο, διαφάνεια και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Θετικό πρόσημο κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Διαγοράς της Ρόδου κατά το Μάιο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, από το αεροδρόμιο διακινήθηκαν 810.196 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Στο Δήμαρχο Λειψών, Φώτη Μάγκο, ανατίθενται τα καθήκοντα του νέου Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τον νησιωτικό χώρο και ειδικά τα Δωδεκάνησα. Ο κ. Μάγκος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει συνδέσει τη θητεία του με πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν τα μικρά νησιά, αναλαμβάνει έναν κομβικό ρόλο στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών για το Αιγαίο. Από τις 7 Ιουλίου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου στις επιχειρήσεις των νησιωτικών περιοχών, δίνοντας τη δυνατότητα σε δικαιούχους να διεκδικήσουν την επιδότηση του αυξημένου μεταφορικού κόστους που συνεπάγεται η νησιωτικότητα. Μία σημαντική εξέλιξη για τη ΣΥΜΗ και τον αλληλευτικό κόσμο του νησιού σηματοδοτεί η απόφαση της ΕΤΑΔ να παραχωρήσει τη χρήση της παραδοσιακής ψαραγοράς στο Δήμο ΣΥΜΗΣ για χρονικό διάστημα 20 ετών. Ο χώρος θα αξιοποιηθεί για την έκθεση και διάθεση των αλευμάτων των επαγγελματιών ψαράδων, ενισχύοντας τη λειτουργία της τοπικής αγοράς. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.
3: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
4: Ποιος?
3: Δεν ξέρω.
4: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
8: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
10: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Ουτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Ουτοβιζιόν. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου Ουτοβιζιόν. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: Πάμε και δυνατά και χαλαρά, αγαπημένοι μου φίλοι. Εδώ λοιπόν είμαστε για μία ώρα μαζί με όλη την πρωινή ομάδα. Κλεάνθης Λοΐζος στο μικρόφωνο του σταθμού, Βασίλης Χατζιωάννου το δεξί μου χέρι. Γεια σου Βασίλη μου, καλησπέρα. Και όλη η πρωινή ομάδα του σταθμού. Οι όμορφες κυρίες, η Ιουλία Μπονάρου, Εφη Κωνσταντέλου, 2241-096-800. Για τις δικές σας παρατηρήσεις, τα δικά σας μηνύματα. Για μια ώρα λοιπόν, γιατί σήμερα, από σήμερα αγαπητοί μου φίλοι, η Ρόδος είναι πιο πλούσια. Οι Ροδίτες είναι πλουσιότεροι και είναι πλουσιότεροι και οι επισκέπτες μας. Η μεσαιωνική πόλη είναι πιο πλούσια. Ο πολιτισμός μας πιο πλούσιος. Έργα τα οποία καρκινοβατούσαν δεκάδες χρόνια, σήμερα παίρνουν σάρκα και οστά. Εξοραϊσμός πλήρης και σε ανώτατο βαθμό ο Πρωθυπουργός της χώρας να βρίσκεται στη Ρόδο και να την τιμά με την παρουσία του για μία ακόμη φορά και να τον τιμούν οι Ροδίτες. Έχω κουραστεί πλέον, έχω βαρεθεί να ακούω την γκρίνια, τη μιζέρια και στην πράξη, στο πεδίο, τα πράγματα να είναι εντελώς, μα εντελώς διαφορετικά. Γιατί έβλεπα το πρόσωπο, τα πρόσωπα των ανθρώπων που ήθελαν να τους σφίξουν το χέρι, να βγάλουν μία φωτογραφία μαζί του, να απαθανατήσουν μια στιγμή με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και να σας δώσω και την είδηση της ημέρας, κυρίες και κύριοι, χωρίς να σταθούμε σε αυτό, δεν είναι της παρούσης, αλλά σήμερα στις 4 το απόγευμα ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα δεχθεί στο γραφείο του, στο Μέγαρο Μαξίμου, ποιον λέτε? Τον Χαφτάρ. Ήταν η αντίδραση, ήταν το αποκούμπι των Τούρκων. Ο παλιός υποτίθεται φίλος της Ελλάδας Χαφτάρ, που πάει μια εδώ μια εκεί, τώρα καταλήγει στην αγκαλιά της Ελλάδας, στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τουρκολιβικό μνημόνιο μαλαλόγια γιοκ. Γεια σας, χαιρετίσματα, αυτό σημαίνει. Και να τα ακούτε εσείς, όλοι οι ακέφαλοι πυροβολημένοι. Ευτυχώς δεν είστε πολλοί. Πώς το λέγαμε ρε Βασίλη, το κεφάλι γιατί το έχουνε?
1: Για να φοράει καπέλο.
0: Για να φοράνε καπέλο. Ενώ...
1: εγώ συμπλήρωσα και το κράνος.
0: Ρε παιδιά, το στο κεφάλι. Ναι, και συμπλήρωσε και το κράνος. Το κεφάλι μας το έδωσε ο Θεός για να έχουμε το μυαλό μας μέσα. Τι ωραία μουσική με φτιάχνει, ρε παιδί μου. Αυτή είναι η μίκα μου. Λοιπόν, πλουσιότερη η Ρόδος, αγαπητοί μου φίλοι. Ο πολιτισμός της Ρόδου στο απόγειό του. Και βέβαια οι πρωταγωνιστές είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεύτερος ποιος είναι? Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος τελικά γράφει και αυτό στη δική του ιστορία. Αχ, Περιφερειάρχη. Να ξέραν αυτοί που σου κάνουν πόλεμο με ποιον έχουν να κάνουν. Λοιπόν, τι λέω τώρα εγώ, έτσι. Η κυρία Μενδώνη βεβαίως, η οποία φαίνεται να είναι πραγματικός φίλος της Ρόδου. Αυτό φαίνεται. Και ακούγοντας αυτά τα όσα έχουν προηγηθεί, με πιάνει ρε παιδί μου κάποια στιγμή έτσι μια δυσφορία. Και λέω ρε παιδί μου, με τα μυαλά που έχει τελικά η αντιπολίτευση, Βασίλη μου, είναι ο καλύτερος χορηγός του Μητσοτάκη. Άκουγα προηγουμένως, να πούμε, τον δικό μας, τον φίλο μας, τον Γιώργο τον Νικητιάδη. Πώς πολιτεύονται έτσι, ρε παιδί μου? Δεν ενδιαφέρουν από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είδαμε τα αποτελέσματα ποια ήταν. Μα είναι δυνατόν αυτή η μικροψυχία και, ξέρετε, ο παραμορφωτικός φακός τον οποίο χρησιμοποιούν, παραδείγματος χάρη αναφορά στο παλιό νοσοκομείο. Μα το παλιό νοσοκομείο εδώ και 20 περίπου χρόνια είναι στον Δήμο η διαχείριση. Ρε παιδιά, η καθυστέρηση λέει τώρα 4 χρόνια εξαγγέλθηκε το νοσοκομείο της ΚΟ και δεν το είδαμε το νοσοκομείο της ΚΟ. Και καταρχήν 4 χρόνια για να γίνει τέτοιο έργο, ξέρετε από τι συμπληγάδες πέρασε. Και εν πάση περιπτώσει η καθυστέρηση σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο Δήμο της ΚΟ. Το οικόπεδο το οποίο παραχώρησε ήταν ακατάλληλο. παλεύουν με νομοθετικές ρυθμίσεις. Υπάρχει και το άλλο, λέει, το ακτινοθεραπευτικό. Πού είναι το ακτινοθεραπευτικό? Χτίζανε νοσοκομεία σε ξένα οικόπεδα. Το ακτινοθεραπευτικό, ο χώρος, το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τι να πω, τι, δηλαδή. Ερσή, φέρε τα χάπια μου να ρίξω την νοημοσύνη μου, να μπορώ να συνεννοούμε με όλα αυτά τα οποία ακούω, ρε παιδί μου, κάθε μέρα. Έλεος, ρε παιδιά. Μα τέτοια υποτίμηση, να πούμε, των πολιτών. Και να σας πω κάτι. Το να υποτιμάτε, ας πούμε, κάποιους πολίτες, να υποτιμώνται κάποιοι πολίτες οι οποίοι είναι απολύτικοι. Βρε τους ροδίτες. Οι ροδίτες, ρε. Έξυπνοι άνθρωποι πολιτισμένοι. Ρε, που πάτε, ρε, είστε καλά. Μετά μου λέτε πως έβγαλε η Νέα Δημοκρατία 50%. Έβγαλε 50% βλέποντας όλους τους υπόλοιπους. Μετά μου λέτε πως έβγαλε ο Χατζημάρκος 70%. Ε, τώρα τι να πω, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού. Βασίλη, κάλεσέ μου, σε παρακαλώ, τον κύριο Περιφερειάρχη.
1: Είναι μαζί μας.
0: Είναι μέσα ο κύριος Χατζημάρκος.
1: Είναι μαζί μας.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Περιφερειάρχα. Τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα, κύριε Λουίζο, και σε εσάς και στους ακροατές σας και τους τηλεθεατές σας.
0: Κοιτάξτε, εγώ χθες, η αλήθεια, παρακολούθησα όλη την πορεία, ας πούμε, το διπορικό του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο. Και παρακολούθησα και την συνδρομή η οποία υπήρχε από την πλευρά τη δική σας. Και οφείλω να σημειώσω ότι για σας οι τελευταίες ώρες ίσως είναι οι σημαντικότερες στην πολιτική σας διαδρομή, κύριε Χατζημάρκο.
2: Σε τι πράγμα ακριβώς αναφέρεστε?
0: Σε πολλά και διάφορα. Με αποκορύφωμα βεβαίως την ομιλία σας στην Περβόλα, στα εγκαίνια της Περβόλας, όπου πραγματικά εκεί διδάξατε πολιτισμό, και σας συγχαίρω, αλήθεια, αλήθεια σας συγχαίρω για αυτήν εδώ την ομιλία. Είναι μνημείο υψηλού επίπεδου, πολύ υψηλού επίπεδου. Κράτησα όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και θα ήθελα εδώ τώρα να ακούσουμε κάτι, να ακούσουν οι φίλοι μας. Γιατί μπορεί να έχει παίξει 2-3 φορές η ομιλία σας, αλλά θέλω το συγκεκριμένο απόσπασμα να αποτυπωθεί, με βάση βεβαίως την αμαύρωση των γεγονότων η οποία τόλμησαν κάποιοι να κάνουν τις τελευταίες ώρες. Πάμε να ακούσουμε το 12 τσαμπίκο μου, να ακούσουμε έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες μέρες ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά. Από το μεγάλο προς το μικρό. Και θέλω να πω μόνο αυτό, σύντομα, καθαρά, και να το αφήσω εδώ. Η παραπολιτική δεν μπορεί να σκεπάσει το ανώτερο. Μπορεί να προσπαθήσει να μικρύνει μία στιγμή. Δεν μπορεί όμως να μικρύνει τη Ρόδο. Και σε αυτούς προσπαθούν να μου κάνουν μάθημα διεκδικητικότητας. Έχω να πω ότι εγώ δεν μετρώ τη διεκδίκηση σε αναρτήσεις, αλλά σε εργοτάξια. Η απόψινή βραδιά δεν ανήκει στη σκιά, ανήκει στο φως. Στο έργο, στον τόπο, στους ανθρώπους και στην ιστορία της Ρόδου. Πραγματική διεκδίκηση είναι ευθύνη. Είναι να ανοίγεις πόρτες, να μετατρέπεις την εγκατάλειψη σε φροντίδα, να παίρνεις ένα χώρο ξεχασμένο και να τον παραδίδεις ζωντανό. Αυτό κάνετε εδώ, κύριε Υπουργέ. Αυτό κάνατε στην Περβόλα. Παραδίδεται έναν υπέροχο χώρο που ανήκει στη Ρόδο, ανήκει στην Ελλάδα, ανήκει στην παγκόσμια μνήμη. Ανήκει στα παιδιά που θα έρθουν αύριο εδώ, για να καταλάβουν ότι ο τόπος τους δεν είναι μόνο το σήμερα, αλλά και οι αιώνες που τον κρατούν όρθιο.
0: Νομίζω, αγαπητοί μου φίλοι, πως αυτό εδώ το απόσπασμα είναι όλα τα λεφτά, κύριε Χατζημάρκο. Γιατί κινδύνευσε να διαταραχθεί αυτό το οποίο πραγματικά έγινε στην συνέχεια με τον καλύτερο τρόπο. Ελάτε, παρακαλώ.
2: Κύριε Λουίζο, καλή εβδομάδα. Καταρχήν, με στεναχωρεί το γεγονός ότι ξεκινήσατε την συζήτηση για ένα πάρα πολύ πυκνό τετραήμερο, πάρα πολύ πυκνό, με πάρα πολλά θέματα, όλα σημαντικά, όλα θετικά, από το αρνητικό. Δηλαδή, από την... ήτανε 20 δευτερόλεπτα από το τετραήμερο αυτό, μία τοποθέτηση δική μου στα εγκαίνια της Περβόλας, πιστεύω οφειλόμενη στην ιστορία του τόπου και στα όσα και εμένα μου έσυραν αυτές τις 4 μέρες οι γνωστοί κύκλοι. Οι γνωστοί κύκλοι της κακομοιριάς, της μιζέριας, που θέλουν την κοινωνία δυστυχισμένη, τον τόπο κοντό, και χωρίς σχέδιο, χωρίς αύριο. Αυτούς που προσπαθούν με νύχια και με δόντια να αμαυρώσουν όχι μόνο την εικόνα αυτού του τόπου, αλλά να ακυρώσουν και το μέλλον του, να ακυρώσουν και την προοπτική του. Εγώ όφυλα λοιπόν εκεί να κάνω μια τοποθέτηση, έκανα μια την ελάχιστη που μπορούσα να κάνω, ίσως και να μην χρειαζόταν, θα σας πω, σε μια τόσο μεγάλη μέρα. Τι είναι υπερβόλα? Υπερβόλα είναι ο σημαντικότερος αυτή τη στιγμή ιστορικός περίπατος στην Ελλάδα. Υπερβόλα είναι ένας από τους μεγαλύτερους, σημαντικότερους, περιεκτικότερους αρχαιολογικούς χώρους στην Ευρώπη. Υπερβόλα είναι ένα στοιχείο το οποίο στην ταυτότητα της Ρόδου θα προσδώσει σε διεθνές επίπεδο, θα προσδώσει νέα διάσταση. Υπερβόλα είναι κάτι που μας ξεπερνά κατά πολύ. Ήταν 75 χρόνια κλειδωμένη μια καγκελόπορτα εκεί, μια σιδερένια μαύρη πόρτα, και πίσω από εκεί ήταν ένα θαύμα. Αυτό που παραδόθηκε το Σάββατο στη Ρόδο κινδύνευσε να αμαυρωθεί. Εγώ θα σας πω και άλλα 12 μεγάλα έργα πολιτισμού, σε 4 μόνο νησιά μας, πολύ μεγάλα έργα, και στην ΚΟ 4 έργα, στη μικρή Χάλκη, στη Σύμη λοιπόν, και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, το Σάββατο το πρωί, παλιό νοσοκομείο στο κέντρο της πόλης, 50 στρέμματα ξεχασμένα από την ιστορία, ξεχασμένα από όλους. Σχεδόν είχε γίνει αποδεκτό ότι αυτό θα ήταν ένας τόπος, ας πούμε, παραμελημένος εκεί, και το είχε μάλλον χωνέψει πολλής κόσμος. Και στο λιμάνι της Ρόδου ένα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο έχει να κάνει με το μέλλον του λιμανιού, με το master plan το οποίο περιγράφει, εκπονείται από τα ΕΠΕΔ με κυβέρνηση. Εγώ θα το πω πια δημόσια, κύριε Λοΐζο, για πρώτη φορά, με παρέμβαση δική μου, και λυπάμαι που το λέω έτσι, έχω αποφύγει 2 χρόνια τώρα να μιλήσω, αλλά με παρέμβαση δική μου προσετέθηκε η Ρόδο στα λιμάνια που η κυβέρνηση με δικές της δαπάνες εκτελεί το master plan, και θα το παραδώσει αδειοδοτημένο στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές του λιμανιού.
0: Πού είναι?
2: Πολύ. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νοτίας Δωδεκανής.
0: Εκεί γιατί απουσίαζε η Δημοτική Αρχή? Και
2: δεν το ξέρω αυτό, δεν θα ρωτήσετε εμένα γι' αυτό. Δεν έχω καμία δυνατότητα απάντησης σε αυτό το ερώτημα. Λέω το εξής. Μιλάμε για υποδομές καθημερινά. Όταν αυτές σχεδιάζονται, όταν αυτές δρομολογούνται, όταν αυτές αδειοδοτούνται, όταν για αυτές εξασφαλίζονται χρηματοδοτήσεις, βγάζουμε τον χειρότερό μας εαυτό και ψάχνουμε να βρούμε πώς θα επιτεθούμε, ψάχνουμε να βρούμε πώς θα κοντίνουμε την ανακοίνωση, πώς θα αμαυρώσουμε τη στιγμή, πώς θα ακυρώσουμε τη διαδρομή, την πορεία, πώς γίνονται οι υποδομές. Δεν είναι υποδομές? Θα μου πει κάποιος ότι δεν είναι υποδομή ο σχεδιασμός των 50 αυτών στρεμμάτων μέσα στο κέντρο της πόλης και το να αποκτήσει ζωή και να χρήσει και να δοθεί στους πολίτες στην πόλη ένας νέος πνεύμονας ανάπτυξης, προόδου, διαχείρισης, αντιμετώπισης ζητημάτων. Θα μου πει κάποιος ότι δεν είναι υποδομές ο σχεδιασμός του λιμανιού για τα επόμενα 40-50 χρόνια της ζωής του, με το πώς θα αποκτήσει νέους μόλους, πώς θα αποκτήσει θέσεις εξυπηρέτησης επιβατών, πώς θα αποκτήσει μέσα ξεκάθαρη διαχείριση επιβατικής ακτοπλοείας και κρουαζιέρας, πώς θα αναβαθμίσουμε τη σημασία της Ρόδου στην κρουαζιέρα, στην Μεσόγειο. Θα μου πει κανείς ότι δεν είναι υποδομές υπερβόλα? Βεβαίως και είναι υποδομή υπερβόλα.
0: Και αν πετύχετε αυτό, μιας και μιλάτε
2: για την... Είναι μια τεράστια υποδομή υπερβόλα. Είναι τεράστια υποδομή για έναν τόπο. Είναι πρόοδος, είναι ανάπτυξη, είναι επισκέψεις, είναι θαυμασμός.
0: Μου έκανε επίσης εντύπωση η αναφορά του Πρωθυπουργού, μιας και αναφερθήκατε στο θέμα της κρουαζιέρας, γιατί είναι πλουτοπαραγωγικός πόρος για τη Ρόδο. Αυτό το ότι δηλαδή από εδώ θα ξεκινάνε κρουαζιερόπλοια και εδώ θα καταλήγουν. Αυτό σημαίνει ότι θα έρχονται οι επισκέπτες αυτοί οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν, για όσους δεν το αντιλαμβάνονται, μια, δύο, τρεις μέρες νωρίτερα στη Ρόδο. Και εδώ δεν κάνουμε διαχωρισμό, ξέρετε, καλοκαίρι, χειμώνα, φθινόπωρο, άνοιξη. Είναι όλος ο χρόνος. Είναι, αν αυτό επιτευχθεί, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι. Να τα βάλουμε όμως σε μία σειρά. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ΚΟ. Και με αφορμή τα όσα ακούστηκαν λίγο πριν από πλευράς αντιπολιτεύσεως. Και αναφέρομαι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί αργήσατε 4 χρόνια, σας εγκαλεί η αντιπολίτευση? Ελάτε, κύριε Περιφερειάρχα.
2: Ακούστε, κύριε Λουίζο. Ακούστε τι έχω να σας πω. Σε συνέχεια όλων αυτών που σας είπα, δεν θα μου πει κανείς ότι όλα αυτά δεν είναι υποδομές και δεν είναι πρόοδος και δεν είναι αισιοδοξία και δεν είναι χαμόγελο για έναν τόπο και την κοινωνία του. Και εγώ καλούμε να σχολιάσω τη στεναχώρια του βουλευτή Νικητιάδη. Μπορεί κάλλιστα να βράσει στο δικό του αντιπολιτευτικό ζουμί. Δεν έχω καμία απολύτως διάθεση να ασχοληθώ με τη στεναχώρια ενός βουλευτή που εκπροσωπεί έναν τόπο στο κοινοβούλιο και έρχεται όταν σε αυτό τον τόπο σε μπλοκάρουν ζητήματα τα οποία ήταν κολλημένα στον βάλτο δεκαετίες, έρχεται να βγάλει το χειρότερό του εαυτό. Έχει αλλεργία στο όνομα Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και στο όνομα Χατζημάρκος. Ας επισκεφτεί έναν αλλεργιολόγο να του γράψει μια θεραπεία. Δεν θα κάτσω εγώ να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα, κύριε Λοΐζο, διότι αυτό πια έχει καταντήσει να είναι η πιο γκρίζα.
0: Μα δεν είναι μόνο του κύριου Νικητιάδη, είναι συνολικά της αντιπολίτευσης.
2: Η πιο γκρίζα και η πιο σκοτεινή πλευρά της πολιτικής. Είναι αυτό που είπα για την παραπολιτική. Εγώ θέλω να κινούμε στο δρόμο, δεν θέλω να κινούμε στο έρισμα. Αυτοί που θέλουν να κινούνται στο έρισμα μπορούν να το κάνουν. Εγώ θέλω να κοιτάω μπροστά και έχω ξαναπεί και αυτό που δείξατε το απόσπασμα μου δίνετε την ευκαιρία να το επαναλάβω. Για μένα διεκδίκηση δεν είναι ούτε η ψευτομαγιά, ούτε η καλλιέργεια του διχασμού, ούτε οι αναρτήσεις. Για μένα η διεκδίκηση μετριέται σε εργοτάξια. Έτσι ξεκίνησα, έτσι θα συνεχίσω την πορεία μου. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με αυτό. Εγώ θα κάτσω να ασχοληθώ με τα θέματα.
0: Πάμε λοιπόν να μας πείτε
2: τώρα.
0: Στο
2: παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, για ποιο με ρωτήσατε?
0: Για το νοσοκομείο της ΚΟ. Γιατί καθυστέρησε το
2: νοσοκομείο της ΚΟ?
0: Ξέραμε ότι το οικόπεδο ήταν ακατάλληλο. Αλλά
2: ποια είναι η καθυστέρηση στο νοσοκομείο της ΚΟ? Ο κύριος Νικητιάδης ίσως έχει μείνει στις ένδοξες εποχές της αυτοδιοίκησης και της δημόσιας διοίκησης συνολικά, που τα δημόσια έργα γινόντουσαν οπουδήποτε, χωρίς καμία άδεια, ούτε καν οικοδομική άδεια, χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος σε ποιον ανήκει η γη, χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, ακόμα και χωρίς να είναι εξασφαλισμένη η αναγκαία χρηματοδότηση. Γι' αυτό ήταν γεμάτη η χώρα εργοτάξια φαντάσματα, παρατημένα εργοτάξια, γιατί είχαν μείνει και από λεφτά στη μέση πολλά δημόσια έργα. Σήμερα το περιβάλλον
0: Μα όλα αυτά που εγκαινιάσατε από Πασόκ 20 χρόνια πριν ξεκίνησαν, αλλά δεν ολοκληρώθηκε τίποτα.
2: Σήμερα το περιβάλλον παραγωγής δημόσιων έργων, κύριε Λοΐζο, είναι 2.500 φορές σκληρότερο και γραφειοκρατικά, έτσι αδύνατο να το διαχειριστείς σχεδόν. Γιατί έπρεπε να μπει μια τάξη στη χώρα. Εάν αυτό τον στεναχωρεί, η τάξη και το νοικοκυριό στο οποίο μπήκε η χώρα, τότε θα έπρεπε και αυτός να είχε αποχωρήσει διαμαρτυρόμενος από την τελευταία κυβέρνηση που συμμετείχε στο να αποκτήσει η χώρα όλο αυτό το διοικητικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει τα βήματα με πάρα πολύ αυστηρότητα και τους ελέγχους τους έκανε από κανέναν, τους έκανε 17. Πάμε λοιπόν στο νοσοκομείο της ΚΟ. Στο νοσοκομείο της ΚΟ η εμπλοκή της περιφέρειας, από την οποία εγώ θα μιλήσω σε εσάς, εγώ έχω λόγο πια να σας απαντήσω, είναι από τότε που αποκτήσαμε ρόλο. Σε ένα χρόνο μέσα, δεν ξέρω για τα υπόλοιπα 4 χρόνια, δεν θα απαντήσω εγώ, σε ένα χρόνο μέσα φτάσαμε στο να είμαστε έτοιμοι με το οικόπεδο να είναι οικοδομήσιμο. Από τότε που εμπλακήκαμε εμείς, το οικόπεδο είναι οικοδομήσιμο και ο προϋπολογισμός έχει υπολογιστεί πια με ρεαλιστικά σημερινά δεδομένα. Έχει προστεθεί στο σχέδιο η κατασκευή των κατοικιών για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και την άλλη εβδομάδα νομίζω συνεδριάζει...
0: Το οικόπεδο ήταν επιλογή της Δημοτικής Αρχής της ΚΟ, έτσι.
2: Το οικόπεδο ήταν επιλογή της Δημοτικής Αρχής. Δεν είχε κανένα...
0: Καμία ανάμειξη κανείς, ούτε το Υπουργείο, ούτε...
2: Δεν είχε εμπλοκή σε αυτό. Ένας λοιπόν που κατάγεται από την ΚΟ μετά από 5 δεκαετίες, τουλάχιστον 50, 60, 70 χρόνια συζήτησης, η λέξη καθυστέρηση θα πρέπει να σκέφτεται πότε τη χρησιμοποιεί. Και από πότε μετράει το χρόνο αυτό, έτσι. Από πότε τον μετράει αυτό το χρόνο. Λοιπόν, από το χρονική στιγμή που η Περιφέρεια του Αιγαίου έχει εμπλοκή, εγώ έχω να σας πω ότι συντομότατα φτάσαμε σε ένα σημείο εξαιρετικά καλό.
0: Σε επίπεδο οπότε, χρηματοδότησης τώρα βρισκόμαστε, έτσι.
2: Βεβαίως. Και μετά θα προχωρήσει η δημοπράτησή του το έργο.
0: Που σημαίνει λοιπόν, αρχίζει να υλοποιείται δηλαδή, να γίνεται.
2: Προφανώς,
0: να
2: προφανώς, προφανώς. Μια δέσμευση που τηρείται, πάρα πολλή δουλειά που έγινε από πάρα πολύ κόσμο. Εγώ θα σας πω και από το Δήμο της ΚΟΕΜ περιμένει κάποιος. Εγώ δεν θέλω να καπελώσω τη δουλειά κανενός. Από όσους δούλεψαν για να γίνει αυτό. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος θέλει να απομονώνει κάθε φορά σε μια φωτογραφία. Θέλει να απομονώνει την περιφέρεια και να επιτίθεται στην περιφέρεια.
0: Πάμε τώρα παλιό νοσοκομείο.
2: Είναι δικό του
0: Ρόδου.
2: Παλιό νοσοκομείο Ρόδου. Παλιό νοσοκομείο Ρόδου είναι εκεί 26 χρόνια. 26 ολόκληρα χρόνια.
0: Πόσα χρόνια το έχει στη δικαιοδοσία του ο Δήμος, στη διαχείρισή του?
2: Αυτή είναι μια
0: τα τελευταία
2: ωραία...
0: 20 χρόνια νομίζω.
2: Αυτή είναι μια ωραία
0: ερώτηση. Μα ούτε και αυτό το γνωρίζουν
2: χρόνια.
0: Κάποιοι.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι 20 χρόνια. Ως βουλευτής έπρεπε να το γνωρίζει ο Γιώργος Νικητιάδης. Αλλά το γνωρίζει, μην νομίζω ότι το γνωρίζει, έξυπνος είναι. Διαλέγει από τις γνώσεις του αυτές που το συμφέρουν και από τη μνήμη του. Όπως έκανε και με τις ανομογεννήτριες και τον νόμο 4014 του 2011 που είχε ψηφίσει. Που είχε ψηφίσει ο ίδιος τον ακροτηριασμό της αυτοδιοίκησης να μην έχει βέτο και εμφανίστηκε να κλαίει στην κηδεία της αυτοδιοίκησης ο θήτης της. Ο θήτης. Καταλάβατε. Πήγε ο πατροκτόνος, πήγε στην κηδεία
0: γιατί είστε τόσο
2: για να κλάψει γιατί έχασε το παιδί.
0: Γιατί είστε τόσο σκληρός,
2: κύριε Λοΐζο, δεν μπορεί να ακούω σήμερα βουλευτή να λέει ότι έμεινε εκτός ο Δήμος. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Ο Δήμος της Ρόδου είναι 20 χρόνια.
0: Διαχειριστής είναι, ναι. Αυτός
2: διαχειριστής
0: το
2: του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου. Και οι φορείς ήρθαν στην περιφέρεια του Αιγαίου. Η περιφέρεια του Αιγαίου δεν βγήκε μόνη της μια μέρα να πει στα καλά καθούμενα εγώ θέλω να εμπλακώ και σε αυτό. Όχι, δεν ήταν δική μας πρωτοβουλία.
0: Πάντως μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι μια στιγμή...
2: Και αυτό δεν μπορεί να το αμαυρώσει κανένας για να εξυπηρετήσει το δικό του κακομήρικο αφήγημα. Οι φορείς του τόπου επισκέφθηκαν την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
0: Πριν από αυτό όμως, να τα βάλουμε σε μία.
2: Να εμπλακεί η περιφέρεια στο θέμα του παλιού νοσοκομείου,
0: ναι.
2: Για να γίνει ένα ολιστικό.
0: Μισό λεπτό, κύριε Περιφερειάρχα, επειδή η αλήθεια, ναι, πρέπει να ακούγεται και όταν μάλιστα έχει να κάνει και με την ιστορία, δεν πρέπει να την σκεπάζουμε, να την κρύβουμε. Πριν από ένα χρόνο, ήταν Οκτώβριος νομίζω του 2026 ή 25, πότε ήταν που είχαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη Βασίλη. Και το 16 Οκτωβρίου 2025 από την δέσμευση στην υλοποίηση καλεσμένος μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Του θέτομε το θέμα του παλιού νοσοκομείου. Θα τα δείτε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, στην τηλεοπτική εκπομπή η οποία θα είναι αφιερωμένη σε όλη την πορεία αυτή την τετραήμερη που μας ανέφερε λίγο πριν ο κύριος Περιφερειάρχης. Εδώ λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης τι μας λέει όταν του θέτομε το θέμα του παλιού νοσοκομείου. Μας λέει ότι εάν έχω από τους φορείς έτοιμα, είμαι διατεθειμένος ως Υπουργείο Υγείας, ως ιδιοκτήτης δηλαδή, να το παραχωρήσω. Ρωτάω την επόμενη μέρα, βγάζουμε στον αέρα εσάς κύριε Περιφερειάρχα, και μου λέτε ναι, έτσι είναι, ήδη το έχω συζητήσει με τον κύριο Γεωργιάδη. Το ακούνε οι φορείς, γίνεται η προεργασία και μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, ενός δύο μηνών. Έρχεται το αίτημα σε εσάς από όλους τους φορείς. Εσείς το προωθείτε σε συζήτηση που έχετε με τον Υπουργό και φτάσαμε στο σημείο σήμερα πλέον. Αυτά τα. Πόσα στρέμματα είναι, 40, 50, πόσα στρέμματα.
2: Γύρω στα 50 στρέμματα.
0: 50 στρέμματα, παιδιά, μέσα στην καρδιά της πόλης της Ρόδου, έτσι. Λοιπόν, θα αξιο. Τι σκέφτεστε να κάνετε εκεί. Εκεί όμως τα λεφτά για να γίνει αυτό το έργο είναι τεράστια δαπάνηση, κύριε Περιφερειάρχα, έτσι.
2: Κύριε Λουίζο, βήμα-βήμα πάμε εμείς. Εμείς πάμε βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε να σχεδιάσουμε το τι πρέπει να γίνει εκεί, το τι θέλουμε να γίνει εκεί και το πώς θα γίνει εκεί. Τι μπορεί να γίνει, πώς θα γίνει. Και εμείς δεν πάμε, δεν κάνουμε το τέταρτο βήμα πριν κάνουμε το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο. Λοιπόν, όλοι μου λένε τι θα γίνει με τα χρήματα εκεί. Έχω μια απάντηση να δώσω σε αυτό. Σήμερα δεν έχω καμία εκτίμηση κόστους για να πω πόσα λεφτά θα ζητήσω. Το γεγονός όμως ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας βρέθηκε σε αυτό τον χώρο, όπως και αν λέγεται ο Πρωθυπουργός, και όποιος και αν είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Έχει εκλεγεί από τους πολίτες. Δεν έχει εκλεγεί από εμένα. Η κρίση μου, η στάση μου απέναντι. Όταν μιλάμε για θεσμούς, πρέπει να σεβόμαστε το θεσμό. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας στάθηκε εκεί και μίλησε ο ίδιος για αυτό το σχέδιο και για το πώς και ότι πρέπει να προχωρήσουμε, νομίζω ότι σημαίνει ότι έχει πλέον ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας συνειδητοποιήσει ότι εδώ πρέπει να υπάρξει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα υποστηρίξει την αξιοποίηση αυτού του χώρου. Το αντιλαμβάνεται, έτσι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός της χώρας όταν στέκεται εκεί και δηλώνει ο ίδιος ότι αυτό θέλει και εκείνος να αναπτυχθεί, θέλει και εκείνος να πάψει να είναι ένας τόπος εγκαταλειμμένος, να αξιοποιηθεί και να γίνουν εκεί έργα. Καταλαβαίνει καλύτερα από όλους μας, νομίζω, ότι τα έργα έχουν προϋπολογισμό και πρέπει να χρηματοδοτηθούν από κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο που η χώρα
0: πάμε
2: έχει.
0: Πάμε τώρα στην περιφέρεια, στη σύσκεψη που είχε γίνει στην περιφέρεια. Ναι. Εκεί τέθηκαν. Ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί εκεί είναι το οξυγόνο, να πούμε, ειδικά της Ρόδου, ας πούμε. Είναι αβαρχίδα του τουρισμού. Περίμενα να το ακούσω να το λέει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αναφέρθηκε πολλάκι σε αυτό. Πείτε μου και κάτι άλλο. Τέθηκαν και άλλα ζητήματα, όπως το θέμα του ΦΠΑ, του μειωμένου και πάει λέγοντας. Ελάτε, κύριε Περιφερειάρχα.
2: Και τέθηκε από όλους τους παρευρισκομένους στο θέμα των συντελεστών ΦΠΑ, των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, από όλους τους παρευρισκομένους, το παραλαμβάνω.
0: Λέτε να το ακούσουμε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης.
2: Η απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν ότι το ξέρουμε, το ακούμε το θέμα αυτό, μην νομίζετε ότι δεν έχουμε αντίληψη του ζητήματος και της σπουδαιότητάς του. Αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, δεν είμαστε δημοσιονομικά ακόμα στην κατάσταση που να μπορούμε να το δώσουμε.
0: Γιατί είναι πολλά, εκατοντάδες εκατομμύρια.
2: Αυτή ήταν η απάντηση την οποία έδωσε. Αλλά ετέθη από όλους, όπως ετέθησαν όλα τα θέματα. Και το θέμα του τέλους ανθεκτικότητας ετέθη. Και το θέμα του χωροταξικού ετέθη. Όλα τα θέματα ετέθησαν. Σε μια σύσκεψη η οποία ήταν, όπως είδατε, στο επίσημο πρόγραμμά του, το θέμα ήταν ο τουρισμός, η πορεία του τουρισμού. Γι' αυτό ήταν μόνο φορείς που είχαν την εμπλοκή με τον τουρισμό, ετέθησαν όλα τα θέματα, ετέθησαν, κύριε Λουίζο. Και από τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου ετέθησαν τα θέματα και νομίζω τουλάχιστον σε ένα πολύ σημαντικό, όπως ο ίδιος το προέταξε, πήρε και μια άμεση απάντηση για την επίλυσή του. Και όπως ο ίδιος ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου δήλωσε στο τέλος της σύσκεψης, είναι πάρα από 10 χρόνια ο αγώνας του για να λυθεί αυτό το θέμα, το οποίο δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ότι άμεσα θα τρέξει η υλοποίηση αυτού που ζήτησε ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Εδώ τώρα βλέπω μου. Οι φορείς μου λένε του νησιού δεν συνυπέγραψαν μαζί σας το αίτημα για παραχώρηση στην περιφέρεια.
2: Αυτό ακριβώς δεν σας είπα. Ότι
0: αυτό
2: δεν
0: που είπατε προηγουμένως. Γιατί βλέπω τώρα ότι μου το τονίζουν τώρα, φίλε.
2: Δεν ξεκίνησε από εμάς, κύριε Μάλιστα. Αυτό ήταν η πρωτοβουλία των φορέων του νησιού.
0: Ωραία.
2: Οι φορείς μας επισκέφτηκαν και μας το ζήτησαν αυτό.
0: Τότε λοιπόν.
2: Στείλαμε μια επιστολή κοινή. Κοινή η επιστολή.

0: συντηρηθεί ένα κομμάτι του ανίκανου πολιτικού προσωπικού αυτού του τόπου. Λοιπόν, εγώ δεν θα θυσιάσω την πρόοδο και την υγεία ενός τόπου και της κοινωνίας για να διασώσω τη δική μου, για να διαιωνίσω το είδος μου. Θα το κάνω ποτέ, Λουίζο. Είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω απ' όλα ο τόπος μου, είναι πάνω απ' όλα η ευθύνη που έχω, είναι πάνω απ' όλα το καθήκον που έχω σε αυτόν τον τόπο και στην κοινωνία που με εμπιστεύτηκε, και δεν θα σταθώ ποτέ απέναντι σε πρακτικές και λογικές που λένε ότι όλα τα περνάω μέσα από το φίλτρο και το πρίσμα του δικού μου κομματικού χώρου. Έχω ταυτότητα πολιτική, έχω συνεργαστεί με όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει, όπως συνεργάζομαι και με τη σημερινή, για να φέρω λύσεις στα προβλήματα του τόπου μου. Και τα εργοτάξια, τα εκατοντάδες εργοτάξια, τα εκατοντάδες ή χιλιάδες έργα που έχουν παραδοθεί, αυτά που είναι ήδη είναι σε φάση δημοπράτησης, αυτά που είναι δρομολογημένα και αυτά που εκτελούνται και στα 50 νησιά του Νοτιού Αιγαίου, είναι η απάντησή μου στο τι είναι διεκδίκηση.
1: Πόσα εργοτάξια υπάρχουν αυτή την ώρα?
0: Είναι πάνω από 200 αυτή τη στιγμή. Και είναι αρκετά δισεκατομμύρια αυτά τα οποία, αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε έναν τόπο που η ονομαστική του χρηματοδότηση είναι μόλις δύο περίπου εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, τα έργα τα οποία και οι χρηματοδοτήσεις που έχουν εξασφαλιστεί είναι σε δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά με κάποιο τρόπο γίνονται, κύριε Λοΐζο. Και αυτός ο τρόπος δεν είναι μαγιά στο Facebook.
1: Στόχος είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος τελικά?
0: Αν είναι στόχος ο Γιώργος Χατζημάρκος, είναι χαρά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Εμένα είναι χαρά μου. Εγώ αυτό που έχω να πω σε όλους αυτούς είναι στην προσπάθειά τους να σκοτώσουν εμένα, μην την κάνουν κακό στον τόπο. Εμένα μπορούν να συνεχίσουν να με κυνηγούν.
1: Κάνουν κακό στον τόπο.
0: Βεβαίως και κάνουν κακό στον τόπο. Γιατί στέλνουν προς τα έξω την εικόνα ενός τόπου που δεν μπορεί να είναι συνομιλητής. Εάν ο Γιώργος Χατζημάρκος και οι συνεργάτες του σήμερα απολαμβάνουν κάποια εμπιστοσύνη, είναι γιατί είναι αξιόπιστοι συνομιλητές. Το ναι είναι ναι, το όχι είναι όχι. Το ίσως είναι τεκμηριώνεται, το όχι τεκμηριώνεται, το ναι τεκμηριώνεται, υπάρχει συνέχεια, υπάρχει αξιοπιστία, δεν είναι κολοτούμπες στην περιφέρεια. Παίρνουν αποφάσεις δύσκολες, παίρνουν αποφάσεις που έχουν πολιτικό κόστος, δουλεύουν νυχθημερών. Το κάθε μέρα νησί και έργο δεν είναι πύχης επικοινωνιακός, είναι ένας πύχης εσωτερικός. Λοιπόν, το να έχουν πρόβλημα με μένα, μια χαρά, δεν έχω εγώ κανένα.
1: Κάποιοι φοβόντουσαν μήπως υπήρχαν και έκτροπα κατά την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Εντάξει, ίσως δεν τους βγήκανε. Ίσως το προσπάθησαν και δεν τους βγήκανε. Σίγουρα θα το ήθελαν. Λοιπόν, αν κατάλαβα καλά από όλα όσα προηγήθηκαν, νομίζω ότι θα το ήθελαν κάποιοι.
1: Πώς σχολιάζεται το γεγονός στον δρόμο με τον οποίο πλησίασε πολλοί κόσμος τον Έλληνα Πρωθυπουργό να του φίξει το χέρι?
0: Αυτό έχει να κάνει με τη σχέση που ο ίδιος έχει με την κοινωνία.
1: Κοιτάξτε, έχετε και εσείς μια στενή σχέση με τον συγκεκριμένο Πρωθυπουργό και όσον άνε παρακολουθήσατε το κάθε τι βήμα προς βήμα και μέσα σας θα υπήρχαν ποικίλα συναισθήματα. Και το γεγονός ότι...
0: Εγώ κύριε Λοΐζο, από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ είχα τις προτεραιότητες μου να διασφαλίσω ότι ζητήματα του τόπου τα οποία είναι κρίσιμα.
1: Πολύ ψυχρός τεχνοκράτης ακούγεστε, κύριε Περιφερειάρχη.
0: Αυτό δεν είναι τεχνοκρατικό.
1: Γιατί σας ενδιέφεραν μόνο τα λεφτά, τα έργα και τίποτα?
0: Είναι βαθιά πολιτικό. Και είναι βαθιά πολιτικό επίσης το να θες να δείξεις στον οποιοδήποτε, και όχι πολύ περισσότερο στον Πρωθυπουργό, αλλά και σε οποιοδήποτε επισκέπτεται αυτόν τον τόπο, ότι εδώ είναι ένας τόπος όπου υπάρχουν αξιόπιστοι συνομιλητές, υπάρχει δημόσια διοίκηση η οποία σέβεται τους κανόνες της δημόσιας διοίκησης, σέβεται την νομοθεσία, σέβεται τους κανόνες της πολιτικής, έχει τρόπους και μπορεί να στηριχτεί σε αυτήν όποιος έχει όρεξη να παράξει έργο. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Εμείς δεν θέλουμε τον τόπο απομονωμένο να φωνασκεί, να στέκεται στη γωνία σαν το τιμωρημένο παιδί, να φωνασκεί για να

0: καλλιεργήσει το αφήγημα του ξεχασμένου, του αδικημένου. Εντάξει, όλη η Ελλάδα είναι ξεχασμένη, όλη η Ελλάδα πιστεύει ότι είναι αδικημένη, όλη η Ελλάδα πιστεύει ότι αξίζει πολύ περισσότερα από αυτά που παίρνει. Αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι ανθρώπινο μέχρι το βαθμό που σημαίνει ότι ο καθένας θα δώσει τη μάχη του στον τόπο του για το καλύτερο δυνατόν για τον τόπο του. Αυτό είναι κατανοητό.
1: Σας ρωτάνε, έχετε στο μυαλό σας κάτι, πώς θα αξιοποιηθεί, ποια θα είναι η αξιοποίηση του συγκεκριμένου, του παλιού νοσοκομείου, όταν με το καλό εξοραϊστεί και γίνει το έργο, ας πούμε, και ολοκληρωθεί, αν και χρειάζεται χρόνος και πολλά χρήματα.
0: Θα εκπονηθεί ένα συλλογικό master plan. Θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και με τους φορείς του τόπου και με το Δήμο της Ρόδου και με την κοινωνία των πολιτών. Δεν πρόκειται αυτό να το αποφασίσει ένας άνθρωπος ή ένας οργανισμός. Θα εκπονηθεί ένα συνολικό master plan γι' αυτό. Στο τραπέζι είναι ήδη και κοινά συμφωνημένο με τον Δήμο της Ρόδου η κατασκευή ενός νέου δικαστικού μεγάρου να γίνει εκεί. Να γίνει μέσα σε αυτό το χώρο των 50 στρεμάτων. Σας λέω την πρώτη παρέμβαση που είναι κοινά συμφωνημένη, επαναλαμβάνω, με τον Δήμο της Ρόδου. Το έχουμε συζητήσει.
1: Για κατοικίες δεν θα ήταν...
0: Και ο κύριος Δήμαρχος είναι σε αυτό θετικός. Άρα άμεσα, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη λόγω...
1: Να αποσυμφορηθεί το κέντρο της Ρόδου.
0: Λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το σημερινό δικαστικό μέγαρο και της δέσμευσης του Υπουργού Δικαιοσύνης εδώ να χρηματοδοτήσει την κατασκευή με πόρους που διαχειρίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Την κατασκευή
1: αυτό για το παλιό νοσοκομείο όταν γίνει εκεί. Και το παλιό τώρα το δικαστικό μέγαρο, αυτό το διαμάντι μετά με στο κέντρο.
0: Ένα-ένα. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Ένα-ένα.
1: Αλλά είναι πολύ σύνθετο.
0: Θα δούμε τη διοκτησιακό καθεστώς, θα δούμε ποιος είναι ιδιοκτήτης, θα δούμε που είναι παραχωρημένο, πώς είναι παραχωρημένο, γιατί είναι παραχωρημένο. Δεν είναι αποφάσιμο.
1: Εδώ βέβαια η κακιά Ευρώπη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, φαντάζομαι, κύριε Περιφερειάρχη μου, έτσι.
0: Η κακιά Ευρώπη αυτή τη στιγμή φτιάχνει, πληρώνει την ανακατασκευή του Εθνικού Θεάτρου, το οποίο βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό στάδιο και τώρα το βλέπει κανείς και με τα αλαβάστρινα, το αλάβαστρο αντί τζάμι στα κουφώματά του, ένα υπέροχο αλάβαστρο που έχει δεχθεί ειδική επεξεργασία στο εξωτερικό, γιατί με μεγάλο σεβασμό γίνεται το έργο και αυτό το πληρώνει η κακιά Ευρώπη. Η κακιά Ευρώπη πλήρωσε και την υπερβόλα. Η υπερβόλα, κύριε Λουίζο, είναι ένας καινούριος πνεύμονας οξυγόνου για το νησί της Ρόδου. Καλό πραγματικά όλους τους ροδίτες να πάνε να περπατήσουν την Περβόλα, να πάνε να αισθανθούν το μεγαλείο αυτού του τόπου, να δουν την ιστορία του, να δουν από πού ερχόμαστε, να δουν τι κληρονομιά έχουμε, τι βαριά κληρονομιά έχουμε στους ώμους μας, τι ήταν αυτός ο τόπος, τι πρέπει να διαφυλάξουμε και το τι όχι μπορούμε να, εγώ δεν θα σας πω τι μπορούμε να γίνουμε, με όλα αυτά που βλέπω τώρα αρχίζω να πιστεύω ότι εμείς δεν μπορούμε ποτέ να γίνουμε αυτό που ήταν τότε η Ρόδος, αλλά τουλάχιστον να τη σεβαστούμε λίγο περισσότερο.
1: Ήταν και συγκινητικό το κλείσιμο της ομιλίας σας, ήταν πολύ συγκινητικό έτσι, και ανθρώπινο για την κυρία Μενδώνη, νομίζω πως το είχε ανάγκη και η Μενδώνη.
0: Κυρία Μενδώνη δεν το είπε, δεν ήθελε να το πει. Η Υπουργός Πολιτισμού δεν ήθελε να το πει, κύριε Λουίζο. Εγώ το είπα, το πώς ξεκίνησε η υπερβόλα. Η ίδια συνομιλία της είπε ότι σε μια επίσκεψή της για αυτοψία στη Ρόδο ανακάλυψε και εκείνη πέρασε αυτή την πόρτα για πρώτη φορά στη ζωή της, δεν την ήξερε.
1: Και σε πήρε μία μετά τα μεσάνυχτα, τι ώρα σε...
0: Εγώ είπα όλη την ιστορία. Ήταν 5 Νοεμβρίου του
1: 2020. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά θα τα ακούσετε στην αυριανή εκπομπή, την τηλεοπτική. Είναι όλα αναλυτικά. Για άλλα, συνεχίστε, κύριε Χατζημάρκο.
0: Ήταν 5 Νοεμβρίου του 2021, κύριε Λουίζο. Η αφορμή με την οποία βρέθηκε στη Ρόδο ήταν για την ανακοίνωση της ανακατασκευής του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου. Βρεθήκαμε στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου 4 άνθρωποι. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Δήμαρχος της Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης και ο Μιλών. Βρεθήκαμε στο Εθνικό Θέατρο για να ανακοινώσουμε τη συμφωνία, το σχέδιο και τη χρηματοδότηση για την ανακατασκευή του Εθνικού Θεάτρου. Μια μεγάλη μέρα για τη Ρόδο. Στη συνέχεια, εγώ έπρεπε να ταξιδέψω με τον Πρωθυπουργό στη Χάλκη. Η Υπουργός Μενδώνη στο γραφείο μου, μέσα ανεβήκαμε μετά το εθνικό στο γραφείο μου για 15 λεπτά, ζήτησε συγγνώμη από τον Πρωθυπουργό και λέει μπορώ να μείνω πίσω γιατί κάτι μια σειρά υπηρεσιακών ζητημάτων είχαν προκύψει για να κάνει σύσκεψη με τους συνεργάτες της εδώ και τις υπηρεσίες της. Φεύγουμε εμείς για τη Χάλκη, υπουργός μένει εδώ. Εγώ το βράδυ εκείνης της ημέρας επέστρεψα μεσάνυχτα με ένα φουσκωτό σκάφος από την Χάλκη, επέστρεψα στη Ρόδο, ο υπουργός έφυγε με το τελευταίο βραδινό για Αθήνα από τη Ρόδο και στο σπίτι μου πια 12.30 μία παράτα ξημερώματα, δηλαδή μεταξύ 5 ξημερώματα 6 Νοεμβρίου, με χτυπάει το τηλέφωνό μου και βλέπω Λίνα Μενδώνη. Έζω μία παρά το πρωί, λέω αυτό καλό δεν θα είναι. Τέτοια ώρα μου κάτι πολύ άσχημο ή κάτι δυσάρεστο έχει γίνει. Λοιπόν, η ίδια είναι ευγενής άνθρωπος, δεν θα το έκανε ποτέ. Το σηκώνω το τηλέφωνο και λέω τι έγινε, τι συνέβη. Μου λέει συγγνώμη για την ώρα. Τώρα έφτασα στην Αθήνα και ταξίδευα και τα λοιπά. Λέω και εγώ ταξίδευα τώρα, επέστρεψα στη Ρόδο. Λέω ότι εγώ επαναλαμβάνω με αγωνία τι συμβαίνει. Ακούω και την ίδια με αγωνία τη φωνή της και μου λέει έχεις επισκεφτεί ποτέ την Περβόλα? Και λέω εγώ τώρα τι είναι αυτό? Όχι, δεν τον έχω επισκεφτεί.
1: Με πήρες μια μετά τα μεσάνυχτα.
0: Ναι, λέω με πήρες μια παρά να μου πεις τώρα αν έχω επισκεφτεί την Περβόλα. Όχι, λέω και μια πόρτα σιδερένια πάντα κλειστή. Γιατί ήταν ποτέ ανοιχτή. Μου λέει Γιώργο,
1: σήμερα
0: μου λέει εγώ την μπήκα για πρώτη φορά, πέρασε αυτή την πόρτα
1: και θα τη φτιάξω.
0: Θέλω να σου πω, σε πήρα για να σου πω ένα πράγμα. Θα τη φτιάξουμε, μου λέει την Περβόλα. Αυτό εκεί θα το φτιάξουμε. Θα το παραδώσουμε στον τόπο όπως αξίζει. Και λέω τώρα, να κοιμηθούμε, τις λέω τώρα λίγο για να έχουμε δυνάμεις να φτιάχνουμε πράγματα. Εγώ δεν κατάλαβα, κύριε Λοΐζο, γιατί δεν είχα επισκεφτεί ποτέ, δεν ήξερα το τι θαύμα ήταν πίσω από αυτή την πόρτα. Το θαύμα, είναι θαύμα η Περβόλα, κύριε Λοΐζο. Θα δείτε κανείς εκεί τα νεόρια που έφτιαχναν οι Ρόδοι της Τριήρης, με τις οποίες είχαν κατακτήσει όλο τον τότε κόσμο.
1: Γι' αυτό αναφερθήκατε στο ναυτικό. Τέλος πάντων.
0: Έριχναν,
1: να σας επιπληρώσω μια κουβέντα που έλεγε ο Μακαρίτης ο Παυλίδης. Αβαρία. Αβαρία. Αβαρία. Γιατί ακούγοντάς σας, αμέσως θυμήθηκα το αβαρία. Ακριβώς. Ναι.
0: Νόμος των αρχαίων Ροδίων. Ακόμα και σήμερα το ναυτικό δίκαιο, το διεθνές ναυτικό δίκαιο στηρίζεται στον αρχαίο νόμο των Ροδίων για το δίκαιο της θάλασσας. Τον επωνομαζόμενο.
1: Και ο επιμερισμός της ευθύνης και του κόστους, έτσι.
0: Τρομερό.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Τρομερό.
1: Πολύ προχωρημένα πράγματα.
0: Ανώτερος τόπος.
1: Ανώτερος.
0: Με όλη τη σημασία της λέξης.
1: Ακριβώς.
0: Ανώτερος τόπος. Λοιπόν. Δεν πρέπει ποτέ αυτόν τον τόπο να μαυρίζουμε αυτή την εικόνα. Για θέματα, εγώ θα
1: μείνετε όρθιος λοιπόν.
0: Προσωπικά ή μικροπολιτικά.
1: Να στηρίξετε τα όσια και τα ιερά λοιπόν αυτού εδώ του τόπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζημάρκο.
0: Χάρηκα
1: πάρα πολύ. Γεια και χαρά σας. Γεια σας. Αχ, Θεέ μου, Βασίλη, δεν μπορείς να φανταστείς πραγματικά δηλαδή. Αυτό τι σημαίνει για τη Ρόδο. Αυτό το διήμερο. Τι σημαίνει για τη Ρόδο. Κάποιοι το είδαν, ξέρετε, πολύ στενά. Γι' αυτό. Ρε εσύ, γι' αυτό νευριάζω και στεναχωριέμαι και καμιά φορά ξέρεις αγανακτώ και λέω και πράγματα για τα οποία μετανιώνω. Θυμωμένος πάντα. Μα είναι τρόπος προσέγγισης αυτό από πλευράς αντιπολίτευσης. Δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει πολιτισμός. Τι να πω τώρα.
2: Ο καθένας.
1: Λοιπόν. Βασίλη, είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά.
2: Μεγάλη, βέβαια. Και βέβαια είναι μεγάλη κλέθη μου. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας, τα Ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Και με αυτό εγώ θα ήθελα να κλείσουμε έτσι μουσικά.
2: Βεβαίως.
1: Ωραία. Και να θυμίσουμε στους φίλους μας ακροατές ότι στην αυριανή τηλεοπτική εκπομπή θα ακούσουν, θα δούνε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Όλο το οδηπορικό, ειδικά καλό τους Ροδίτες να την παρακολουθήσουν, γιατί πραγματικά τι κρύβεται πίσω από την κάθε κίνηση, βήμα προς βήμα, όλο το οδηπορικό του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δεν είναι ούτε προπαγανδιστικό αυτό, είναι προπαγανδιστικό για την ιστορία και για τον πολιτισμό της Ρόδου. Δεν είναι προπαγανδιστικό για το Μητσοτάκη. Αυτοί που είναι να ψηφίζουν Μητσοτάκη θα ψηφίσουν, ή έτσι ή αλλιώς. Αλλά η Ρόδος όμως έχει ανάγκη από τέτοιες ενέσεις τονωτικές. Και αυτές οι ενέσεις που τις δόθηκαν, που τις έγιναν, είναι σούπερ τονωτικές. Τυχαία όμως λέτε ότι γίνονται όλα αυτά? Τυχαία υπάρχει αυτή η στενή σχέση ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και στον Περιφερειάρχη? Τυχαία δεν είναι τίποτα, αγαπητοί μου φίλοι. Εγώ να σας πω και κάτι. Επειδή ακούω ψιθύρους σχετικά με το κομμάτι που έχει να κάνει με το ΦΠΑ. Να ξέρετε κάτι. Σας το έχω πει πολλές φορές και εδώ το επαναλάβω. Και ξέρετε, δεν το παίζω ούτε σοφός τίποτα. Απλώς έχω μια σχετική εμπειρία και λόγω της ηλικίας μου, αν θέλετε, ακούστε το. Γιατί αυτή την ώρα νομίζετε ότι ο Μητσοτάκης δεν θέλει να επιστρέψει το μειωμένο ΦΠΑ, να πούμε, στη Ρόδο? Αν θέλει, πρώτος και καλύτερος είναι ο ίδιος. Αυτό που μας στέρισε ο Τσίπρας, αυτός θέλει να το επιστρέψει. Όμως προσέξτε, σας είχα δείξει και παλιότερα κάρτες. Ακριβώς το κόστος πόσο είναι. Και δεν είναι τα 120-150 εκατομμύρια τα οποία θα ωφεληθεί η τοπική κοινωνία. Το μεγάλο κομμάτι είναι, αγαπητοί μου φίλοι, για τα 3-3,5 εκατομμύρια των επισκεπτών που έρχονται, Βασίλη, το χρόνο. Όταν αυτοί λοιπόν έρθουν να κάνουν τις διακοπές του 3,5 εκατομμύρια, αυτό το 30% το μείον από το ΦΠΑ για το κράτος, ξέρεις πόσο είναι? Πάνω από 200-250 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο αυτή η δουλειά. Κάθε χρόνο. Σκεφτήκατε αυτά τα χρήματα πώς μπορεί να τα ανταποδώσει στην κοινωνία και στις αδύναμες εισοδηματικές? Εδώ μιλάμε τώρα, θέλουμε τα Χριστούγεννα να δοθεί ένα βοήθημα στους συνταξιούχους. Μια στιγμή, ρε παιδιά. Τι να πρωτοκάνει αυτή η χώρα? Μισό λεπτό. Προσπάθησε να πατάξει τη φοροδιαφυγή προκειμένου να αυξήσει τα έσοδά της. Το πέτυχε σε ένα βαθμό. Έχουμε όμως από εκεί και πέρα να θωρακίσουμε μια χώρα η οποία ήδη έχει θωρακιστεί. Και τέτοιες ένοπλες δυνάμεις δεν είχαμε ποτέ. Εδώ είναι δισεκατομμύρια. Δεν έχει στο μαξί μου κανένα δέντρο να κόβει 5.000 ο Μητσοτάκης. Εδώ θέλει νοικοκυριό. Πρέπει να νοικοκυρευτεί το κάθε τι. Εδώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον οποίο κάποια κέφαλοι επιμένουν και έχουν μάθει τη λέξη ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ, σαν τα μικρά παιδάκια που μαθαίνουν την πρώτη λέξη και τι λένε, όχι, όχι, όχι, όχι. Έτσι το έχουν πάθει κάποιοι. Είναι αυτοί οι οποίοι κουράζονται να σκέφτονται. Αυτό το θέμα το έλυσε αυτός ο άνθρωπος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έλυσε εντάσσοντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα στην ΑΔΕ, δίνει στην εφορία. Τελείωσε! Ό,τι πάρτι γινότανε, όσοι τρώγανε παλιά με τα Καγιέν και με τα αυτά, τέλος! Και ήταν και Πασόκοι, ήταν και Σιριζέοι, ήταν και Νεοδημοκράτες, ήταν από όλοι. Από όλα τα κόμματα. Τώρα τέλος! Αντί λοιπόν να πούμε ένα μπράβο στο Μητσοτάκη, που τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον έσβησε στην ουσία, γιατί τον ενέταξε στην ΑΔΕ. Ξέρεις τι έκανε η αντιπολιτεύση? Δεν το ψηφίζει ούτε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ λευκό, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι. Και μιλάνε. Λοιπόν, και ερχόμαστε λοιπόν τώρα εδώ σε αυτά. Αυτά όλα της Ρόδου είναι έργα, άκουγε στον Τέρι. Ο Τέρις αυτά τα ξέρει καλά, τα παρακολουθεί χρόνια. Ξέρω πόσα χρόνια, τα θυμάμαι κι εγώ. Εδώ και μια 20ετία τουλάχιστον. Και δεν ολοκληρωνόταν κανένα έργο. Και βλέπεις τώρα τι μεθοδικότητα υπάρχει με αυτήν εδώ την κυβέρνηση και με αυτήν εδώ την περιφέρεια. Το ένα έργο παραδίδεται μετά το άλλο. Αυτό γίνεται. Και όταν ειδικά είναι έργα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, εκεί, παιδιά, χρειάζεται ευαισθησία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι? Να συμφωνήσω κι εγώ. Ότι έχουμε μια αρχαιολογική υπηρεσία η οποία είναι υπέρ το δέον γραφειοκρατική και ενίοτε είναι άδικη. Εδώ αυτό τώρα του, πώς λέγεται αυτό εδώ πέρα, το κτίριο. Και λένε γιατί να είναι μέσα ο τέτοιος, πώς το λένε, ο μουσουλμάνος, από το Βακούφι, είναι.
2: Ναι.
1: Μα αν δεν είναι αυτός, ποιος θα είναι, ρε παιδιά? Γιατί ακούς κάτι ακροδεξιούλια, κάτι έτσι, ξέρεις, γκρουπούσκουλα δεν υπάρχουν μόνο στην άκρα αριστερά, υπάρχουν και στην άκρα δεξιά.
2: Παντού είναι.
1: Ναι, είναι οι επιστήμονες του Facebook. Ακριβώς, ναι. Μιλάμε τώρα, το ένα μετά το άλλο τελειοποιείται και παραδίδεται. Αυτό γίνεται. Μα αυτή είναι η κληρονομιά, αυτή είναι η περιουσία της Ρόδου, αυτός είναι ο πολιτισμός της. Έπειτα στη Ρόδο, να ξέρετε και κάτι άλλο, ο άλλος ο οποίος έρχεται, ο επισκέπτης, δεν έρχεται απλά και μόνο για να διασκεδάσει. Η Ρόδο έρχεται να δει και την ιστορία και τον πολιτισμό ενός τόπου. Και να σας πω και κάτι, εγώ όπου πηγαίνω και όσες φορές έτυχε να έχω ξεναγώ, το πρώτο πράγμα που σου κάνουν εδώ, Βασίλη, σου προτάσουν τον πολιτισμό. Και αυτό το ξέρει και ο Δήμαρχος.
2: Γιατί αυτό είναι πάνω απ' όλα.
1: Αυτή είναι η δουλειά του. Ακριβώς. Και ο πολιτισμός της Ρόδου είναι τόσο πλούσιος, αλλά είναι τόσα πολλά που πρέπει να γίνουν. Γιατί? Γιατί δεκάδες χρόνια πριν αυτοί οι οποίοι σήμερα εγκαλούν αυτή την κυβέρνηση δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Τα είχαν φορτώσει τον κόκορα, τίποτα, πλήρης αδιαφορία. Και έρχεται αυτή εδώ η κυβέρνηση και τα σημαζεύει. Ένα-ένα. Αυτό τώρα που μία ώρα μας μιλάει ο Περιφερειάρχης και περιγράφει τι έγινε, είναι πραγματικά ένα διαμάντι για τη Ρόδο. Η μεσαιωνική πόλη, από σήμερα καταλάβετε το, είναι πλουσιότερη. Και είναι πλουσιότεροι οι Ροδίτες. Και είναι και πλουσιότεροι οι επισκέπτες που θα επισκεφθούν αυτά εδώ τα αρχαιολογικά μνημεία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, πραγματικά, και σε αυτήν εδώ τη γυναίκα που βλέπουμε, αλλά και στην κυβέρνηση και στην περιφέρεια, από την ταπεινότητά μου, γιατί αυτός εδώ ο τόπος που λέγεται Ρόδος, εγώ είμαι από την Κάλυμνο και ο Βασίλης από την Κάλυμνο, που όμως μας ανέχεται και μας φιλοξενεί δεκάδες χρόνια τώρα, του οφείλουμε μια στοιχειώδη, έτσι, ένα ευχαριστώ, ότι είναι το λιγότερο που θα μπορούσε να πει κανείς. Ταπεινά το λέω αυτό το πράγμα, που μας ανέχετε όλους. Να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,5.

0: στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντικές παρεμβάσεις για τις υποδομές υγείας και την αναβάθμιση δημόσιων χώρων στα Δωδεκάνησα. Ανακοίνωσε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης. Κεντρικό σημείο της παρουσίας του αποτέλεσε το Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου ανακοινώθηκε ανάθεση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου της εκπώνησης ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης της έκτασης των περίπου 50 στρεμάτων, η οποία παραμένει αναξιοποίητη για περισσότερα από 20 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η επαναχρησιμοποίηση του χώρου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να φιλοξενήσει σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως ένα νέο δικαστικό μέγαρο. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η πρόωθηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου, το οποίο αναμένεται να δημοπρατηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο νέο νοσοκομείο της Κόγια, το οποίο δρομολογείται χρηματοδότηση ύψους περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, δίπλα στη νέα νοσοκομιακή μονάδα θα κατασκευαστούν σύγχρονες κατοικίες για τη στέγαση ιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού. Κατά την επίσκεψή του, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε επίσης για το Master Plan Αναβάθμισης του τουριστικού λιμένα Ρόδου και συμμετείχε σε σύσκεψη με εκπροσώπους παραγωγικών και τουριστικών φορέων. Αναφερόμενος στο κόσμο στις εξελίξεις, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι οι σημαντικές ανακοινώσεις και τα έργα που δρομολογούνται δεν πρέπει να επισκιάζονται από παραπολιτικές αντιπαραθέσεις. Όπως σημείωσε, η παραπολιτική δεν μπορεί να σκεπάσει το ανώτερο, τονίζοντας ότι η διεκδίκηση για έναν τόπο αποτυπώνεται σε έργα και αποτελέσματα και όχι σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Ο κ. Χατζημάρκος αποκάλυψε ακόμη ότι ύστερα από δική του παρέμβαση, η Ρόδος εντάχθηκε στα λιμάνια, όπου η κυβέρνηση υλοποιεί ολοκληρωμένο master plan με πλήρη αδειοδότηση και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μιλάμε για υποδομές που αδειοδοτούνται, χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται. Και εμείς συζητάμε πώς θα μαυρώσουμε τη στιγμή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Απάντοντας στην κριτική του βουλευτή Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργου Νικητιάδη, ο Περιφερειάρχης υποστήριξε ότι η διεκδίκηση δεν ταυτίζεται με την καλλιέργεια του διχασμού, αλλά με την παραγωγή έργου. Τόνισε μάλιστα ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω εποχές κατά τις οποίες ανακοινώνονταν έργα χωρίς αδειοδοτήσεις και εξασφαλισμένους πόρους, με αποτέλεσμα να παραμένουν ανεκτέλεστα. Για το νέο νοσοκομείο της ΚΟΣ, σημειώσε ότι το έργο βρίσκεται πλέον στη φάση εξασφάλισης χρηματοδότησης, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Ενώ για το Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα αποτελεί κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, που θα καθορίσει τις χρήσεις και τον μελλοντικό του ρόλο. Τέλος, αναφερόμενο στο ζήτημα του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, ο Περιφερειάρχης μετέφερε τη θέση που εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά τη σύσκεψη στην περιφέρεια, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση δεν είναι ακόμη έτοιμη να προχωρήσει σε σχετικές αποφάσεις. Ωστόσο, όταν οριμάσουν οι δημοσιονομικές και οικονομικές συνθήκες, το θέμα θα εξεταστεί άμεσα. Σαφές πολιτικό μήνυμα εν ώψη της τελικής ευθείας προς τις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με πολίτες και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κεντρικό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσε ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις βασικές δεσμεύσεις της για αύξηση μισθών και ενίσχυση των εισοδημάτων. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο προεκλογικών παροχών, που θα μπορούσαν, όπως είπε, να διαταράξουν τη δημοσιονομική ισορροπία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τουρισμό, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Ρόδος θα συνεχίσει και φέτος να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις. Εξήρετη συμβολή εργαζομένων και επιχειρήσεων του κλάδου, χαρακτηρίζοντας τον νησί ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία της φετινής σεζόν. Την ικανοποίηση του για τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες σχετικά με τη Ρόδο εξέφρασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης, τονίζοντας στο κόσμο ότι ο Πρωθυπουργός παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις του για την περιοχή. Αναφερόμενο στο χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, ο κ. Υψηλάντης υπογράμμισε ότι πλέον η ευθύνη περνά στην περιφέρεια, η οποία καλείται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά το ακίνητο. Όπως ανέφερε, απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που θα μετατρέψει την περιοχή σε έναν διοικητικό πνεύμονα, φιλοξενώντας υπηρεσίες και δραστηριότητες που θα σχετίζονται με τον πολιτισμό, τον τουρισμό αλλά και τη δημιουργία δικαστικού μεγάρου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα όσα υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός για το λιμένα της Ρόδου, χαρακτηρίζοντας καθοριστική σημασία τόσο την αναβάθμισή του, όσο και το στόχο να καταστεί η Ρόδος λιμάνι αφετηρίας κρουαζιέρας. Κριτική στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό άσκησε μέσω του Κόσμος ο Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ, με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις για την υγεία στα Δωδεκάνησα. Ο κ. Νικητιάδης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επανέφερε ως νέα εξαγγελία τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ, υπενθυμίζοντας ότι η σχετική δέσμευση είχε δοθεί ήδη από το 2022. Παράλληλα, εξέφραζε επιφυλάξεις για τις νέες δεσμεύσεις σχετικά με το ακτινοθεραπευτικό κέντρο Ρόδου, σημειώνοντας ότι οι καρκινοπαθείς της Δωδεκανήσου εξακολουθούν να μετακινούνται εκτός νησιών για τις θεραπείες τους. Αναφορικά με το Παλαιό Νοσοκομείο, υποστήριξε ότι η αξιοποίησή του πρέπει να γίνει με σαφές σχέδιο, διαφάνεια και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Στο Δήμαρχο Λειψών, Φώτη Μάγκο ανατίθενται τα καθήκοντα του νέου Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τον νησιωτικό χώρο και ειδικά τα Δωδεκάνησα. Ο κ. Μάγκο, ο οποίο τα τελευταία χρόνια έχει συνδέσει τη θητεία του με πρωτοβουλίε για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναλαμβάνει έναν κομβικό ρόλο στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών για το Αιγαίο. Από τις 7 Ιουλίου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου στις επιχειρήσεις των νησιωτικών περιοχών, δίνοντας τη δυνατότητα σε δικαιούχους να διεκδικήσουν την επιδότηση του αυξημένου μεταφορικού κόστους που συνεπάγεται η νησιωτικότητα. Μια σημαντική εξέλιξη για τη ΣΥΜΗ και τον αλλιευτικό κόσμο του νησιού σηματοδοτεί η απόφαση της ΕΤΑΔ να παραχωρήσει τη χρήση της παραδοσιακής ψαραγοράς στο Δήμο ΣΥΜΗ για χρονικό διάστημα 20 ετών. Ο χώρος θα αξιοποιηθεί για την έκθεση και διάθεση των αλλιευμάτων των επαγγελματιών ψαράδων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η αναμειδητική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938. Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή
2: μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
9: Φοιτητόσπιτο στο full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο set 5. Τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
11: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
12: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
13: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί.
14: Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-1400.
15: Ακού Κόσμος 938.
16: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κορής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Πάνος Χάλαρης. Αμφότεροι εδώ, αμφότεροι και οι δύο που λένε. Πρωταθλητές και Ελλάδος πλέον εκτός από Ευρώπης. Συγχαρητήρια, κύριε.
1: Χρειάστε ναι. Αυτά. Εμείς παίζαμε.
0: Ο άλλος γιατί είχε έρθει με τα άσπρα και τα πράσινα εδώ, μπορείς να μου πεις. Σήμερα. Βουντού σου κάνανε. Λοιπόν. Καλή εβδομάδα σε όλες και η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Το 2-11-10-80-8-80 απαντάει η Ελένη Τάγκα και μαζί με την απάντησή της καταγράφεστε όσοι θέλετε βέβαια και για ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή παρακαλώ από Πειραιά για Κρήτη. Στο 2-11-10-80-8-80 μια προσφορά της ANEC Lines που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και ωραίες αναμνήσεις. Και τα περισσότερα θα τα πούμε και στη συνέχεια. Αλλά ξεκινήστε από τώρα τα τηλεφωνήματα. Και γιατί 11 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε εκπομπή. Πώς το λένε, θυμάστε κάτι παγωτά που βγάζαν παλιά, ξυλάκια που ήταν μισά και μισά.
1: Ναι.
0: Μισό άσπρο, μισό.
1: Ναι.
0: Σήμερα θα είναι έτσι εκπομπή. Θα έχει πρώτο ημίχρονο μαζί μου και δεύτερο ημίχρονο θα έχει την Νίκη Λιμπεράκη. Ξέρω ότι την προτιμάει από μένα, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, γιατί έχω κάποια υποχρέωση. Ειδησιογραφικός πλούσια τα λέει. Κάτσε να δω λίγο την κίνηση όμως. Γιατί
1: αυτό
0: την
1: είδα
0: πριν από. Ναι, άργησα λίγο να τη δω. Την είδα κάτι 8.30 να δω πως έχει αλλάξει δραματικά μέχρι τώρα. Και αντί να μου βγάλει κίνηση, μου βγάζει κίνηση. Νομίζω ότι.
1: Τι.
0: Όχι, λοιπόν. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλεως. Λοιπόν, ανοίγουμε εδώ πέρα τα υπερσύγχρονα μηχανήματα της NASA. Ο Κηφισός είναι συμπαθητικός από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδό του επίσης είναι από λίγο πιο πάνω από τη Νέα Φιλαδέλφια. Όχι, εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι πριν τη Λένορμαν. Τι συμβαίνει, παιδιά, και δεν είσαι στο Κηφισό σήμερα. Βεβαίως, η διαδρομή από το τέλος του Κηφισού στο ΣΕΦ περίπου και μέχρι τον Πειραιά είναι ένα δράμα. Η Συγκρού μέχρι τον Νέο Κόσμο εδώ. Τι γίνεται, ρε Βασίλη, φυγανε. Σχολεία. Κλειστά σχολεία από σήμερα, κλειστά. Ναι, ακόμα και το από Χαϊδάρης Καραμαγκά είναι τα πράγματα καλύτερα από ό,τι είναι τις άλλες μέρες. Δηλαδή έχει και αρκετό κίτρινο στη διαδρομή εκτός από το κόκκινο, που σημαίνει κάτι έχει βελτιωθεί. Και η Αττική Οδός, πολύ μετά το Ζεφύρι ξεκινάει η κίνηση στην έξοδο προς το κόμβο με την Αττική Οδό και φτάνει πριν από την λεωφόρο, από τη στροφή για το Ηράκλειο. Σε άλλες φορές φτάνει μέχρι για το Άκα. Κάτι λέει αυτό νομίζω. Δεν έχει αρχίσει και ο φουλ τουρισμός ακόμα. Είμαστε σε μια demi pension στάση.
1: Σε κάθε περίπτωση τα τουριστικά λεωφορεία την κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους.
0: Τι να κάνουν, εσύ μεταφέρουν τουρίστες.
1: Ναι, αυτό μεταφέρουν.
0: Και παρκάρουν όπου θέλουν.
1: Ένα πολύ μεγάλο μέρος της κίνησης στο κέντρο.
0: Ναι, με το λεωφορείο θα πούνε μανάκι.
1: Από αυτό το οποίο. Κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε, δεν το ξέρουμε, παίρνουμε μέτρα,
0: πηγαίνουμε από τα πάντα. Αφού κάθε τόσο εξαγγέλνεται, τι λύνεται. Κάποια στιγμή θα λυθεί και αυτό.
1: Ναι, σωστό.
0: Ναι, κατάλαβες, ναι, κάποιες.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Λοιπόν, δυστυχώς όχι, δεν λύνεται. Στο κέντρο της Αθήνας το πρόβλημα είναι μεγάλο. Και στους Συγκρού, όπως ανεβαίνεις τώρα το πρωί, τώρα εγώ που θα κατέβω προς τα κάτω, γιατί το ραντεβού είναι προς τα κάτω που έχω, την υποχρέωση δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι η Συγκρού θα αρχίσει να πιάνει ήδη όπου υπάρχει λωρίδα ή διπλή, πουλμανάκια. Λοιπόν, να πούμε, κάτι το έχω σημειώσει, ότι σήμερα ξεκινάει κάτι χρηστικό να πούμε, ότι ανοίγει η πλατφόρμα για το ανακαινίζω, άλλη μια προσπάθεια. Με 500 εκατομμύρια προϋπολογισμό, 25 με 30 χιλιάδες κλειστά σπίτια. Με στόχο μη τυχόν και ανοίξουν σπίτια, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, έχετε τον νου σου όσοι ενδιαφέρεστε. Και μια είδηση που έχει ενδιαφέρει. Είδα την Δίνα Μεσαροπούλου σήμερα στην εκπομπή, νομίζω. Μετά από δύο μήνες, εμφανίστηκε στην εκπομπή τηλεοπτική στον Α. Ο κ. Μιλωνάκης βγήκε από την, και από την μονάδα αποκατάσταση στην οποία ήταν το τελευταίο της τελευταίας εβδομάδας.
1: Στο σπίτι.
0: Και είναι στο σπίτι. Πια να το ευχηθούμε τα καλύτερα ανθρωπίνως δυνατά το αμέσως επόμενο διάστημα για τον ίδιο.
1: Τα δύσκολα περάσαν πάντως. Τα δύσκολα περάσαν.
0: Δύσκολα, ναι.
1: Και όντως τα καλύτερα.
0: Το Κουρασάο έφαγε 7 γκολ από τη Γερμανία.
1: Εντάξει.
0: Καλά ήταν αυτά.
1: Τους είδες, παιδί,
0: το
1: τους είδες μες στο λεωφορείο.
0: Μες
1: στο λεωφορείο που πηγαίνανε.
0: Όχι.
1: Δεν το είδες.
0: Κάναν πάρτι. Δεν έχω δει μουντιάλ καθόλου.
1: Χορεύαν μες στο λεωφορείο, το οποίο ήταν σχολικών εκδρομών άλλων εποχών.
0: Ναι, ήταν και το λεωφορείο ήταν.
1: Ναι. Θύμιζε κάτι στην Κούβα παλιά που υπήρχε.
0: Έχω ένα μυστικό και δεν το λέω σε κανένα. Τη Μυκλάκη εκείνο που πήγαιναν.
1: Ήταν καλύτερα, ναι.
0: Α, ναι.
1: Ήταν πιο εξωτικό.
0: Πιο αυτό που πήγαιναν στο κυρά μα και μαμί που ανεβαίναν πάνω το, στο χωριό, το θυμάσαι. Τέτοιο πούλμαν είχαν, ναι. Κούβα, ναι, ναι, μου θύμιζε. Στην Κούβα έχουν τέτοια. Εντάξει, είναι λίγο πιο σύγχρονα αυτά. Απλώς έχουν παλιό στυλ. Δεν είναι το.
1: Εμένα ένα λευκάδα περατιά που φέρανε τα πεπόνια.
0: Όχι, εμείς είχαμε μέχρι πριν από 2-3 χρόνια είχαμε κάτι πιο παλιά από αυτά εδώ. Νομίζω. Δεν είχαμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αν ήσουν Κουρασάο και έπαιζε με τη Γερμανία τα 7, τα έπαιρνε. Εγώ τα έπαιρνα άνετα.
1: Να μην είναι χαιρόμουν.
0: Τα έπαιρνα και θα ήμουν και ευτυχισμένο. Και σοφάρισε, λέει κιόλα. Προηγήθηκε η Γερμανία, σοφάρισε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρετε το λάθο. Το λάθο είναι ότι την σοφάρισαν. Εκεί δεν σοφάριζες, κάθεσαι και περιμένει. Μήπω δεν λυπηθούνε. Δεν του λυπηθήκαν πολύ. Όχι, δεν έχω δει κανένα μάτς. Πλην του πρώτου ημιχρόνου του πρώτου αγώνα τα ξαναείδα γιατί τα βαριέμαι. Μετά από 15 μέρες.
1: Τώρα και πριν πάμε στα πιο σοβαρά. Οι εξαγγελίες Τσίπρα και Ανδρουλάκη για τα δωρεάν εισιτήρια ξεσήκωσαν πανικό, έτσι, ζήτησε μεγάλη.
0: Πανικό.
1: Πασόκ μετακίνησε σε Αθήνα Θεσσαλονίκη για όλους τους νέους έως 24 ετών.
0: Ναι.
1: Και Ελλάς δωρεάν μετακίνηση σε Αθήνα Θεσσαλονίκη για όλους και όλους.
0: Και
1: γίνει των τουριστών.
0: Και κόβουμε και τις πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Μπόνους,
0: παιδί, πακέτο μαζί.
1: Το θέμα των πανελλήνιων εξετάσεων, συγγνώμη, το λέει και η κυβέρνηση ο Δακόπουλος. Δεν λέει το Εθνικό Συλλαλητήριο.
0: Εγώ τι
1: είπα. Δεν λέω ότι θα τελειώσουν.
0: Γιατί μπλέξει την κυβέρνηση.
1: Ναι, θέλω να σου πω. Γιατί υπάρχει ένα πράγμα.
0: Θα υπάρχει τώρα ένα διαγωνισμό προσφορών. Δεν υπάρχει καμία εμβολία αυτή στην οποία θα συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα. Θα αρχίσουν να το
1: δημοσιολογία.
0: Ναι, μακάρι,
1: να γίνονται,
0: μακάρι
1: ναι.
0: Και να γίνονται. Ναι, ναι, ναι,
1: ναι, είδες για παράδειγμα, συγγνώμη, ο νέος ναι. Ένφια που λέγαμε για τους Δήμους,
0: το
1: πήραν πίσω.
0: Το μισό τον πήραν πίσω. Ναι,
1: ναι,
0: ναι,
1: το, ναι. Το αναδείξαμε εδώ σαν εκπομπή. Κακό είναι.
0: Το είπαμε Παρασκευή μπαίνοντας μέσα πρωί-πρωί κιόλας, έτσι.
1: Ναι. Θυμόμαι, ήταν Παρασκευή.
0: Μπορεί και
1: πέμπτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως ήταν πρωί-πρωί, θυμάμαι.
1: Είχαμε βγάλει και τον εκπρόσωπο της Πομιδάς.
0: Δεν είχε γίνει γνωστό ακόμα τότε ότι θα πάρουν το μισό πίσω και τον πήραν. Το μεγάλο κομμάτι του βασίλειου τον πήραν πίσω και αφήσει τον περιφερειό. Που θα βάζανε και το αφήσαν πίσω. Και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, να, μέχρι και ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνία με το Ιράν. Είναι η πρώτη φορά που φαίνεται πως υπάρχει μια συμφωνία στην οποία συμφωνούν και οι δύο ότι υπάρχει συμφωνία. Ναι. Δηλαδή και το Ιράν λέει ότι.
1: Υπάρχει.
0: Μέσω το Πακιστάν για την ακρίβεια ανακοίνωσε ότι υπάρχει συμφωνία.
1: Όχι, είπαν και αυτοί ότι.
0: Ναι,
1: πάμε,
0: είναι η πρώτη φορά που και οι δύο λένε ότι έχουμε μάλλον συμφωνία. Ναι,
1: ναι, αλλά διαφωνεί το Ισραήλ και κινδυνεύει να την τεινάξει στον αέρα και τα βάζει ο Τραμπ με τον Νετανιάχου με τα γνωστά του ωραία πράγματα. Λέει, γιατί έπρεπε ο Μπίμπι να κάνει αυτή την μπίπ την επίθεση.
0: Γιατί είναι μπίπ ο Μπίμπι. Γιατί ο Μπίμπι είναι πάρα πολύ απλό το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Αν μπούμε σε συνθήκες σχετικής κανονικότητας χωρίς πόλεμο, θα πάει σε εκλογές υποχρεωτικά. Ναι. Και αν πάει σε εκλογές, θα τις χάσει. Ναι. Και αν τις χάσει, θα πάει να δικαστεί. Και αν δικαστεί, κατά πάσα πιθανότητα θα δει την μπίπ.
1: Όλα αυτά είναι όπως ακριβώς τα λέει ο Σωτήρης.
0: Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό.
1: Αλλά την προηγούμενη μέρα ο Τραμπ γινόταν 80 ετών.
0: Ναι.
1: Έτσι, έκανε ολόκληρη φιέστα μέσα στο Λευκό Οίκο.
0: Πάντως να πούμε ότι για 80 ετών πρέπει να πω ότι ο άνθρωπος κινείται και δραστηριοποιείται, λες και είναι 30.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, μιλάει, σταμάτησε, ταξιδεύει.
1: Του Κώστα Γιαννακίδη και εν μέρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εν μέρη το επαναφέρω. Εν μέρη το υιοθετώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε 80 ετών. Είναι μια ηλικία που θεωρούσε επικίνδυνο ή ακατάλληλο για οδήγηση, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να κάθεσαι στην πιο ισχυρή καρέκλα του κόσμου. Σωστά. Συχνά κάνει τα λόγια του και όταν τα βρίσκει, παραλυρεί. Παρουσιάζει όλα τα συμπτώματα που θα ανησυχούσαν μια οικογένεια για τον παππού τη, αλλά όχι απαραίτητα ένα έθνο για τον πρόεδρό του. Θέλω να πω, γιατί λέω εν μέρη. Γιατί παλιά θυμάσαι που λέγαμε εδώ οι δεινόσαυροι εννοώντας τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Ανδρέα Παπανδρέου,
0: ναι.
1: Τον Χαρίλα Φλωράκη κλπ. Ναι. Καλύτερα από τους προηγούμενους. Από τους επόμενους. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Ναι. Κατάλαβα να σου πω. Δεινόσαυροι, δεινόσαυροι. Από τα δεινοσαυράκια.
0: Ναι.
1: Και όλοι προσαρμόστηκαν στην εποχή τους.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά ο Ανδρέας άλλαξε την πολιτική του το 93-96, πότε ήταν. Ο Μητσοτάκης ήταν διαφορετικός. Ο Χαρίλαος Φλωράκης έκανε και συνεργασίες με τον διάβολο και έφτιαξε το συνασπισμό. Θέλω να πω, υπάρχουν μια σειρά πράγματα που έχουν ενδιαφέρον στην ηλικία. Αλλά από την άλλη μεριά, κιόλας 80 χρόνων δεν μπορείς να οδηγήσεις, αλλά μπορείς να πατάς το κουμπί για τα πυρηνικά.
0: Μια που λες για ηλικίες, επειδή την περσμένη εβδομάδα πιάσανε μια, εξαρθρώσαν μια ηλική αστυνομία, μια συμμορία ανηλίκων βασικά, που διακινούσε σκληρά ναρκωτικά. σε παιδικές χαρές, σε σχολεία, όπου υπάρχουν παιδιά δηλαδή, όπου η επικεφαλής της οργάνωσης ήταν 21 και 19 ετών. Ήταν η πιο μεγάλη της οργάνωσης αυτής. Και χρησιμοποιούσαν τους μικρότερους τους ανηλικούς, κυρίως ως βαποράκια διακίνησης ναρκωτικών. Τους πιάσανε. Και τώρα να δω την ποινική μεταχείριση που θα έχουν αν αποδειχθεί ότι πράγματι ήταν αυτοί οι επικεφαλής της οργάνωσης που έκαναν αυτή τη δουλειά, ή αν δεν υπήρχαν κι άλλοι πάνω από τους 21 και τους 19 ετών. Αλλά θέλω να πω ότι έχει πέσει πάρα πολύ ο μέσος όρος του εγκλήματος, της εγκληματικότητας, της βαριάς πια και σε ηλικίες. Δηλαδή, πιάναν και παλιότερα συμμορίες, θέλω να πω, που κάναν διακίνηση κοκαίνης, ηρωίνης κλπ. Αλλά δεν αφορούσαν 20 και 19 και 17 χρόνια παιδιά, αφορούσαν μεγαλύτερους. Εδώ πια είναι τα πράγματα στα βόρεια προάστια αυτό, έτσι. Στι συνοικίες της.
1: Εντάξει.
0: Εκεί μπορεί να πληρώσουν για αυτά τα ναρκωτικά, προφανώς.
1: Τώρα, τραγωδία το πρωί της Δευτέρας, έτσι στην Κόνιτσα, μετά από φωτιά. 4 απανθρακωμένοι μισθοί μέσα σε κοντέινερς, αδέρφια και 4 μέναν εκεί τόσα χρόνια από τους σεισμούς που έγιναν στην Κόνιτσα. Τι να πει κανείς, τραγωδία πραγματικά. Και δεν είχε το κοντέινερ ρεύμα, έτσι. Λέει από κερί, από καντήλι μπορεί να ήταν. Μεγάλοι άνθρωποι, πάνω από 67 μικρότερος.
0: Εντάξει.
1: Τραγωδία.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε αυτή τη εβδομάδα πριν πάμε στις διαφημίσεις?
1: Πολλά, αλλά πάμε στις διαφημίσεις, στο διαφημιστικό χρόνο.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε καταρχάς πλήρως πια ότι καταρχήν για 10 παρα 5 θα κληρώσουμε εισιτήριο μεταπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη, προσφορά της ANEC Lines. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTEF 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTEF 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTEF 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο COSMOTEF.gr. Και αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του, στο actorforthefuture.gr. Πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι και αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας ποιον θα έχουμε.
1: Τον κύριο Δημήτρη Κερίδη.
0: Α, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ ωραία. Θα κάνουμε ξεκίνημα εβδομάδας μαζί του.
1: Από τους ανθρώπους που, πώς να σου πω, κατά τη γνώμη μου, αδικήθηκαν στον ανασχηματισμό που είναι εκτός κυβέρνηση, αλλά εντάξει, αυτή είναι γνώμη.
0: Κατά
1: από τις κυβερνήσεις.
0: Ακόμα. Λοιπόν, πάμε.

0: 938.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Να διαβάσω ένα από αυτά πριν πάμε στον καλεσμένο μας, γιατί αφορά ένα
1: και
0: ζήτημα.
1: Πριν πω δύο διασούλες, ε.
0: Ναι, μια διαρροή της ΕΙΔΑΠ, για την οποία ο κύριος Κώστας Προβατόπουλος, λέει το όνομά του, στους Αγίους Αναργύρους μπροστά το κλειστό γυμναστήριο, είναι μια βάνα της ΕΙΔΑΠ. Την έχει αναφέρει τουλάχιστον εδώ και 15 μέρες επικοινωνία, τόσο στη γραμμή επικοινωνία, όσο και στη φόρμα του site της ΕΙΔΑΠ, και δεν υπάρχει καμία ενέργεια. Παρακαλώ, κάντε κάτι. Είναι ηρωνία στο μήνυμα του τηλεφωνικού κέντρου να προτρέπουν στην οικονομία του νερού και να μην κάνουν το παραμικρό. Ευχαριστούμε πολύ. Το μεταφέρουμε.
1: Το μεταφέρουμε και σωστά, γιατί είχαμε και άλλα τέτοια μηνύματα, έτσι.
0: Και απαντάνε από την ΕΙΔΑΠ και ελπίζω να απαντήσουν επί της ουσίας, όχι μόνο να απαντήσουν.
1: Ναι, είχαμε μηνύματα ότι μένανε αναπάντητα. Είχαμε εμείς εδώ μηνύματα τις προηγούμενες μέρες. Θυμάστε τα διάφορα.
0: Και ακόμα εδώ δεν αστυνομεύουν τη ΛΕΑ που είναι πανεύκολο και ανέξοδο και θα λύσουν το πρόβλημα του τουριστικού λεωφορείου που είναι σύνθετο και επειδή εδώ μέσα. Εγώ πρέπει να πω, φίλε Κώστα, ότι έχω δει ταξιδεύοντας τουλάχιστον στην Αθηνό Κορίνθου αστυνόμευση της ΛΕΑ τουλάχιστον τις μέρες της δύσκολη. Δεν ξέρω τι κάνουν τις υπόλοιπες. Λοιπόν, πάμε
1: δύο μικρές ιδιασούλες. Να σας πούμε ότι αύριο τέτοια ώρα, 9 και 5 περίπου, θα είναι εδώ μαζί μας ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Στο στούντιο, ναι.
1: Γιατί θα έχουμε, μεταξύ άλλων, αύριο κατατίθεται και το πολυνομοσχέδιο, ιδιωτικό χρέος, 72 δόσεις κλπ.
0: Ναι.
1: Θα είναι μια ενδιαφέρουσα, πιστεύουμε, συνέντευξη. Και το δεύτερο, ότι από σήμερα ξεκινάει ο νέος κύκλος των δημοσκοπήσεων, οι τελευταίες ή προτελευταίες πριν το καλοκαίρι. Νομίζω απόψε θα έχουμε τη δημοσιοποίηση της πρώτης, να μην πούμε προς το παρόν τίποτα άλλο, ίσως στη δεύτερη ώρα.
0: Την εταιρεία θα μας δείξει τουλάχιστον.
1: Νομίζω απόψε θα πρέπει να δούμε την Άλκο στο...
0: Στον Αλφα. Στον
1: Αλφα. Ναι.
0: Μάλιστα. Η Άλκο είναι η μόνη εταιρεία, νομίζω, που δεν κάνει εκτίμηση. Δίνει μόνο την ξερή πρόθεση ψήφου.
1: Εκεί
0: αλλά ακόμα δεν έχουμε κόμμα Σαμαρά.
1: Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυξάνει το δεύτερο κόμμα, μένει σταθερό το πρώτο.
0: Ναι.
1: Αλλά καταλαβαίνω καλά, δεν μιλάω για τη βραδινή, μιλάω για την τάση που υπάρχει στις δημοσκοπήσεις που γίνονται. Και το τρίτο κόμμα παραμένει καθαρά, αυτή τη φορά τρίτο, δεν παλεύει με τον τέταρτο.
0: Καταλάβαμε, δεν χρειάζεται να μας
1: ονόματα.
0: Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Κερίδη, τον προαναγγείλαμε, τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Κερίδη.
2: Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
0: Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα σταματήσετε να σχολιάζετε δημοσκοπήσεις. Αλλά ακόμα δεν έχουμε τίποτα, οπότε θα συνεχίσουμε.
1: Μία πρώτη εκτίμηση για τον πόλεμο καταρχήν, αλλά θα σας πάμε και στα εσωτερικά θέματα που υπάρχουν, κύριε εκπρόσωπε.
2: Κοιτάξτε, αυτή είναι η μεγάλη είδηση της ημέρας, το γεγονός ότι ξημερώματα Δευτέρας οι Ιρανοί κάνανε ένα χουνέρι στον Τραμπ να μην συμφωνήσουν ανήμερα των γενεθλίων του, αλλά να περιμένουν. Ξημερώματα λοιπόν Δευτέρας έγινε η συμφωνία μεταξύ Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Γενέβη. Δεν είναι προφανώς τελική συμφωνία.
1: Ναι,
2: και
1: 60 μέρες μετά θα περιμένουμε την τελική.
2: Ναι.
1: Έτσι λένε.
2: Εάν υποδοθούν βέβαια οι διαπραγματεύσεις, που θα είναι πάρα πολύ δύσκολες, η συμφωνία προβλέπει κάτι πολύ απλό: να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, να έρθει ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από το Αμερικανικό ναυτικό και να αρχίσει να ρέει, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, το πετρέλαιο, ώστε να μειωθεί η νευρικότητα και η ανησυχία στις παγκόσμιες αγορές.
0: Ενδεικτικά, τώρα που μιλάμε, το Brent είναι στα $83 το βαρέλι. Πολύ χαμηλά δηλαδή για την περίοδο
2: αυτή,
0: που είχε φτάσει στα 120 κάποια στιγμή.
2: Είναι ένα πολύ καλό νέο για όλους μας, ένα πολύ καλό νέο για όλους.
1: Να σας ρωτήσω, μπορεί το Ισραήλ να τεινάξει τη συμφωνία?
2: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα, στο οποίο ήδη υπάρχει τεράστια κριτική ενάντια στο deal και μεγάλη δυσφορία με τον πρόεδρο Τραμπ. Ακούστε, είναι προφανές ότι ο Τραμπ ήθελε να το τελειώσει. Έχει πιεστεί πάρα πολύ στο εσωτερικό, έχει πιεστεί η παγκόσμια οικονομία, πιέζεται λόγω και των προκριματικών εκλογών. Ήξερε ότι δεν μπορεί να το λύσει στρατιωτικά, διότι το Ιράν έχει αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να χτυπάει τους Άραβες στον κόλπο με ακρίβεια και να ανατινάξει ακόμα περισσότερο την παγκόσμια οικονομία. Άρα έκανε τα δύνατα δυνατά για να βρει μια συμφωνία που προφανώς είναι πολύ μακριά από αυτά που υπόσχονταν τις πρώτες μέρες του πολέμου, όταν μιλούσε για ανεφόρον παράδοση. Δεν είναι πρώτον αλλαγή καθεστώτος και στη συνέχεια ανεφόρον παράδοσης του Ιράν. Δεν υπάρχει αυτό. Η συμφωνία είναι ισορροπημένη, θα σας έλεγα, και υπό αυτή την έννοια είναι μια μεγάλη νίκη του Ιράν, το οποίο, έχοντας τα πιο αδύναμα χαρτιά, κατάφερε μέσω του Ορμούς να επιβάλλει πρώτον, να μην είναι καν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του Ισραήλ. Δεύτερον, να συνδέσει τον Λίβανο με την Αμερικάνο-Ιρανική Συμφωνία, όπου εκεί το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει κάθε στρατιωτική επιχείρηση. Τις τελευταίες μέρες είχαμε δει και μια έτσι σύγκρουση Τραμπ-Νετανιάχου, που μόνο ικανοποίηση προκαλούσε στην Τεχεράνη προφανώς.
1: Είπατε μεγάλη νίκη του Ιράν και ήττα του Τραμπ. Γιατί ξαφνικά βλέπουμε ακόμα τα βασικά αιτήματα που ήταν, ξέρω εγώ, το καθεστώς να πέσει, το κόσμος που θέλει τον εκδημοκρατισμό, τα πυρηνικά, το ουράνιο, που ουσιαστικά δεν τίθεται ακόμα υπό έλεγχο με βάση αυτή την προσωρινή συμφωνία.
2: Ναι, και για να τεθεί υπό έλεγχο θα τεθεί κατόπιν διαπραγματεύσεων που έτσι και αλλιώς γινόντουσαν στις 27 Φεβρουαρίου. Στις 27 Φεβρουαρίου να θυμίσουμε ότι υπήρχαν διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών στην Ελβετία που διακόπησαν ξημερώματα του Σαββάτου, όταν ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις που σκότωσαν την Ιρανική.

0: το πράγμα. Ένα αντιθέτω τον Ξενάκη που το αλλεργία. Να σα πω.
1: Η κυρία Καριστιανού, ποιο γύρισε στο Τσίπρα, τι έγινε με τη φελώνα του Πασόκ.
0: Να σα πω τώρα, για πάμε λίγο.
2: Ναι, αλλά εμένα όπου σταματήσει το δρόμο, με ρωτάνε όλοι πότε θα γίνουν εκλογές. Με ρωτάνε, τι έκανε τώρα, εσά δεν σα ρωτάνε. Βουλευτής είστε, γυρίζετε στη Βόρεια Αθήνα, θα σας ρωτάνε φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε, προφανώς και τα μέσα ενημέρωσης δημιουργούν όλο αυτό και η δημοσκοπήση συνεχής. Εγώ θα ήθελα στον δρόμο προς τις εκλογές να συζητήσουμε τα σημαντικά. Ναι. Να συζητήσουμε τα μεγάλα, τα κρίσιμα, πώς θα φέρουμε επενδύσεις, πώς θα πάμε το ρυθμό ανάπτυξη από το 2 στο 3%. Να έρθουν οι δυνάμεις, όλες οι πολιτικές, να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις και όχι πώς θα μοιράσουν λεφτά που δεν έχουν και πώς θα γίνουν ευχάριστοι.
0: Για παράδειγμα, μιας και είπατε αυτό, για το θέμα των δημόσιων συγκοινωνιών και των δωρεάν εισιτηρίων στα αστικά λεωφορεία. Γιατί διαφωνείτε?
1: Καλά, εδώ βλέπετε βέβαια και μια διελκυστή, έτσι.
0: Ναι, αλήθεια, την επισημάναμε πριν.
1: Δωρεάν για τους νέους, μετά άλλωστε είπε για όλους. Φαντάζομαι κάποιος ακόμα θα βγει και θα επιδοτεί και όλο τον κάθε επιβάτη. Κοιτάξτε, είναι ένα κόστος, ένα δις αυτό στην τετραετία, έτσι δεν είναι, τουλάχιστον για την Αθήνα μόνο. Είναι
0: περίπου... Ένα δις. Αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι τζάμπα να κυκλοφορούν.
2: Αφού λέει το Πασόκ 34
0: εκατομμύρια.
2: 34 χρόνια
0: λέει το Πασόκ.
2: Είναι 140 εκατομμύρια για τις 34 χρόνια.
1: Οι συγκοινωνίες της Αθήνας έχουν ένα κόστος γύρω στα 400 εκατομμύρια τον χρόνο. Εκ των οποίων τα 160 επιδοτούνται σήμερα. Έτσι, 140 είναι τα εισιτήρια. 160 είναι η κάλυψη του κράτους. Το κράτος, αυτό το τρισκατάρα, το κράτος της δεξιάς, επιδοτεί ήδη πάνω από το 50% του κόστου των συγκοινωνιών.
2: Γι' αυτό υπολογίζει σωστά το Πασόκ, λοιπόν, 34 εκατομμύρια νομίζω.
0: Αυτό γίνεται πάντοτε. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν κυκλοφορούσαν, ήταν ακριβότερα από το ταξί. Αν δεν είναι κοινό. Αυτό από τότε που υπάρχουν δημόσιες συγκοινωνίες και παντού, δημόσιες, και εσείς το ξέρετε κύριε Κερίδη, είναι αυτό που λέμε ένας κοινωνικός προϋπολογισμός που δίνεται. Πάντα.
1: Ναι, αλλά
0: και παντού.
1: Και το γεγονός ότι έχουμε το φθηνότερο εισιτήριο στην Ευρώπη, ακριβώς γι' αυτό.
2: Πόσοι το πληρώνουν, βέβαια, να το πούμε και αυτό.
1: Νομίζω έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια.
2: Έχει γίνει, ότι δεν είναι όπως πριν από 5 χρόνια, αλλά εντάξει.
1: Και έτσι πρέπει, ναι.
0: Δεύτερο ερώτημα, να σας κάνω έτσι μια ερώτηση. Για τους Μητροπολίτες και τον Αρχιεπίσκοπο, έχει λεφτά? Συμφωνείτε με αυτή τη ρύθμιση? Είδαμε για παράδειγμα των Κυθήρων και από την Κρήτη κάποιον, οι οποίοι λένε ότι δεν ήταν να δώσουν τα λεφτά που θα πάρουν στον κόσμο.
1: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ εξεπλάγει από το πόσο χαμηλή είναι η μισθή τους. Είναι νομίζω 1.500-1.600 ευρώ καθαρά. Και με τη ρύθμιση αυτή, να σας τα πω όλα τώρα, πηγαίνει στο 90% του Γενικού Γραμματέα.
2: Ναι, μα δεν έχουν έξοδα οι Μητροπολίτες όμως, όπως ξέρετε πιο καλά από
1: μένα. Μισό λεπτό. Να τα πούμε καταρχάς όλα. Εντάξει, είναι εύκολο. Άμα θέλετε να πυροβολήσετε, δεν χρειάζεστε. Εδώ είπαμε να κάνουμε λίγο και το ρεπορτάζ.
0: Καλά, δεν κάνουμε κουβέντα τώρα. Πυροβολούμε εμείς.
1: Λοιπόν, θα θέω ότι η ρύθμιση αυτή που ήταν πάγιο αίτημα της εκκλησίας της Ελλάδος προβλέπει αποζημίωση αυτών των 80 Μητροπολιτών συν ούτε 100 εν πάση περιπτώσει, ναι, στο 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα, δηλαδή 2.800 καθαρά, έτσι, για τα καθαρά μιλάω, γιατί ακούγονται τα 5.000 τα οποία είναι μεικτά και τα οποία δεν υπάρχουν.
2: Εντάξει, εσείς τώρα μιλάτε για τον κατώτερο μισθό, το μεικτό μας λέτε, δεν μας λέτε τον καθαρό. Όταν λέτε ανεβαίνει, μας λέτε 920 ευρώ, δεν μας λέτε τα καθαρά πόσα είναι. Όχι εσείς, όταν προβάλλετε το θέμα του κατώτερου μισθού.
0: Μόνο για το μισθό των βουλευτών
1: τώρα,
0: λέμε το κανονικό.
1: Με προκαλείτε.
2: Ναι.
1: Αυτός ο μισθός των 920, ναι, όπως ξέρετε, είναι επί 14/12. Δηλαδή
2: σωστό,
1: είναι
2: σωστό.
1: Τουλάχιστον 1100, ναι, αλλά δεν το λέει κανείς το 1100, λέει το 920.
2: Έτσι συνηθίζει
1: να μιλάμε. Επιπλέον δε.
0: Συγγνώμη, πάντα έτσι ήταν, συγγνώμη λίγο, πάντα έτσι ήταν ο μισθός.
1: Ναι, όχι,
0: πάντα έτσι ήταν ο μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα. Είναι 14, τι να κάνουμε. Μόνο η Τρόικα ζήτησε κάποια στιγμή να καταργηθούν τα δώρα και να ενσωματωθούν στο μισθό και έγινε πανικός και το πήρε πίσω. Από τότε που είναι το μισθός, δεν είναι επί 14.
1: Όταν συγκρίνεται όμως με τον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό, γιατί έτσι το συγκρίνουμε, καλό είναι να λέμε 1100 και όχι 1920.
2: Ωραία, ωραία.
1: Και επιπλέον να σας πω ότι είναι αφορολόγητο.
2: Ναι.
1: Διότι εμείς φέραμε το αφορολόγητο, έτσι δεν είναι? Μειώσαμε πάρα πολύ τους φόρους στα κατώτερα κλιμάκια και έχουν μειωθεί πάρα πολύ και οι ασφαλιστικές εισφορές. Άρα η αύξηση από τα 650 στα 920 δεν είναι μόνο αυτή, είναι ακόμα περισσότερη αν υπολογίσει κανείς την μείωση του φόρου και των εισφορών. Αλλά πάμε τώρα στους Μητροπολίτες που έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο θέμα και προφανώς και πολύ μεγάλη σπέκουλα. Εγώ θα ήθελα μια κίνηση από την ίδια την Εκκλησία της Ελλάδος εδώ που φτάσαμε. Κατανοώ ότι δεν μπορεί να πληρώνονται χαμηλότερα από τους μουφτίδες στην

0: και βάση περιπτώσει είναι η ανώτατη εκκλησιαστική ιεραρχία, μακριά από μένα οποιαδήποτε, πώς να το πούμε, ψηφοθυρία με την εκκλησία, το ξέρετε καλά, άλλωστε δεν χρειάζεται να σας το πω επιπλέον, αλλά δεν χρειάζεται και ένας υπερβολικός λαϊκισμός.
1: Ναι. Ερώτημα τώρα, από μένα τουλάχιστον για τις εκλογές κάναμε σαν δημοσιογράφοι.
0: Μα ακούσατε.
1: Σας ακούσαμε. Λέω ότι δύο ακόμα ερωτήσεις τουλάχιστον από μένα, φαντάζομαι και από τον Σωτήρη, σαν δημοσιογράφοι που σεβόμαστε τον εαυτό μας, για τις πρόορες εκλογές ρωτήσαμε, για τον Σαμαρά δεν ρωτήσαμε και για τον Τσίπρα δεν ρωτήσαμε.
0: Άντε μας κύριε Σκουρή.
2: Αυτά είναι εύκολα.
0: Και γράψατε και ένα πολύ έτσι γενναιόδωρο σχόλιο την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, για πέστε μου τώρα, λοιπόν, πρώτα ο κύριος Σαμαράς. Τη γνώμη σας.
2: Το χάσαμε.
0: Κοιτάξτε, βλέπω ότι προς τα εκεί το πάει. Όχι, μ' ακούτε.
1: Ναι, τώρα σας ακούμε.
2: Σας ακούμε πολύ καλά, τώρα σας ακούμε.
0: Ναι, βλέπω προς τα εκεί το πάει. Mm. Μακάρι να το ξανασκεφτεί και να αλλάξει γνώμη. Νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος και για την παράταξη και για τη χώρα και για τον ίδιο προσωπικά και την ιστεροφημία του. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μια ζημιά θα την κάνει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Mm. Στον δρόμο προς τις εκλογές καλό είναι να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι ως παράταξη. Είναι δεν πάρα πολύ βλέπω. Χρήσιμη η εκλογική αναμέτρηση. Mm. Ναι.
1: Να πάρθουν πρωτοβουλίες.
0: Δεν θα κάνει μόνο σε εμάς, γιατί κάποιοι χαίρονται. Θα κάνει πιο μεγάλη ζημιά σε κάποιους άλλους, ναι. Είτε στα δεξιά μας, είτε και στο ΠΑΣΟΚ.
1: Να αναλυφθούν συνεπώς πρωτοβουλίες από το Μαξίμου στην κατεύθυνση.
0: Ναι, στο ΠΑΣΟΚ, γιατί θα σας πω γιατί το ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχουν κάποιοι, ακούστε, γιατί υπάρχουν κάποιοι δυσαρεστημένοι από εμάς που θέλουν μια ψήφο, πώς να το πούμε, σε κυβερνητικά σχήματα, όχι σε τρέλες. Mm. Και ο Σαμαράς θα την έχει αυτή την... Και έτσι κάποιοι που θα πηγαίνουν στο ΠΑΣΟΚ... θα το δούμε όμως, τώρα όλα αυτά είναι πολύ πρόωρα.
2: Πάμε στον κύριο Τσίπρα, που φαίνεται πως έχει σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων.
1: Αυτός ήταν ο αντίπαλός σας.
0: Ολετήρας. Mm-hmm. Ολετήρας. Ναι. Ολετήρας για τη χώρα το 2015, ολετήρας για την κεντροαριστερά σήμερα. Αυτό που γίνεται δεν έχει προηγούμενο. Να τον χαίρονται. Αυτός ο εξευτελισμός των πρώην συνεργατών του και επόμενων συνεργατών του, κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι παρακαλούν, δηλαδή έβλεπα το Φάμελο, αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι προχθές και του τρίτου κόμματος σήμερα στη Βουλή, νομίζω δεν περιποιεί τιμή καθόλου, ούτε στον κοινοβουλευτισμό και στην πολιτική, ούτε και στην προσωπική τους αξιοπρέπεια αυτή καθ' αυτή. Αλλά αυτή είναι... Έτσι
2: θα είναι πιο δύσκολος αντίπαλος από τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα είναι πιο δύσκολος αντίπαλος αν είναι δεύτερος από τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Κοίταξε, ο Τσίπρας δεν μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Δεν το κέρδισε το 19, δεν το κέρδισε το 23. Κουβαλάει το προπατορικό αμάρτημα του 2015 τόσο έντονα και δημιουργεί τέτοια συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Από εκεί και πέρα, εγώ θλίβομαι όμως, γιατί δεν μιλάω κομματικά μόνο, θέλω να μιλάω και υπερκομματικά εθνικά, θλίβομαι για το γεγονός ότι η κεντροαριστερά, αντί να δημιουργήσει έναν αξιόπιστο εναλλακτικό πόλο για να λειτουργήσει και το δημοκρατικό μας παιχνίδι, το δημοκρατικό πολίτευμα, έτσι δεν είναι, ο κοινοβουλευτισμός, έχει μπει σε αυτή την απίστευτη περιδίνηση.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Όπα, κάτι πήγε να πει.
1: Ναι, χάσαμε.
2: Να είμαστε καλά, εντάξει. Ωραία, μόνο μία διευκρίνηση, επειδή είπαμε, ήρθε και άλλο μήνυμα από τη Δραπετσόνα αυτή τη φορά. Καλημέρα και στη Δραπετσόνα. Τα ίδια τα νερά τρέχουν, ευχαριστώ. Το λέμε ξανά τώρα, άμα στέλνατε και πού ακριβώς, ίσως και διευκολύναν περισσότερο και εσάς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρει εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησή σου και άλλα πολλά.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Κονομάκη, καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Ιωαννίδη, τον κύριο Παπά θα τον ακούσετε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να πω. Γιάννη μου, άμα θες, έλα κάνεις εσύ την εκπομπή, επειδή μας κάνει για τη μαθήματα κλπ. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει γίνει μεγάλο θέμα
1: συζήτησης. Το χαιρετήσαμε συζήτησης. Στην αρχή, θυμάσαι, έτσι, με έναν ενθουσιασμό, την απόβαση του Αρείου Πάγου.
0: Για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, αλλά υπάρχουν ερμηνείες πλέον οι οποίες γίνονται.
1: Άλλοι ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, άλλοι τράπεζες, άλλοι. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Στον πιο ειδικό.
0: Άλλες οι ενώσεις καταναλωτών.
1: Σωστό.
0: Βλέπω εδώ. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, νομικός και άνθρωπος που ξέρει τα θέματα αυτά, νομίζω καλύτερα από όλους, είναι στη τηλεφωνική μας ζάμη. Καλή σας μέρα, κύριε Νικολακόπουλε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Ξενάκη και κύριε Σκουρή.
0: Τη μέρα που βγήκε η απόφαση, την επόμενη δηλαδή, κουβεντιάζαμε μαζί. Μας είπατε τα θετικά, μας είπατε τα ενδεχόμενα ζητήματα που θα προκύψουν. Πού είμαστε τώρα?
1: Τώρα καταλάβα ότι η ουσία της δικαστικής κρίσης είναι ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Και τι σημαίνει αυτό?
2: Ακριβώς, κύριε Σκουρή.
1: Τι σημαίνει αυτό?
2: Σημαίνει, να το πω απλά, ότι έτσι όπως το υπολογίζει η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, κάποιος πρέπει να πληρώσει το μήνα περίπου 25 ευρώ, ενώ όταν το υπολογίζει με τον τρόπο των funds και των τραπεζών πρέπει να πληρώνει 200 ευρώ. Δηλαδή είναι περίπου 8 φορές παραπάνω οι τόκοι που υπολογίζουν οι τράπεζες και τα funds. Να το πω απλά ότι ουσιαστικά κάποιος ο οποίος πληρώνει όλα αυτά τα χρόνια με τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη πρέπει να συψηφιστούν χρηματικά ποσά κατά μέσο όρο γύρω στα 180 ευρώ το μήνα, λέω μια μέση δόση σύμφωνα με τον νόμο Κατσέλη, και να συψηφιστούν με τις μελλοντικές δόσεις. Αυτό λοιπόν δημιούργησε κάποιες αντιδράσεις, όπως σωστά είπατε στην αρχή, κατ' εμέ νομικά απαράδεκτες της κυβέρνησης και της Τράπεζας Ελλάδος, δηλαδή δεν μπορεί να παρεμβαίνει κανένας φορέας όταν κρίνεται κάτι και μάλιστα την ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δεν μπορούμε να πάμε στη λογική της αναζήτησης χρυσής τομής. Εδώ έχουμε μια δικαστική απόφαση που έκρινε με σαφήνεια συγκεκριμένες περιπτώσεις, δηλαδή τους υπαχθέντες του νόμου Κατσέλη, πώς θα υπολογίζονται οι τόκοι. Όπως σωστά είπατε, υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο, δηλαδή όχι σαν να έχουν πάρει ένα καινούριο δάνειο, όπως μας υπολογίζουν τους τόκους όταν πάει ο Νικολακόπουλος, ο Σκουρής, ο Ξενάκης να πάρει ένα δάνειο, του λένε παίρνεις 100.000, υπολογίζουμε τους τόκους για τα επόμενα 20 χρόνια που είναι το χρονικό περιθώριο αποπληρωμής και προκαταβάλεις αυτούς τους τόκους τα πρώτα συνήθως 4 χρόνια με μια αυξημένη δόση και φυσικά στην πορεία, εφόσον κάνεις ρύθμιση, αυτοί οι τόκοι χάνονται, ξαναρχίζουν από την αρχή. Με όλο αυτό το παιχνίδι οδηγούμαστε σε μια υπερχρέωση. Αυτό το παιχνίδι, αυτή τη μαγική λογιστική μεθόδευση προσπάθησαν όλα αυτά τα χρόνια τα funds και οι τράπεζες να τη μετακυλήσουν και στη διαδικασία
1: του νόμου Κατσέλη. Τώρα ένας δανειολήπτης τι πρέπει να κάνει?
2: Τρία πρώτα βήματα.
1: Καταρχήν το πρώτο ερώτημα το σωστό είναι αν πρόκειται η δικαιοσύνη να πάρει κάποια απόφαση, να εξειδικεύσει ο Άριος Πάγος ή οτιδήποτε. Λέω ότι δεν παίρνει άλλη απόφαση.
2: Ακριβώς. Ο Άριος Πάγος δεν θα πάρει άλλη απόφαση, ούτε προβλέπεται και διαδικασία ερμηνείας της απόφασης, δηλαδή προσφυγής των funds πάλι στον Άριο Πάγο για να ερμηνεύσουν την απόφαση, διότι δεν υπάρχουν πολλά σημεία. Από την άλλη, σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε επιτρεπτή νομοθετική παρέμβαση, δηλαδή από το κράτος, θα ήταν μόνο στο να θέσει την καθολική ισχύ και κάποιες ποινές, κάποια πρόστιμα στις τράπεζες και τα funds που δεν θα εφαρμόσουν την απόφαση, και όχι να βρει χρυσή τομή, διότι είναι ξεκάθαρη απόφαση. Και έχουμε στο ερώτημά σας τι πρέπει να κάνει ο κάθε δανειολήπτης. Το πρώτο βήμα είναι να στείλει ένα mail, και το λέω ο ίδιος να το γράψει, την εξής φράση για να μην πληρώνει δικηγόρους και λογιστές, ότι σύμφωνα με την υπαριθμόν 6 του 2006 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, παρακαλώ επαναπροσδιορίστε το δοσολόγιο μου και συμψηφίστε τα χρεωστή τους καταβληθέντες. Συμψηφίστε αυτά που σας έχω δώσει παραπάνω, να το πω απλά. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου. Αυτή τη φράση ας τη στείλει με ένα mail,
0: ναι.
2: Και επειδή το πιθανότερο είναι να μην το απαντήσουν ή εν πάση περιπτώσει αναλόγως με την απάντηση που θα έχει, μην ολιγορήσει, μην αφήσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν συνεχίζουν να του βάζουν την αυξημένη δόση ή δεν συμψηφίζουν τα χρεωστή τους καταβληθέντα, να προχωρήσει με δικηγόρο σε εξώδικο ή οποιοδήποτε άλλες ενέργειες και σε κάθε περίπτωση να μην χάσει κάποια προθεσμία, αν του έχουν κοινοποιήσει κάποιο δικόγραφο, κάποια διαταγή πληρωμής ή εκκρεμή πληστηριασμός. Οι προθεσμίες είναι πολύ σοβαρές, διότι εφόσον χαθούν ακόμα και ένα ελάττωμα, θεραπεύεται, δηλαδή μπορεί να προχωρήσει σε πληστηριασμό.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τον Νικολακόπουλο. Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή εβδομάδα, εγώ ευχαριστώ.
0: Θυμίζουμε ότι στις 11 παρα 5 κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και ΙΧ από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της ANEC Lines. 2.11 10.80 8.80. Τηλεφωνείτε τώρα, 11 παρα 5 η κλήρωση. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Πληροφορίες θα κρατήσει στο anec.gr, στο 2.10 89 19 800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App.

0: μπορεί. Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σημαντικές παρεμβάσεις για τις υποδομές υγείας και την αναβάθμιση δημόσιων χώρων στα Δωδεκάνησα. Ανακοίνωσε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης. Κεντρικό σημείο της παρουσίας του αποτέλεσε το Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου ανακοινώθηκε ανάθεση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου της εκπώνησης ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης της έκτασης των περίπου 50 στρεμμάτων, η οποία παραμένει αναξιοποίητη για περισσότερα από 20 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η επαναχρησιμοποίηση του χώρου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να φιλοξενήσει σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες όπως ένα νέο δικαστικό μέγαρο. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η πρόθεση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου, το οποίο αναμένεται να δημοπρατηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο νέο νοσοκομείο της Κόγια, το οποίο δρομολογείται χρηματοδότηση ύψους περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, δίπλα στη νέα νοσοκομιακή μονάδα θα κατασκευαστούν σύγχρονες κατοικίες για τη στέγαση ιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού. Κατά την επίσκεψή του, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε επίσης για το Master Plan αναβάθμισης του τουριστικού λιμένα Ρόδου και συμμετείχε σε σύσκεψη με εκπροσώπους παραγωγικών και τουριστικών φορέων. Αναφερόμενος στο κόσμο στις εξελίξεις, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι οι σημαντικές ανακοινώσεις και τα έργα που δρομολογούνται δεν πρέπει να επισκιάζονται από παραπολιτικές αντιπαραθέσεις. Όπως σημείωσε, η παραπολιτική δεν μπορεί να σκεπάσει το ανώτερο, τονίζοντας ότι η διεκδίκηση για έναν τόπο αποτυπώνεται σε έργα και αποτελέσματα και όχι σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Ο κ. Χατζημάρκος αποκάλυψε ακόμη ότι ύστερα από δική του παρέμβαση η Ρόδος εντάχθηκε στα λιμάνια, όπου η κυβέρνηση υλοποιεί ολοκληρωμένο master plan με πλήρη αδειοδότηση και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μιλάμε για υποδομές που αδειοδοτούνται, χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται. Και εμείς συζητάμε πώς θα μαυρώσουμε τη στιγμή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Απάντοντας στην κριτική του βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη, ο Περιφερειάρχης υποστήριξε ότι η διεκδίκηση δεν ταυτίζεται με την καλλιέργεια του διχασμού αλλά με την παραγωγή έργου. Τόνισε μάλιστα ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω εποχές κατά τις οποίες ανακοινώνονταν έργα χωρίς αδειοδοτήσεις και εξασφαλισμένους πόρους, με αποτέλεσμα να παραμένουν ανεκτέλεστα. Για το νέο νοσοκομείο της ΚΟΣ, σημείωσε ότι το έργο βρίσκεται πλέον στη φάση εξασφάλισης χρηματοδότησης, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Ενώ για το Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, που θα καθορίσει τις χρήσεις και τον μελλοντικό του ρόλο. Τέλος, αναφερόμενο στο ζήτημα του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, ο Περιφερειάρχης μετέφερε τη θέση που εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά τη σύσκεψη στην Περιφέρεια, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση δεν είναι ακόμη έτοιμη να προχωρήσει σε σχετικές αποφάσεις. Ωστόσο, όταν οριμάσουν οι δημοσιονομικές και οικονομικές συνθήκες, το θέμα θα εξεταστεί άμεσα. Σαφές πολιτικό μήνυμα εν ώψη της τελικής ευθείας προς τις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με πολίτες και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κεντρικό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσε ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις βασικές δεσμεύσεις της για αύξηση μισθών και ενίσχυση των εισοδημάτων. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο προεκλογικών παροχών, που θα μπορούσαν, όπως είπε, να διαταράξουν τη δημοσιονομική ισορροπία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τουρισμό, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Ρόδος θα συνεχίσει και φέτος να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις. Εξήρετη συμβολή εργαζομένων και επιχειρήσεων του κλάδου, χαρακτηρίζοντας τον νησί ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία της φετινής σεζόν. Την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες σχετικά με τη Ρόδο εξέφρασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης, τονίζοντας στο κόσμο ότι ο Πρωθυπουργός παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις του για την περιοχή. Αναφερόμενος στο χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, ο κ. Υψηλάντης υπογράμμισε ότι πλέον η ευθύνη περνά στην περιφέρεια, η οποία καλείται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά το ακίνητο. Όπως ανέφερε, απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που θα μετατρέψει την περιοχή σε έναν διοικητικό πνεύμονα, φιλοξενώντας υπηρεσίες και δραστηριότητες που θα σχετίζονται με τον πολιτισμό, τον τουρισμό αλλά και τη δημιουργία δικαστικού μεγάρου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα όσα υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός για το λιμένα της Ρόδου, χαρακτηρίζοντας καθοριστική σημασία τόσο την αναβάθμισή του, όσο και το στόχο να καταστεί η Ρόδος λιμάνι αφετηρίας κρουαζιέρας. Κρίτικη στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό άσκησε μέσω του Κόσμος ο Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις για την υγεία στα Δωδεκάνησα. Ο κύριος Νικητιάδης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επανέφερε ως νέα εξαγγελία τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ, υπενθυμίζοντας ότι η σχετική δέσμευση είχε δοθεί ήδη από το 2022. Παράλληλα, εξέφραζε επιφυλάξεις για τις νέες δεσμεύσεις σχετικά με το ακτινοθεραπευτικό κέντρο Ρόδου, σημειώνοντας ότι οι καρκινοπαθείς της Δωδεκανήσου εξακολουθούν να μετακινούνται εκτός νησιών για τις θεραπείες τους. Αναφορικά με το παλαιό νοσοκομείο, υποστήριξε ότι η αξιοποίησή του πρέπει να γίνει με σαφές σχέδιο, διαφάνεια και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Στο Δήμαρχο Λειψών, Φώτη Μάγκο, ανατίθενται τα καθήκοντα του νέου Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τον νησιωτικό χώρο και ειδικά τα Δωδεκάνησα. Ο κ. Μάγκος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει συνδέσει τη θητεία του με πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναλαμβάνει έναν κομβικό ρόλο στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών για το Αιγαίο. Από τις 7 Ιουλίου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου στις επιχειρήσεις των νησιωτικών περιοχών, δίνοντας τη δυνατότητα σε δικαιούχους να διεκδικήσουν την επιδότηση του αυξημένου μεταφορικού κόστους που συνεπάγεται η νησιωτικότητα. Μια σημαντική εξέλιξη για τη Σήμη και τον αλλιευτικό κόσμο του νησιού σηματοδοτεί η απόφαση της ΕΤΑΔ να παραχωρήσει τη χρήση της παραδοσιακής ψαραγοράς στο Δήμο Σήμης για χρονικό διάστημα 20 ετών. Ο χώρος θα αξιοποιηθεί για την έκθεση και διάθεση των αλλιευμάτων των επαγγελματιών ψαράδων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η αναμειδητική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας, είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
6: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
5: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
6: Φέτα Pop Πρόβια Δοδόνη Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
5: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
6: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
5: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
6: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
10: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα. Δεν γίνεται. Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρέλιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
11: Marketing. Αξίζει να πας.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Παραπολιτικά 90,1 και ξαφνικά το στούντιο μόρφινε δίπλα στο ΖΟΚ, τον ομιλούντα εδώ, τον Βασίλη Σκουρίνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ωραίο Σαββατοκύριακο. Είχε και δροσούλα. Τα έχετε πει εσείς με το Σωτήρι, αλλά να μην τα πω κι εγώ.
0: Να τα πει.
1: Ωραία ήταν.
0: Χαίρα, σε σταματάει κανείς από το να μιλάς.
1: Άκου άνθρωπος. Δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ φταίω διευθυντά μου που ανταποκρίθηκα.
0: Στην πρόσκληση.
1: Έτσι. Στην πρόταση.
0: Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης.
1: Για να δω. Η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. 2 11 10 80 880. Ό,τι θέλετε. Και radio παπάκι παραπολιτικά.
0: Όχι μόνο ό,τι θέλετε με μπόνους στη φωνή της, αλλά και για το διαγωνισμό μας.
1: Τι, δεν θα διαβάσω και εσύ, το διαγωνισμό.
0: Αν το διαβάσει, θα το πει απ' έξω.
1: Τρεις καταχωρήσεις και διαγωνισμό. Τι είσαι, σύρβε μου. Άντε, επειδή είναι διευθυντής, για να δείτε τι τραβάμε εδώ πέρα. Λοιπόν, καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιο ταχύα από Πειραιά για Κρήτη. Συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211 1080 880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και υπέροχες αναμνήσεις. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφής σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Σι, όπως η θάλασσα, έτσι. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines με τον αέρα του τόπου της. Τα άλλα θα τα διαβάσεις εσύ, το λέω από τώρα. Θα βάλω τα όρια μου. Γυναίκες, κάνουμε επανάσταση.
0: Έτσι.
1: Τι γίνεται, τελείωσε ο πόλεμος, τελείωσε.
0: Τελείωσε, λέμε τώρα.
1: Με λέμε, ελπίζουμε ότι τελείωσε. Τι διαβάζεις, Βασίλη, τι γίνεται.
0: Και λέω πόσα πέτυχαν από το στόχο οι Αμερικάνοι.
1: Πόσα.
0: Για παράδειγμα, να πέσει το καθεστώς. Έπεσε.
1: Μηδέν.
0: Μάλλον ενισχυμένο βγήκε.
1: Το βγάλανε αυτό. Μετά την πρώτη εβδομάδα το βγάλανε από τους διακηρυγμένους στόχους.
0: Δεύτερος στόχος, τι ήταν σε αυτή την ιστορία, ήταν να νικήσουν τα παιδιά που βγαίνουν στους δρόμους.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Όχι.
0: Το τρίτο ήταν τα πυρηνικά. Αυτή ήταν η αρχική στόχη, η οποία υπήρχε.
1: Εκεί μπορεί να αποσπάσει μια δέσμευση. Αλλά εγώ θέλω να θυμίσω ότι ο Ομπάμα είχαμε τη συμφωνία για τα πυρηνικά, από την οποία έφυγε ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία. Άρα...
0: Και ήδη ο Ομπάμα λέει ότι είναι πιο πίσω από τη δικιά του συμφωνία.
1: Να πω. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, δηλαδή σχετικά είναι όλα στην εποχή μας, τίποτα πια δεν εντυπωσιάζει, είναι η προσπάθεια του Νετανιάχου ακόμη και την τελευταία στιγμή όλο αυτό να το τεινάξει στον αέρα με τα χτυπήματα στο Λίβανο. Και τώρα θα πρέπει να καταπιεί το πικρό χάπι και έχει και εκείνο τα εσωτερικά του να διαχειριστεί. Θα δούμε.
0: Θα μου επιτρέψεις να πω κάτι, γιατί το ξέχασα την πρώτη ώρα. Θέλω να πω ότι όποιοι είναι υπέρ διαφόρων δικαιωμάτων, δεν είναι όταν αυτό έχει πολιτικό όφελος και δεν έχει πολιτικό κόστος. Και το λέω αυτό για την υπόθεση του Pride που έγινε το Σάββατο στην Αθήνα,
1: ναι,
0: που ολόκληρες παρατάξεις απήχαν, ενώ στις προηγούμενες, στα προηγούμενα πάρτι που γινόταν, ήταν εκεί, ήταν περίπτερο, βγαίναν μπροστά, κάναν δηλώσεις κλπ.
1: Για ποιους λες
0: και
1: τώρα.
0: Θέλω να πω ότι δεν είναι το πρόβλημα ο σεξουαλικός προσανατολισμός του καθενός. Το θέμα είναι ο σεβασμός απέναντι στα δικαιώματα που λες ότι υπάρχουν, και το πρόβλημα είναι να μην εκμεταλλεύεσαι πράγματα για ψήφους. Αυτό είναι η γνώμη μου, θα ήθελα να την πω κόντρα στο ρεύμα.
1: Σωστό αυτό, αλλά κάτι έχω χάσει μάλλον. Θες να το πεις πιο...
0: Θεωρώ ανοιχτά. Ότι για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία είχε μέχρι πρόσφατα περίπτερο
1: last year.
0: Ήταν άλλη.
1: Τώρα δεν βολεύει.
0: Εγώ θα ήθελα δηλαδή να βλέπα τον Υπουργό Επικρατείας, την πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που πανηγύριζαν όταν υπογράφηκε ο νόμος, να είναι εκεί.
1: Καλά, η πρόεδρος τι σχέση έχει τώρα.
0: Εκεί ήταν, πανηγύριζε όμως, τι σχέση είχε.
1: Τι.
0: Λέω, τι σχέση
1: από
0: είχε.
1: Άλλο η πρόεδρος και άλλο ένα κόμμα. Έτσι δεν είναι.
0: Όχι, εγώ μιλάω για μια συνολική αντίληψη από όπου και αν είναι αυτή.
1: Είναι προφανής η στροφή εκεί που έχει γίνει
0: αυτό.
1: Και με τον κύριο Σαμαρά στη γωνία και με τις πιέσεις εκ δεξιών. Αυτό έχει και τις συνέπειές του.
0: Σωστό κι αυτό. Είδες την Ελβετία στο δημοψήφισμα που έγινε παρεπιπτόντως.
1: Αυτό ήταν μια ακροδεξιάς έμπνευσης, μια πρόταση ακροδεξιάς έμπνευσης να μπει ένα ανώτατο όριο, δηλαδή ο πληθυσμός να κλειδώσει στα 10 εκατομμύρια. Βέβαια η Ελβετία εξάγησε ποσοστό 60% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Αυτό θα τίναζε στον αέρα την Συμφωνία Ελεύθερης Διακίνησης.
0: Σωστό.
1: Και δεν πέρασε. Οριακά δεν πέρασε. Βέβαια.
0: Οριακά.
1: Είδα 55-45.
0: Αποφάσισαν λοιπόν ότι δεν περνάει αυτό. Σημαντικό κατά τη γνώμη μου, έτσι, στην εποχή που ζούμε. Mm. Δεν ήταν μικρό πράγμα.
1: Υπάρχουν αντιστάσεις. Και αντιστάσεις και από ενώ στην τραμπική μας πραγματικότητα αντιστάσεις. Δεν ξέρω αν είδες στη Γαλλία τον Μπαρντελά.
0: Ναι.
1: Που κατά κεραυνούσε τον Τραμπ.
0: Ναι, και η ευρωπαϊκή ακροδεξιά, ένα μέρος
1: διαφοροποιείται
0: μεγάλο, αρχίζει πια και ναι, διαφοροποιείται ναι, από τον Τραμπ γιατί τον θεωρεί βάρος.
1: Ακόμη και το AfD που θυμίζω τότε είχε πάρει ανοιχτή στήριξη από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο.
0: Και ερχόταν πήγαινε ο αντιπρόεδρος και το στήριζε για να βγει στη Γερμανία.
1: Σκέφτομαι, Βασίλη, θα φτάσουμε στην παραδοξότητα. Ίσως εμείς οι φεντεραλιστές που είμαστε λίγοι αλλά είμαστε πορωμένοι θα φτάσουμε στην ιδιαιτερότητα να δούμε να συγκροτείται μια ευρωπαϊκή ακροδεξιά που θα έχει ευρωπαϊκή συνείδηση.
0: Έτσι.
1: Πλήρης αντιστροφή, έτσι, ναι, ναι, ναι, από τον εθνικισμό στην ευρωπαϊκή συνείδηση. Για να δούμε.
0: Νίκη, θα μου επιτρέψεις να πω κάτι επίσης γιατί μου είχε κάνει εντύπωση. Γιάννης Κοπελίτης, αν έλεγες ποτέ ότι κανένα νησί μόνο του, εννοούσε Γιάννη Κοπελίτη. Το λέμε για εμά που στα παιδικά μας, στα εφηβικά μας χρόνια πηγαίναμε στις άγωνες, στα άγωνα νησιά εκεί και υπήρχε μόνο Κοπελίτη. Χιλιοτραγουδήθηκε, χιλιοαγαπήθηκε. Και ταυτίστηκε απολύτως. Ταυτίστηκε απολύτως όχι μόνο με τα δικά μας όνειρα.
1: Εσύ, Βασίλη, συγκινήθηκε.
0: Αλλά ναι, ρε παιδί μου.
1: Για πες μου λίγο γι' αυτό. Θα σου πω κάτι. Τώρα ντρέπομαι, ναι, ναι, αλλά θα το πω. Εμείς ναι, με τους ακροατές έχουμε μια σχέση που ναι, ναι, εντάξει, υπάρχει αλληλοκατανόηση και επίκαια.
0: Δεν ήταν λευκάδα εκεί.
1: Θέλεις να σου πω κάτι.
0: Ναι,
1: αγνοούσα πλήρως. Δηλαδή ήξερα το Σκοπελίτη, ναι, ως Σκοπελίτη, αλλά δεν ήξερα καθόλου την ιστορία, το πρόσωπο, δεν ήξερα τίποτα πίσω από αυτό.
0: Δηλαδή ήξερε ο καθένας ότι ένα πρόβλημα υγείας να υπάρχει όσο μποφόρ και να έχει. Θα ήταν εκεί, θα πήγαινε.
1: Να σου πω τώρα, σε βλέπω, υπάρχει ιστορία από πίσω. Έχεις
0: όχι,
1: κάτι
0: όχι,
1: να...
0: όχι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί οι νησιώτες μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν,
0: έτσι,
1: το συζητάμε.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Αλλά το αφηγήσει με έναν τρόπο σαν να έχεις και μια προσωπική μνήμη.
0: Ναι,
1: παιδιά,
0: όταν πας σε αυτά τα μέρη ήταν ο μόνος τρόπος που συνέδεε με την περιοχή από τα Κοφονήσια, το Δονούσα, οτιδήποτε ήταν ο Σκοπελίτης, το πλοίο. Έτσι ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Έγινε ένα τραγούδι. Γεια σου, Γιάννη Σκοπελίτη, πάνω και από τον Παρορμίτη. Ήταν το, πλοίο, το πρώτο πλοίο πριν τον Σκοπελίτη. Νομίζω δεν υπάρχει κανείς, όχι μόνο στην ηλικία τη δικιά μου, τη δικιά σου, αλλά και παρακάτω, που να πηγαίνει στην περιοχή και να μην ξέρει τον Σκοπελίτη. Και να μην ήξερε τον Κυριάννη. Αυτό.
1: Εγώ το ομολόγησα ότι είμαι μία. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, εντάξει, νομίζω όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τη σημασία που έχει η συνδεσιμότητα και που είχε και σε περασμένες
0: εποχές,
1: δεκαετίες, ναι, που δεν υπήρχαν και αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν σήμερα.
0: Ναι, γιατί τώρα το Σκοπελίτης είναι ένα πλοίο το οποίο είναι υπερσύγχρονο, έτσι δεν το συζητάμε, δεν έχει πρόβλημα με πολύ μεγαλύτερα μπουφόν. Όταν πήγαινες με το σκυλοπνίχτη για να κάνεις αυτή τη δουλειά, όταν έπαιζες τη ζωή σου κορώνα αγρώματα και το έκανες, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Επειδή το ήθελε, δεν σε έβαζε κανεί. Ναι. Σε έπαιρναν τηλέφωνο και έφευγε.
1: Κοίτα, και είναι πάντα συγκινητικό. Εγώ το βλέπω και νομίζω το μοιραζόμαστε οι περισσότεροι. Και οι Έλληνε έχουμε αυτή ναι, την αυτοσύνη.
0: Αλήθεια,
1: και την ισιωτικότητα με έναν τρόπο. Ξέρεις, που την κουβαλάμε. Με συγκινεί πάντα όταν ακούω τέτοιε ιστορίε. Που λέει γύρισε ο καπετάνιο, μπορεί να έχει 8-9 μποφόρα, αλλά γύρισε και πήρε μία έγκυο. Γύρισε και πήρε έναν άνθρωπο που κάτι του συνέβη.
0: Αυτό. Λοιπόν,
1: τι θα πείτε σήμερα?
0: Έρχεται ο κύριος Χαφτάρ, ο ιός.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Και βλέπει τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Να.
0: Καταρχήν, πιάνουμε πόρτα εκεί γιατί τον είχαμε εδώ, τον διώξαμε.
1: Πώς δεν το θυμάμαι εκεί με το Λυκαβητό, πού τον είχαμε, στο Λυκαβητό δεν είχε έρθει?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τότε ποντάραμε σε λάθος άλογο βέβαια, να δούμε τώρα.
0: Και ο κύριος Δένδιας ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε τρίμηνο πηγαίνει, ενημερώνεται από διάφορα κέντρα για την πορεία των εξοπλισμών, την πορεία του πολέμου, πώς είναι ο σύγχρονος πόλεμος σήμερα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
1: Θα βγει ο κύριος Γεωργιάδης από πουθενά πάλι να λέει ότι κάποιοι πάνε και στο φεγγάρι για να αποφύγουν.
0: Έχει τίποτα ο Μητσοτάκης αυτές τις μέρες?
1: Δεν έχει, έχει όμως μετά τις 20 του μήνα αυτήν την ωραία ιστορία που θα πρέπει να διαχειριστεί η κυβέρνηση που φαντάζομαι θα επιχειρήσει και πάλι μια θεσμική ακροβασία. Για το αν θα κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Ντίλιαν και το Βήμα έφερε και νέα. Νέες αποκαλύψεις με την υπογραφή του Βασίλη του Λαμπρόπουλου. Ξέρεις,
0: είναι και η Δημοκρατία είχαν δει σε ρεπορτάζ.
1: Σωστά. Είναι φανταστικό αυτό γιατί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας λέει ο κανονισμός ότι μπορεί να κληθούν δημόσιοι λειτουργοί και λοιπά και λοιπά και δημόσια πρόσωπα. Mm-hmm. Εκεί θυμηθείτε το, εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι. Έτσι,
0: γιατί δεν είναι δημόσια πρόσωπα, είναι προκειμένο.
1: Είναι, αν τα ερμηνεύσει διασταλτικά. Ναι, δημόσιο πρόσωπο, ένα άνθρωπο που έχει καταδικαστεί πρωτοδίκω ότι παρακολουθούσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν είναι πρόσωπο γενικού ενδιαφέροντο.
0: Σωστό, όχι, δίκιο έχει.
1: Για θέμα ερμηνεία.
0: Νομίζω ότι αυτή η ερμηνεία θα γίνει, είναι σαν σκηνή από ταινία προσεχώ.
1: Και τώρα, επειδή έρχονται και εκλογέ αργά ή γρήγορα και όλοι ψάχνουμε να βρούμε τα πιθανά μετεκλογικά σενάρια. Έχει ένα ενδιαφέρον ότι έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των 2/5 για αυτά τα αιτήματα για τον κύριο Ντίλιαν. Για τον κύριο Δημητριάδη δεν συμπληρώθηκε. Γιατί? Ποιος δεν ζήτησε την κλίση του?
0: Δεν ζήτησε, αλλά μετά.
1: Η ελληνική λύση, ο κύριος Βελόπουλος.
0: Θα συμπληρωθεί.
1: Για να δούμε.
0: Θα συμπληρωθεί.
1: Και από τον κύριο Βελόπουλο.
0: Θα συμπληρωθεί, δεν ξέρω, αλλά θα συμπληρωθεί.
1: Να σου πω και το κούνημα, θέλω να πούμε. Κουνηθήκατε? Ναι.
0: Όχι.
1: Εγώ δεν τον κατάλαβα. Αλλά περιμένουμε.
0: Κούλας κάτω στην Μεσημέρα.
1: Ναι. Ήταν, λέει, επιφανειακός και ήταν αισθητός και στην Αττική. Και περιμένουμε το μεσημέρι να ακούσουμε από τους επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου.
0: Ακούω εγώ, δεν γουνήθηκα, γελώ, τι μου λέει τώρα.
1: Τι άνθρωπος είσαι. Θα μας πούν, λέει, οι επιστήμονες από το Εθνικό Αστεροσκοπείο τι γίνεται, γιατί αυτή η περιοχή δίνει και μεγαλύτερους σεισμούς.
0: Σωστό, είναι αυτό. Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Εσείς εκεί κάτω στη Λευκάδα δεν έχετε πρόβλημα?
1: Εκεί πάνω λέμε. Πλάκα πλάκα κάτω λέμε μια ζωή. Είμαστε κοντοχωριανοί με τον Βασίλη το Σκουρί. Εκείνος είναι από τη... του Ζαβέρδα που λέμε εμείς, από την Πάλερ. Λοιπόν, πες μου εδώ τη χωροταξία της εκπομπής. Έχεις διαφημίσεις, τι έχεις?
0: Θα έχουμε μετά με τις διαφημίσεις και τα διαφημιστικό χρόνο.
1: Θέλεις πάλι να μου δώσεις να διαβάσεις.
0: Κυρία Νίκη μας. Έχουμε μετά, τι έχουμε?
1: Τον Νίκο Παπά, είπα.
0: Τον Νίκο Παπά. Και στο τέλος θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Παυλόπουλο, τον συνάδελφό μας από τα Νέα. Για τον πόλεμο.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό χρόνο. Και εσείς λοιπόν, εντωμεταξύ τηλεφωνείτε για το διαγωνισμό, έτσι, 2 11 10 80 880. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Καθημερινά ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκτυνη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Μια προσφορά της ANEC Lines που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και υπέροχες αναμνήσεις.
1: Τώρα, αν δεν είστε στο πλοίο, παραμένοντας σε πλαίσιο διαφημιστικό, και είστε στο σπίτι και σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, αλλά θέλετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, είδες πως τα έδεσαν, Βασίλη. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείτε να συνδέεστε πανεύκολα όπου κι αν είστε, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσετε παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σας προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Για να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο κοσμοτέ.gr.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1, η κυρία Νίκη Λιμπεράκη.
1: Και ο κύριος Βασίλης Κουρής.
0: Και υποδεχόμαστε με ένα θαυμάσιο τραγούδι τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα, κύριε Λιμπεράκη, κύριε Σκουρή. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τώρα, σήμερα ανοίγει η προθεσμία που έβαλε ο Πολάκης, όχι σήμερα, αλλά αύριο μεθαύριο, στον κύριο Φάμελο να φέρει συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα διαφορετικά.
2: Θεωρείτε ότι έχουμε πάρα πολύ χρόνο να αναμένουμε γενικώς να κινηθεί η γη με τους δικούς μας ρυθμούς? Δεν νομίζω ότι ισχύει. Πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να έρθει να παρουσιαστεί μια συμφωνία.
0: Μα δεν υπάρχει τέτοια, αφού και ο Τσίπρας δημοσίως.
2: Δεν είναι ότι δεν υπάρχει απλώς. Mm. Ακούσαμε και τη διατύπωση μιας θέσης από τον Αλέξη Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτό δεν μπορεί να μένει αναπάντητο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει την πρώτη ευθύνη να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το τοπίο και ποιες είναι και οι ίδιες οι αρμοδιότητες του Σωκράτη του Φάμελου αυτή τη στιγμή.
1: Και αν δεν, δηλαδή εδώ που είμαστε τώρα, γιατί κύριε Παπά, τα είπαμε πριν από μία εβδομάδα, περιμένατε διευκρινίσεις.
2: Δεν είναι ίδιο το τοπίο, επιτρέψτε μου να πω, διότι και εγώ ως εκτιστές θεός μου μιλάω με πάρα πολλούς ανθρώπους, άντρες και γυναίκες που βρίσκονται στα συλλογικά μας όργανα και προβληματίζονται ακόμα και αυτοί που ψήφισαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία δεν έχει δείξει πιθανότητες ή δυνατότητες να είναι εφαρμόσιμη. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συντεταγμένο κόμμα, υπάρχει και ο άλλος τρόπος της καταμόνας πορείας, της προσωπικής διαπραγμάτευσης και μιας έτσι διαδρομής, η οποία δεν είναι στις δικές μας παραδόσεις. Ενώ της προσωπικής διαπραγμάτευσης για το τι θα κάνει ο καθής από εδώ και κάτω. Άρα τα πράγματα είναι πεντακάθαρα ανάμεσα στις δύο επιλογές. Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί.
0: Τι πρέπει λοιπόν, τι περιμένετε αυτή τη βδομάδα εσείς από τον κύριο Φάμελο?
1: Και τι θα κάνετε?
2: Ένα ξεκάθαρο σχεδιασμό για το επόμενο διάστημα. Δεν θα πάμε στη ΔΕΘ. Θα είναι ο Σωκράτης Φάμελος επικεφαλής της αντιπροσωπείας.
1: Είναι προφανές ότι δεν θα έρθει αυτό.
2: Αν θα έρθει η συμφωνία εννοείται.
1: Όχι, δεν θα έρθει αυτό που ζητάτε. Όπως δεν ήρθε μέχρι τώρα και αυτό που ζητούσατε πριν από μία εβδομάδα.
2: Θα πρέπει τα συλλογικά όργανα να αξιολογήσουν το τι συμβαίνει με αυτό που ψηφίσαμε ότι επιθυμούμε.
1: Θα κινήσετε κάποια διαδικασία, κύριε Παπά?
2: Με συγχωρείτε, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση ότι έχουμε μπει σε μία. Θα σας έλεγα συνθήκη, όπου το να συνεδριάζουν τα συλλογικά όργανα είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Με συγχωρείτε, τα συλλογικά όργανα, η πολιτική γραμματεία που είναι εκτελεστικό όργανο, έχει καθημερινή ευθύνη. Και με δεδομένη την συνθήκη που διαμορφώνεται, και δεν βλέπω έτσι και πολύ μεγάλη ζέση για την υπεράσπιση και την υλοποίηση αυτής της απόφασης, νομίζω ότι προκύπτει εκ των πραγμάτων μια ανάγκη για συνεδριάσεις, έτσι δεν είναι?
0: Θέτεται θέμα Φάμελο στον ΣΥΡΙΖΑ?
2: Ο Σωκράτης Φάμελος έχει πει ότι το θέμα το δικό του δεν είναι οι καρέκλες και ότι θα κάνει τα πάντα για την ενότητα. Ταυτόχρονα έχει πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντεταγμένο κόμμα. Αναμένω λοιπόν από τον ίδιο να προσδιορίσει το εύρος των αρμοδιοτήτων του.
0: Αν δεν το κάνει.
2: Δεν μπορεί να μην το κάνει.
0: Πώς δεν μπορεί?
2: Όχι, με συγχωρείτε.
0: Μέχρι τώρα πάντως μπορεί, συγγνώμη λίγο, γι' αυτό σας ρωτάμε.
2: Κύριε Σκουρή, είτε είναι ευρύτατες είτε δεν είναι ευρύτατες αυτές οι αρμοδιότητες, υπάρχει τεράστια ανάγκη να προσδιοριστούν.
1: Να σας ρωτήσω, κύριε Παπά, επειδή θυμάμαι την ίδια διατύπωση χρησιμοποίησατε και στην πρόσφατη συνέντευξη που κάναμε, το να προσδιορίσει τις αρμοδιότητες του σημαίνει να προσδιορίσει και την ιδιότητά του, να είναι ή να μην είναι πρόεδρος?
2: Αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο ίδιος, αλλά εγώ σας λέω τώρα το εξής, ότι είναι μεγάλη ανάγκη να γνωρίζουμε.
0: Είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο ίδιος μόνο? Δεν θα μπει στην κρίση.
2: Δεν τίθεται θέμα, καταλαβαίνω που με πάτε, δεν τίθεται θέμα μομφής στο Σωκράτη Φάμελο. Mm-hmm. Υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και κάτω. Είπε ότι, ξέρετε, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτή τη δήλωση την έκανε μία ώρα μετά την τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την Ελλάς. Αυτό έγινε στο. Συνέδριο του Οικονομικού. Δεν είναι. Υπό άλλες συνθήκες, η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα θα ήταν δήλωση ενός άλλου πολιτικού αρχηγού. Δεν πρόκειται περί αυτού όμως τώρα. Και δεν μπορεί κανένας να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει.
1: Κύριε Παπά, εσείς τι καταλαβαίνετε και ζητάτε από τον κύριο Φάμελο να προσδιορίσει τις αρμοδιότητες του. Εσείς πώς τις βλέπετε αυτές τις αρμοδιότητες όπως είναι τα πράγματα τώρα?
2: Οι αρμοδιότητες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ προσδιορίζονται από το καταστατικό. Είναι επικεφαλής της συντεταγμένης μας πορείας μέχρι νεωτέρας διαταγής. Πώς να το πω αλλιώς. Αν κάτι έχει αλλάξει, πρέπει να ενημερωθούμε. Δηλαδή, το κόμμα και τα στελέχη του έχουν δικαιώματα, υποχρεώσεις, καθήκοντα. Γι' αυτό συγκροτούνται σε πολιτικό οργανισμό.
1: Εσείς αυτή προκύπτει... τη στιγμή σε ένα πάνελ, κύριε Παπά, που δίπλα σας θα κάθεται ένα στέλεχος της Ελλάς. Ναι. Πώς θα διαχειριστείτε τη διάδρασή σας? Θα είστε αντίπαλος πολιτικός? Θα είστε υποστηρικτής όπως συλλογικά αποφάσισε το κόμμα σας?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε η παρουσία μου σε οποιοδήποτε δημόσια τοποθέτηση θα έχει να κάνει με την υποστήριξη των θέσεων που έχει διατυπώσει το κόμμα μου συλλογικά.
1: Ναι, αλλά το κόμμα σας έχει συλλογικά αποφάσισε να στηρίξει το εγχείρημα Τσίπρα.
2: Αυτό σας λέω ότι έχει κενά αυτή η απόφαση. Αυτό λέω. Και
0: πρέπει να πάρθει πίσω, δηλαδή. Πρέπει να αλλάξει.
2: Πρέπει να αξιολογείται κάθε μέρα κατά πόσο είναι εφαρμόσιμη. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Δεν είναι εφαρμόσιμη.
2: Πώς να είναι? Άμα ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
0: Ερώτημα θα κατεβεί.
2: Προφανώς μαζί του μπορεί να συναντηθεί που συμφωνεί με αυτό.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει κατά τη γνώμη σας να κατεβάσει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο?
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει τα πάντα για να έχει την ευρύτερη δυνατή συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Προφανώς, εάν κάποιος θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, ενδεχομένως να μην θέλει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτή δεν είναι μια αθέμητη πολιτική θέση. Αλλά εδώ κοντεύουμε να ξεχάσουμε την αλφαβήτα όχι της πολιτικής, της λογικής. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν περίμενα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο το δημόσιο διάλογο. Υπάρχουν κόμματα. Υπάρχουν θέσεις, υπάρχουν προσδοκίες, υπάρχουν στοχεύσεις. Και το ερώτημα που προκύπτει μετά και το Σαββατοκύριακο, σας λέω, είναι μια συνθήκη η οποία έχει σημαντικά νέα στοιχεία.
0: Είναι ναι, εγώ τώρα τι καταλαβαίνω, για να είμαστε ακόμα πιο μέσα στα πράγματα και μην μεταξύ μας δηλαδή ξεφεύγουμε. Καταλαβαίνω ότι θα φύγουν διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στον κύριο Τσίπρα και υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες. Η δικιά σας στάση που σήμερα είναι μειοψηφία με τον Παύλο Πολάκη, τη Ρένα Δούρου και άλλους να πάρουν την πλειοψηφία στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε διαφορετική περίπτωση τι θα γίνει?
2: Προσέξτε κύριε Σκουρή, είχαμε φαινόμενα, δεν θέλω να ονοματίσω διότι γνωριζόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ χρόνια πολλά. Ανθρώπων οι οποίοι πριν 2 μέρες παραιτήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και πριν 4 ήταν στην Κεντρική Επιτροπή και ψηφίζανε την απόφαση η οποία έχει τα ζητήματα που έχουν ανακύψει, όχι από δικές μου τοποθετήσεις. Όλη η συζήτηση γύρω από την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι γεμάτη από ερωτηματικά. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί με δεδομένη την πολιτική συνθήκη και τις θέσεις που έχουν πάρει και άλλες πλευρές. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα λοιπόν χρειάζονται καθαρές κουβέντες από όλους. Δεν είναι αθέμητη μία επιλογή. Την έκανε ο φίλος μου, ο αδελφικός ο Γιάννης Ματζουράνης. Αποχώρησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα ήθελα κανείς να μην φύγει. Και να δώσουμε όλη τη μάχη μαζί συντεταγμένα. Αυτό που δεν είναι θεμητό είναι να έχω προεξοφλήσει ότι θα μετακινηθώ σε ένα κόμμα και να χρησιμοποιώ την ιδιότητα του μέλους της ηγεσίας του προηγούμενου κόμματός μου για να υπαγορεύσω την πολιτική.
1: Να σας
0: απομονώ. Εγώ ρώτησα πάντως κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Λέω. Σε μια περίπτωση που αυτή η απόφαση μείνει, εσείς θα παραμείνετε, τι θα συμβεί?
2: Σας λέω με τα λόγου γνώσεως ότι πάρα πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες που υπερψήφισαν την απόφαση αυτή, η οποία χρειάζεται διευκρινήσεων, έχουν ένα προβληματισμό για το εάν είναι εφαρμόσιμη. Άρα, σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι τα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ θα διασφαλίσουν αυτό που λέμε ότι είναι ένα συντεταγμένο κόμμα και δεν θα πάμε στην αυτοδιάλυση.
1: Θα κινήσετε κάποια διαδικασία ζητώντας κάποια τέτοια συνεδρίαση?
2: Νομίζω ότι είναι αυτονόητο θα πρέπει να συνεδριάσει αυτό το όργανο.
1: Να σας γίνω.
2: Σε ποιο επίπεδο, ξέρετε κυρία Λιμπεράκη, αυτή τη στιγμή γίνονται διάφορα γύρω-γύρω. Σε ποιο
0: ναι, λέει θα μαζέψετε υπογραφές. Αυτό λέει.
2: Σε ποιο επίπεδο το καταστατικό προβλέπει το πως συγκροτούνται τα όργανα, δεν χρειάζεται να πάμε σε καμία απολύτως αναστάτωση.
1: Ωραία, πώς συγκροτούνται, δηλαδή πότε θα γίνει η συνεδρίαση για όλα αυτά που είναι κοσμογονικά για το κόμμα?
2: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας άμεσα. Και εκεί να κρίνουμε ποια είναι η κατάσταση, να έχουμε μια ενημέρωση από τον πρόεδρο για το πού βρίσκονται οι όποιες επαφές με τον Αλέξη Τσίπρα, εάν υπάρχουν, εάν υπάρχει προσδοκία συμφωνίας ή εάν δια της διολίσθησης θα πάμε σε μια συνθήκη όπου ο καθής θα κάνει τα κουμάντα του.
1: Τώρα το δεύτερο εννοείται ότι συμβαίνει. Αυτό δεν εννοείται?
2: Εννοώ ότι αν αφήσουμε αυτή την κατάσταση να προχωρήσει, φυσικά και συμβαίνει το δεύτερο.
1: Κύριε
2: φυσικά
1: Παπά,
2: διολυσταίνουμε de facto σε κάτι που υποτίθεται ότι όλοι απευχόμεθα.
1: Να σας γίνω λίγο κοινική και δυσάρεστη.
2: Παρακαλώ, κάποιος... είναι και η πραγματικότητα.
1: Η δική μου? Ελπίζω όχι.
2: Όχι η δική σας. Η πραγματικότητα είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Να σας πω κάτι που μπορεί να σκέφτεται κάποιος που μας ακούει.
2: Ναι.
1: Δεν έχει κλείσει τον κύκλο το ένα κόμμα που έφτασε να κυβερνά και μετά από 6 χρόνια είναι στο 3% ή στο 2%.
2: τον κύκλο του, το κλείνουν τα κόμματα τα οποία δεν έχουν προγραμματικό, πολιτικό, ιδεολογικό και θεωρητικό προστάσιο για τα προβλήματα τα σύγχρονα.
1: Που δεν έχουν πια ερίσματα στην κοινωνία.
2: Πιστέψτε με ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ακτινοβολία η οποία αδικείται από την τωρινή δημοσκοπική του εικόνα. Το βλέπουμε και σε κόσμο, σε ένα περίγυρο ο οποίος έχει αδρανοποιηθεί αυτή τη στιγμή και περιμένει ένα ξεκάθαρο σήμα το οποίο δεν έρχεται δυστυχώς να
1: φτιάξει. Μα έχει αδρανοποιηθεί ή έχει πάει στον Τσίπρα.
2: Όχι, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στην αδράνεια και πρέπει και εμείς να έχουμε και καθαρό μήνυμα. Ναι, πρέπει να πούμε στον κόσμο αν υπάρχει περίπτωση συμφωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Να ή αδεία τη αυτοδιάλυση θα συναντηθούμε μαζί του.
0: Μια ερώτηση από την πίσω πόρτα που λέει, να κάνω μια προσπάθεια να καταλάβω. Ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου και οι σύντροφοί τους που είναι στην Ιατάς θα είναι σε κάθε περίπτωση στις εκλογές παρόντες.
2: Δεν είναι θέμα λειτουργίας εσωτερικής ή τάσεων ή οτιδήποτε τέτοιο.
0: Δεν ρώτησα, αυτό καταλαβαίνετε τι ρωτώ τώρα. Γι' αυτό σας είπα.
2: Καταλάβει ο κόσμος και με τη Ρένα Δούρου και με τον Παύλο Πολάκη. Συμφωνούμε σε πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Σε πολλά διαφωνούμε, δεν έχει σημασία. Αλλά έχει υπάρξει μια ευρύτατη σύγκληση, όχι μόνο των τριών, ευρύτατη σύγκληση και άλλων στελεχών όπως ο Γιάννης Μπουλέκος και άλλοι, για την ανάγκη της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στα πολιτικά πράγματα, μέσω συμμαχιών.
1: Κύριε Παπά,
2: ναι, πείτε μου.
1: Ο κύριος Φάμελος λέει να στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ το εγχείρημα Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Εκτιμάτε ότι αυτή είναι και η προσωπική του προτίμηση και αν είναι... Λέτε, ας πούμε, όποιος θέλει να στηρίξει τον Τσίπρα να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και να πάει να τον στηρίξει, και αυτό αφορά και τον κύριο Φάμελο.
2: Δεν μπορώ να με θερμινεύσω, ούτε να κάνω δίκη προ

0: Κατάλαβες εσύ? Δύσκολα. Εσύ που είσαι πιο έμπειρος.
1: Δύσκολα.
0: Εγώ δεν κατάλαβα. Ούτε πριν μια εβδομάδα κατάλαβα.
1: Να σου πω, εγώ τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ. Ότι θα φύγουν διάφοροι, θα πάνε να γίνουν μέλη στο κόμμα Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα τους πάρει, αν δεν είναι υποψηφοί βουλευτές ή οτιδήποτε. Κράτη το αυτό. Ένα. Δύο. Ότι εκεί θα μπορέσει να πάρει την πλειοψηφία πιθανότητα η τάση αυτή Πολάκη Παπά Δούρου στον ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν μπορέσει να την κάνει, από ό,τι επίσης καταλαβαίνω, θα κάνει ένα καινούριο κόμμα που με συμμαχίες και με αρχηγό τον Παύλο Πολάκη θα κατέβει τις εκλογές.
0: Μήπως ξέρεις να μου πεις τι θα γίνει και με την περιουσία?
1: Το δεύτερο. Δευτερεύουν αυτό προκειμένου.
0: Εντάξει, δευτερεύουν, ναι, αλλά είναι κάποια εκατομμύρια, είναι μια υποδομή.
1: Κατά τη γνώμη μου, η μεγαλύτερη περιουσία που έχει είναι τα ΑΣΚΙ. Τα αρχεία κοινωνική ιστορία.
0: Σύμφωνοι, αλλά εδώ πρακτικά είναι. Υπάρχουν κάποια θέματα.
1: Και 7 εκατομμύρια, αλλά τελειώνει τώρα πια η επιχορήγηση του χρόνου. Τελειώνει αυτό, οπότε. Πάπαλα. Λοιπόν.
0: Έλα, σε πλαίσιο διαφημιστικό, θες.
1: Πάμε, ναι.
0: Άντε. Πω, Μάικλ Τζάκσον δεν είναι αυτό. Είδα το ντοκιμαντέρ. Το είδες, Βασίλη?
1: Όχι.
0: Μην το δεις καλύτερα.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν. Σε περιβάλλον διαφημιστικό, ξέρετε πώς είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Αν σκέφτεστε αναβάθμιση στα Public και στα Public Plus Home, θα βρείτε κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση. Έχετε πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχετε δώρο την εγκατάσταση, πληρώνετε με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείτε να κερδίσετε και δώρο επιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεστε πολύ, απλά το κάνετε και μπαίνετε σε πιο άνετο καλοκαίρι. Δεν τελείωσα, μην ετοιμάζεσαι. Περίμενε. Λοιπόν, αν είστε επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνετε τρόπους να εξελίξετε την επιχείρησή σας χωρίς να αυξήσετε τα έξοδα της. Η Cosmote Telecom σας δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείτε να συνδυάσετε σταθερό και εταιρικά κινητά, να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείτε από 10% μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είστε πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά άλλα. Για να κερδίζετε περισσότερα χωρίς να κάνετε περισσότερα, μπείτε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Μάθετε περισσότερα και κερδίστε ακόμη περισσότερα.

0: Κρυμπάς ζωγραφίζει με τις επιλογές του.
1: Ναι, από Ζαμπέτα σε Κάιλι Μινόγκ.
0: Δες. Γιώργος Παυλόπουλος, φίλος και εκλεκτός συνάδελφος από την εφημερίδα Τα Νέα, να μάθουμε τι γίνεται στον πόλεμο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Να χαρούμε ότι τελειώνει αυτή η ιστορία.
2: Καταρχάς, δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό και να πω το εξής. Έτσι θα επικαλεστώ και τη δική σας εμπειρία από μικρά παιδιά. Ξέρετε πώς κάνουν τα μικρά παιδιά όταν έχουν γενέθλια και θέλουν ένα συγκεκριμένο δώρο?
1: Κάτι ξέρουμε.
2: Λένε το θέλω. Έτσι τα χτυπιούνται κτλ. Νομίζω ότι ο Τραμπ, επειδή είχε τα 80 του γενέθλια χτες, ήθελε δύο δώρα πάρα πολύ. Το ένα ήταν αυτό το κλουβί, το σιδερένιο που έστησε, να αισθανθεί σαν ο αυτοκράτορα στο Κολοσσέο, στο δικό του Κολοσσέο. Και το άλλο είπε: θέλω μια συμφωνία με το Ιράν. Θέλω να μου τη φέρετε στο τραπέζι. Γι' αυτό τσαντίστηκε με τον Νετανιάχου και τον πέρασε γενιές 14. Με αυτό πήγε να κάνει. Τέλος πάντων, το είπαμε αυτό, ας περάσουμε στα σοβαρά.
1: Καλά, σοβαρό είναι και αυτό.
0: Σοβαρό είναι μεταξύ μας τώρα.
1: Γιατί δείχνει και ένα modus operandi.
2: Ναι, γιατί.

0: και όλα κλείνονται και από τον πολιτισμό του κάθε ανθρώπου και από την κουλτούρα του και την προσωπικότητά του. Πολλά κρίνονται στην ιστορία. Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι πια, να το πω έτσι πολύ στον χρόνο που έχουμε, πολύ τηλεγραφικά. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε με τρία εμπλεκόμενα μέρη άμεσα. Τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ που εξαπέλυσαν την επίθεση και το Ιράν που τη δέχτηκε και φυσικά ανταπέδωσε. Οι υπογραφές που έχουν πέσει ή θα πέσουν την Παρασκευή που ανακοινώθηκαν είναι δύο. Δεν είναι τρεις οι υπογραφές. Το Ισραήλ δηλαδή δεν συμμετέχει σε αυτή την διαπραγμάτευση και άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα κάνει. Μπορούμε να φανταστούμε τι θα θελήσει να κάνει.
1: Δεν δεσμεύεται κιόλας.
0: Δεν νομίζω ότι δεσμεύεται. Mm. Το Ισραήλ δεν έχει δεσμευτεί από οτιδήποτε μέχρι στιγμής. Και έχω την αίσθηση ότι θα κάνει οτιδήποτε, όπως το έκανε και χθες, χτυπώντας χωρίς προειδοποίηση τη Βηρυτό, να τεινάξει οποιαδήποτε συμφωνία στον αέρα. Ας το κρατήσουμε σαν μια ανωτελεία, σαν ένα αστερίσκο αυτό. Δεύτερον, εμείς να ευχηθούμε να ισχύσει την Παρασκευή να υπογραφεί αυτή η συμφωνία, αν και σας λέω ότι πέντε μέρες με βάση την εμπειρία την οποία έχουμε, είναι πέντε μέρες από σήμερα μέχρι την Παρασκευή, είναι πάρα πολλές. Mm. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ήδη έχω αρχίσει να βλέπω. Το αν γίνει αυτό, τότε θα προχωρήσουμε. Εάν οι Αμερικανοί ανοίξουν, τότε, εάν μας δώσουν τα χρήματα, εάν ξεπαγώσουν τα κεφάλαιά μας, τότε θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ.
2: Και μένουν και 60 μέρες της διαπραγμάτευσης μετά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Για την τελική συμφωνία.
0: Ναι.
2: Που είχε μέσα και τα πυρηνικά.
0: Ακριβώς. Το δεύτερο και το σημαντικότερο είναι αυτό. Δηλαδή, ότι αν υπογραφεί και μακάρι να υπογραφεί την Παρασκευή η συμφωνία, ξεκινάει μια περίοδος 60 ημερών. Όπου βάσει αυτών που έχουμε μάθει θα πρέπει να καταλήξουν σε ουσιαστική λύση, σε οριστική λύση για μια σειρά ζητήματα όπως είπες για τα πυρηνικά. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Η διαπραγμάτευση που έφερε τη συμφωνία του 2015, αυτή την προηγούμενη συμφωνία την οποία είχε απογράψει ο Ομπάμα και κατήργησε ο Τραμπ, είχε διαρκέσει περίπου 600 μέρες, όχι 60.
1: Άρα καλή τύχη.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση, ήταν πολύ περίπλοκη διαπραγμάτευση και νομίζω ότι δεν διαφέρει κάτι τώρα αυτό.
1: Γιώργο, έχουμε καταλάβει γιατί έγινε αυτή η ιστορία.
0: Εάν ισχύει αυτό, θα απαντήσω ως εξής. Εάν ισχύει, το είπατε νομίζω και στην αρχή της δεύτερης ώρας, εάν ισχύει αυτό το οποίο είπε χθες ο Ομπάμα, ότι με βάση αυτά που ξέρω, αυτό το οποίο πάμε να υπογράψουμε τώρα δεν διαφέρει και πάρα πολύ από αυτό που υπογράψαμε το 2015, τότε μπορούμε να πούμε ότι όλο αυτό, όλος αυτός ο πόλεμος, ο πόνος και στην τσέπη μας και σε νεκρούς ανθρώπους και σε καταστροφές έγινε για το τίποτα.
1: Ή ίσως γιατί αναγκάστηκε ο Τραμπ να ακολουθήσει την ατζέντα του Νετανιάχου, που βέβαια έχει άλλες προτεραιότητες και το
0: ίσως γι' αυτό. Εγώ όμως, επειδή είμαι έτσι καχύποπτος και πονηρός και από την εμπειρία της δημοσιογραφικής, λέω ότι οι πόλεμοι, ειδικά τέτοιοι πόλεμοι, δεν ξεκινάνε για το τίποτα. Και νομίζω ότι δεν ήταν ένα καπρίτσιο μόνο του Τραμπ που τον πήρε τηλέφωνο Νετανιάχου και του λέει: κοίταξε να δεις, σε παρακαλώ, ή σε εκβιάζω, έλα να κάνουμε ένα πόλεμο. Νομίζω ότι όλο αυτό το σχέδιο που είχαν για τη Νέα Μέση Ανατολή, το οποίο το έχουν διακηρύξει τόσο πολύ, ήταν ένα πραγματικό σχέδιο. Υπήρχαν πραγματικά διακυβεύματα. Και νομίζω ότι ο πόλεμος ξεκίνησε γι' αυτό και δεν έχει επιτευχθεί αυτό. Και επειδή δεν έχει επιτευχθεί αυτό, ακόμα και αν τώρα έχουμε μια συμφωνία, και μακάρι λέω ξανά να την έχουμε, νομίζω ότι αυτός ο λογαριασμός θα μείνει ανοιχτός. Θα μείνει ανοιχτός όμως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό που να το έχουμε καθαρά στο μυαλό μας, να έχουν αποδυναμωθεί πάρα πολύ στον υπόλοιπο κόσμο. Διότι φάνηκε ότι μια τέτοια στρατιωτική και πολιτική υπερδύναμη δεν κατάφερε όχι μόνο να πετύχει τους στόχους και θέσεις απέναντι στο Ιράν, αλλά και να προστατεύσει τους συμμάχους της στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι από αυτό τον πόλεμο οι Ηνωμένες Πολιτείες βγαίνουν δύο σκαλοπάτια πιο κάτω.
1: Υπάρχει και ένα ερώτημα που νομίζω ακουμπά λίγο περισσότερο και σε χώρες όπως η δική μας. Αν θέλουμε να εστιάσουμε στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια, είναι νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα για το πώς, ας πούμε, ο Τραμπ μετά από όλα αυτά βλέπει το ΝΑΤΟ?
0: Το τι ακριβώς αποτύπωμα θα αφήσει στο ΝΑΤΟ αυτό, δεν θα χρειαστεί πολύ καιρός να το μάθουμε. Στις αρχές Ιουλίου, είναι η σύνοδος κορυφής.
1: Δεν ξέρουμε αν θα πάει όμως, τελικά. Δεν ξέρω,
0: έχει πει ότι θα πάει. Βεβαίως, Τραμπ μπορεί τελευταία στιγμή να πει ότι τράβηξε λίγο παραπάνω η εορτασμή για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας της Αμερικής, ή πια λίγο παραπάνω και δεν πηγαίνω.
2: Θα πάει, αλλά δεν ξέρω αν θα περάσει και από εδώ.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά λέω το αποτύπωμα όσον αφορά το ΝΑΤΟ, το ακριβές αποτύπωμα θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο για να το μάθουμε. Mm. Το σίγουρο είναι ότι το ΝΑΤΟ δεν θα είναι πια αυτό που ήταν. Όπως δεν είναι και ο κόσμος αυτός που ήταν, αλλά το ΝΑΤΟ δεν θα είναι αυτό που ήταν. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φανερό ότι είναι σε μια φάση μετασχηματισμού. βλέποντας τις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν ο στρατηγικός της σύμμαχος να ακολουθούν το δικό τους δρόμο και να αντιμετωπίζουν σε πολλά πράγματα ως ανταγωνίστρια και όχι ως σύμμαχο, είναι υποχρεωμένη να χτίσει το δικό της οικοδόμημα και να το χτίσει και σε, με πυλώνες που δεν τους είχε υπόψη μέχρι τώρα, που είναι στρατιωτική, ναι, πολεμική, ναι, κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα υπάρξει μια επιτάχυνση σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ η Ελλάδα, επειδή με ρώτησε για την Ελλάδα, mm-hmm. θα αναγκαστεί να κάνει ένα σπαγκάτο. Ένα γεωπολιτικό σπαγκάτο.
1: Δεν είναι εύκολο αυτό.
0: Δηλαδή, από τη μία έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ που λέει ότι είναι στρατηγική μου σύμμαχη και έχει ποντάρει πολλά εκεί. Απ' την άλλη, όμως, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει φυσικά θα ακολουθήσουμε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ δύσκολο γεωπολιτικό σπαγκάτο. Mm-hmm. Δεν είμαι σίγουρος θα το καταφέρει να το βγάλει.
1: Να δούμε.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
5: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
4: Καλώς τους!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: όλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Έντονες διεργασίες και στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τίθεται θέμα μορφή στον Φάμελο. Υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του, ανέφερε στα παραπολιτικά ο Νίκος Παπάς. Τι είπε για τη συμπόρευση με τον Τσίπρα και τι απάντησε πριν από λίγο ο Σωκράτης Φάμελος. Διπλό τετατέτ Ιού Χαφτάρ με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συναντήσεις με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού και τα θέματα της ατζέντα. Τραγωδία στην Κόνιτσα. Τέσσερα αδέρφια απανθρακώθηκαν μετά από φωτιά στο κοντέινερ όπου διέμεναν εδώ και 30 χρόνια μετά από σεισμό που είχε καταστρέψει το σπίτι τους. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μενίδη που ξέσπασε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Καταστράφηκε αποθήκη ενώ έκλεισαν δρόμοι στην περιοχή. Τα ξημερώματα στάχτη έγινε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνοια. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τους δικαιούχους του προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω. Έως 95% επιδότηση, έως 60% προκαταβολή. Τη σεισμική ακολουθία παρακολουθούν οι επιστήμονες μετά τα 5,3 ρίχτερ στη Μεθόνη. Μετά το πρώτο 24ωρό θα είναι σε θέση οι σεισμολόγοι να εκτιμήσουν αν είναι ο κύριος σεισμός. Η πανηγυρική υποδοχή Σπανούλη από τους οπαδούς του Άρη, οι τίτλοι τέλους του Λουτσέσκου από τον πάγκο του ΠΑΟΚ και οι σημερινές αναμετρήσεις του Μουντιάλ. Ανεβαίνει η θερμοκρασία μετά την αστάθεια του Σαββατοκυριακού, επιστρέφουν τα 34 σε Αττική, Λάρισα και Πάτρα. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι η συμφωνία επί της αρχής ειρήνης ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν. Τι ακριβώς συμβαίνει τελικά στα στενά του Ορμούζ, όλα αυτά τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από την εύθραυστη αυτή εκεχηρία, αλλά και τα αγκάθια μιας συμφωνίας που έρχεται και πιθανότατα θα υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στην Γενέβη. Για όλα αυτά θα μας ενημέρωσει τώρα ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr που έχει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Ιέρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Και αν θες να αρχίσουμε από μια είδηση η οποία έχει αρχίσει να κυκλοφορεί την τελευταία ώρα από τα διεθνή μέσα, με βάση αναφορά από το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, φαίνεται πως την τελευταία στιγμή σε σχέση με τον deal, σε σχέση με τη συμφωνία αυτή, το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν, η Ουάσιγκτον δέχεται την επιβολή τελών διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αλλάζουν τα πάντα, εφόσον ισχύει βέβαια κάτι τέτοιο. Σημαίνει ότι αλλάζουν τα πάντα. Θυμίζουμε ότι τα στενά του Ορμούς μέχρι τώρα η ναυσιπλοεία ήταν ελεύθερη, δεν υπήρχε καταβολή διοδίων. Τώρα όμως, όπως αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, αναγνωρίζεται ουσιαστικά η Ιρανο-Ομανική κυρίαρχη επί του στενού. Γιατί θυμίζουμε ότι τόσο το Ιράν όσο και το Ομάν έχουν ακτές στα στενά του Ορμούς και ουσιαστικά θα συμφωνούσαν 6,5 να μοιράζονται αυτό το ποσό, να μοιράζονται αυτά τα τέλη ασφαλούς διέλευσης όπως τα αναφέρει το Ιράν.
3: Και το Ομάν, συγγνώμη σε διακόπτω Σπύρο, είναι η μοναδική περιοχή που δεν ενεπλάκει καθόλου.
4: Ακριβώς,
3: κατά οποιονδήποτε τρόπο.
4: Δεν ήταν τυχαίο. Είχε αναλάβει και διαμεσολαβητικό ρόλο. Θυμίζουμε δεν ήταν μόνο το Κατάρ, δεν ήταν μόνο το Πακιστάν. Γιατί τώρα αυτή τη συμφωνία φιλοδοξούμε να την ονομάσουμε συμφωνία του Ισλαμαμπάτ, θυμίζουμε. Δεν ήταν μόνο αυτές, ήταν και το Ομάν μεταξύ των πλευρών που προσπάθησε να αναλάβει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο και ήταν, θυμίζουμε, είχε παίξει καθοριστικό ρόλο για εκείνες τις συναντήσεις οι οποίες οδήγησαν τελικά πριν τον πόλεμο, εκεί που τελικά η Αμερική θεωρούσε ότι το Ιράν δεν έκανε όσα έπρεπε σε σχέση με τις δεσμεύσεις του για το πυρηνικό πρόγραμμα, ξεκινώντας τελικά τα πλήγματα τον Φεβρουάριο. Αυτό λοιπόν. Όσον αφορά την τελευταία εξέλιξη.
3: Πολύ σημαντική εξέλιξη.
4: Μα από εκεί και πέρα, βέβαια, έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα. Να πούμε ότι όλο αυτό, βέβαια, ξεκίνησε από χθες από τον Ντόναλντ Τραμπ, σαν δώρο γενεθλίων, θα λέγαμε, για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έκλεισε τα 80 του και πώς καλύτερα θα το γιόρταζε, ανακοινώνοντας, όπως το αρέσει πολλές φορές να λέει, ότι τελείωσε ουσιαστικά ο πόλεμος με το Ιράν και ότι πλέον μπορούν ελεύθερα, όπως έλεγε, και εδώ είναι το πολύ μεγάλη διαφωνία, να. Ρέει το πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ, άφθονα, όπως έλεγε πάρα πολύ σωστά. Να πούμε επίσης και αυτό έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του. Είπαμε τώρα την αναφορά από το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς. Πάρα πολύ νωρίτερα όμως, από το πρωί σε δικές μας ώρες, παρόμοια αναφορά είχαν κάνει και οι New York Times. Και μάλιστα πλέον βλέπουμε ότι είναι ταυτόσιμη αναφορά. Τι λέει? Λέει για τα στενά του Ορμούζ ότι στις 60 μέρες δεν υπάρχει αυτή η επιβολή ουσιαστικών τελών διέλευσης. Μετά τις 60 μέρες όμως θα επιβληθεί. Αυτό καταλαβαίνει κανείς τι εννοεί. Τι σημαίνει, γιατί 60 μέρες, γιατί 60 μέρες, γιατί αυτό το μνημόνιο, θυμίζουμε, ουσιαστικά έχει διάρκεια 2 μηνών. Είναι μια γέφυρα εντός πολλών εισαγωγικών, μέχρι να οδηγηθούμε θεωρητικά, εφόσον βέβαια το επιτρέψουν συνθήκες, σε μια συμφωνία μακροπρόθεσμης ειρήνης, όπου τι θα απαντάει? Θα απαντάει το πυρηνικό πρόγραμμα. Μένει και εδώ να δούμε τι ισχύει. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, μπορεί να χτυπήσουν, ας πούμε, άμεσα, εφόσον δεν προχωράει αυτή η συμφωνία για τα πυρηνικά. Και από την άλλη πλευρά, βλέπουμε την Τεχεράνη να λέει ότι οποιοδήποτε κομμάτι σχετικά με τα πυρηνικά θα συζητηθεί αυτό το διάστημα των 2 μηνών. Κόντρα αναφορές Τραμπ, που θυμίζουμε τι ήταν, ότι το Ιράν δεν έχει συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Είναι τελείως λοιπόν διαφορετικές οι αφηγήσεις των δύο πλευρών και δεν είπαμε καν τον κρίσιμο παράγοντα στην εξίσωση, που είναι το Ισραήλ.
3: Ναι.
4: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, βέβαια, έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές τις αντιρρήσεις του.
3: Τις τελευταίες μέρες υπάρχει και μια διχογνωμία μεταξύ τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Νετανιάχου.
4: Είχαμε και χθες το τελευταίο μήνυμα από τον Τραμπ, που, όπως είπε ο ίδιος, είχε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό μετά τα χθεσινά πλήγματα στο Λίβανο, ουσιαστικά αποκαλούντας τον τρελό και ότι το έκανε μία ώρα πριν κλείσει, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, η συμφωνία με το Ιράν. Είχαμε βέβαια και το πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα εντωμεταξύ από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, τον Ισραήλ Κατς, ο οποίος διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν φεύγει από τα εδάφη που έχει κατακτήσει στη Συρία, στο Λίβανο. Και επίσης είχαμε σήμερα και νέα πλήγματα, νέα ανταλλαγή πλήγματων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Από εκεί και πέρα έχουμε και τη θέση της Βηρητού, η οποία, όπως αναφέρει, δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για τη συμφωνία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολλές αντικρουόμενες αναφορές. Και πρέπει να δούμε τελικά πού θα κάτσει ακριβώς η μπύλια. Βέβαια, οι αγορές πανηγύρισαν. Είχαμε μεγάλη πτώση.
3: Ίσως και γι' αυτό βιάστηκαν να κάνουν και τόσο πολύ γρήγορα δηλώσεις. Αυτό που βλέπουμε σε αυτόν τον συγκεκριμένο πόλεμο είναι ο πόλεμος και των δηλώσεων. Δηλαδή, πολύ πιο γρήγορα ανακοινώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Truth Social ή στο X, κινήσεις ειρηνευτικών διαδικασιών παρά στις εμπλεκόμενες χώρες. Γι' αυτό και μέχρι τα ξημερώματα η Τεχεράνη δεν είχε απαντήσει. Και μάλιστα υπήρχε και αυτή έτσι, η αμφιβολία, εάν και εφόσον.
4: Έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον και η τοποθέτηση για το παρασκήνιο από τον Υφυπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Καρύμ Μπαμπαντί, το όσα είπε, τα μετέδωσαν και τα αμερικανικά μέσα. Είπε λοιπόν ο συγκεκριμένος ότι ουσιαστικά μέχρι και 15 λεπτά πριν την ανακοίνωση συμφωνίας, που θυμίζουμε ότι την έκανε ο Πακιστανός πρωθυπουργός ως μεσολαβητής, δηλαδή ουσιαστικά ο Τραμπ άφησε, θα λέγαμε, στο Σαμπάζ Σαρίφ, τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, εκείνον να ανακοινώσει τα καλά νέα και ότι πάμε για την υπογραφή στη Γενέβη την Παρασκευή κλπ. Ότι μέχρι και 15 λεπτά λοιπόν πριν από αυτή την ανακοίνωση, το Ιράν ήταν έτοιμο να χτυπήσει το Ισραήλ. Ναι. Και αυτές οι απειλές, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Καρύμ Μπαμπαντί, προς το Τελαβίβ ήταν τελικά που ίσως έτρεξαν και άλλες διαδικασίες και οδήγησαν σε αυτή τη συμφωνία που μπορεί να έχει, όπως φαίνεται σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, ακόμα και κάποιες αλλαγές τις τελευταίες στιγμές, κόντρα σε όσα θυμίζουμε αναφέρει ο Ουάσιγκτον. Από εκεί πέρα να πούμε καταληκτικά, Ριάν, θες, ότι έχουμε και κάποιες παραπάνω πληροφορίες για το ποιοι θα υπογράψουν στη Γενέβη την συμφωνία.
3: Ήδη ο Τζέι Ντιβάνς δήλωσε ότι θα είναι παρόν.
4: Ακριβώς. Ανοιχτό μένει το αν θα είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ. Θυμίζουμε, έχουμε και τη σύνοδο G7, κοντά είναι θεωρητικά στη Γαλλία, στο Εβιάν, θα μπορούσε να πεταχτεί εντός εισαγωγικών.
3: Στο μεταξύ, στη Γενέβη έχουμε επεισόδια.
4: Ακριβώς, έχουμε και επεισόδια που δείχνουν και πάλι την ένταση που υπάρχει γύρω από το ζήτημα. Ενώ έχουμε και την αναφορά από τα αμερικανικά μέσα για το ποιοι θα εκπροσωπήσουν το Ιράν. Έχει και αυτό, νομίζω, τη δική του σημασία. Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, τον οποίο θυμίζουμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρχαν διαδηλώσεις ενάντια στο πρόσωπό του, με αναφορές στο πρόσωπό του να γίνονται ότι είναι ένας προδότης ουσιαστικά και ότι το αξίζει ακόμα και θάνατος, γιατί προφανώς και στο Ιράν δεν δέχονται ενδεχομένως κάποιες συγκεκριμένες υποχωρήσεις που πιθανότατα θα έπρεπε να έχει κάνει τη Τεχεράνη. Ο ένας αυτός και ο άλλος είναι ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θυμίζουμε. Είναι το άτομο πάρα πολλές φορές ο Τραμπ έλεγε ότι μιλούσε από ιρανικής πλευράς και ότι πιθανότατα θα είναι αυτός ο οποίος θα μπορούσε να υπογράψει.
3: Λοιπόν, μέχρι την Παρασκευή μένει να δούμε αν θα βγει τελικά ο Λευκός Καπνός.
4: Είναι πάρα πολύ ο καιρός, πραγματικά, έτσι, νομίζω.
3: Από το στο ελβετικό έδαφος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σερμπέτη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι εξελίξεις ήδη από τα ξημερώματα που άνοιξαν οι ασιατικές πρώτα αγορές, τα χρηματιστήρια άρχισαν να ανεβαίνουν, αρχίζει να πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάριο.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη.
3: Χαρά σε Ευαγγέλια, Μάριο. Ελπίζουμε.
5: Χαρά σε Ευαγγέλια, έτσι ακριβώς.
3: Να πέσει και η τιμή της βενζίνης εδώ στην Ελλάδα.
5: Αυτό προσδοκούν όλοι οι καταναλωτές. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται σήμερα στις διεθνές αγορές ενέργειας μετά την προγραμματική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία αν μη τι άλλο δημιουργεί προσδοκίες για ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και ιδιαίτερα στα στενά του Ορμούς. Η αντίδραση ήταν άμεση στην αγορά πετρελαίου. Το Brent υποχωρεί πάνω από 5% στα 82 δολάρια το βαρέλι, ενώ σημαντική πτώση καταγράφει και το αμερικανικό αργό στα 80 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο δείκτες έχουν χάσει περίπου 10 δολάρια ένα βαρέλι μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν πλέον χαμηλότερο κίνδυνο για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Αντίστοιχη εικόνα αέρη καταγράφει και στο φυσικό αέριο. Το Ολλανδικό, το οποίο αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά, δέχεται ισχυρές πιέσεις, καθώς μειώνονται οι φόβοι για διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Οι τιμές κινούνται στην περιοχή των 42 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με τις τελευταίες συνεδριάσεις να καταγράφουν πτώση άνω του 6% στον απόϊχο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Τώρα, οι επενδυτές εκτιμούν, Έρη, ότι εφόσον η συμφωνία οριστικοποιηθεί τις επόμενες μέρες, οι αγορές ενέργειας θα συνεχίσουν να αποτιμούν χαμηλότερο γεωπολιτικό ρίσκο, γεγονός που θα μπορούσε να συγκρατήσει τόσο τις τιμές πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Πρέπει να πούμε ότι το θετικό κλίμα, όπως το ανέφερες, μεταφέρθηκε και στα διεθνή χρηματιστήρια. Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται νοδικά, ενώ το χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει αυτή τη στιγμή κέρδη άνω του 1,3%, με τους επενδυτές να υποδέχονται θετικά την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και την υποχώρηση των τιμών της ενέργειας. Έρη.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι σύντομα θα δούμε την αποκλιμάκωση. Τώρα, το κυβερνητικό επιτελείο ανεβάζει στροφές, έρχονται γαλάζιες περιοδίες, επισκέψεις σε παραδοτέα έργα. Βεβαίως έχουμε και τα νέα πρόσωπα στις θέσεις των νέων γενικών γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Πολιτισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Έχουμε προσθήκες στα ψηφοδέλτια. Έχουμε πολλά λοιπόν που δείχνουν έτσι ότι υπάρχει άρωμα εκλογικό. Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, για τη Νέα Δημοκρατία ολοκληρώθηκε, θα λέγαμε, ένας κύκλος περίπου κράτησε 2 μήνες αυτός ο κύκλος. Mm-hmm. Δηλαδή, τι κύκλος ήταν αυτός, με αλλαγές πολλές σε κυβέρνηση και στο κόμμα. Ο κύκλος αυτός φυσικά ολοκληρώθηκε σήμερα με τις τελευταίες κατά φαινόμενα αλλαγές, δηλαδή αυτές που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Νέος Γενικός Γραμματέας Ορικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, μετακινηθής από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Γενική Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού, η κυρία Ολυμπία Βιτάτου, η οποία υπηρετεί εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες θα λέγαμε, στο Υπουργείο Πολιτισμού, έμπειρο αντιστέλεχος σε αυτό το κομμάτι. Στη θέση του κυρίου Κυριαζόπουλου που πήγε στο περιβάλλοντος, αναλαμβάνει ο κύριος Κουτουλάκης, ο οποίος ήταν στην άλλη γραμματεία, αναλαμβάνει και ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Και εδώ έχουμε και μια έκπληξη, αν θες, γιατί στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, θες που άφησε τον κύριο Κουτουλάκη, πηγαίνει ο κύριος Φώτης Μάγκος, ο οποίος είναι ο δήμαρχος των Λειψών εδώ και πολλά χρόνια, παλιός εκπαιδευτικός και πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός από το 2014 σε αυτή τη θέση. Ο κύριος Μάγκος αφήνει λοιπόν την αυτοδιοίκηση για να γίνει Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Αυτές λοιπόν οι τέσσερις αλλαγές ολοκληρώνουν αυτό το πάζλ λοιπόν των αλλαγών στην κυβέρνηση και κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι τις εκλογές, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, να γίνει την άνοιξη του 27. Είπε ότι είμαστε από τη Ρόδο που βρέθηκε προχτές, είπε ότι είμαστε έμπειροι μανοφοροδρόμοι. Κάποιους άλλους βλέπουν ήδη να έχουν λαχανιάσει, αλλά είναι δικό τους πρόβλημα. Αυτό λοιπόν το οποίο ανέφερε και ο ίδιος δήλωσε δημοσιογράφους που ενημερώνει ο Πρωθυπουργός, ότι δεν θα γίνουν εκλογές τώρα, επειδή το βλέπουν και μπορεί να κάνει περιοδίες προχτές στη Ρόδο, αύριο θα είναι στη Δυτική Αττική. Παράλληλα, προχωράνε και πολιτικές ακαδημίες της Νέας Δημοκρατίας και για την Θεσσαλονίκη. Οι επόμενες δύο θα είναι στο Αγρίνιο, στα Ιωάννα, μετά ακολουθεί η Λάρισα. Και κάπως μπορεί αυτό να αναδύει ένα προεκλογικό άρωμα. Πρωθυπουργός λέει ότι ξέρει καλά από μαραθωνίους και ότι το σημαντικό είναι να πας καλά στα πρώτα χιλιόμετρα και να αποκτήσεις ρυθμό. Αυτό λοιπόν θέλω να δώσω. Λοιπόν, ένα ρυθμό στο κυβερνών κόμμα, το οποίο παράλληλα ετοιμάζει και την Ατζέντα 2030 με τον συντονισμό του αντιπρόεδρου του κόμματος και τη κυβέρνηση του Κωστή Χατζηδάκη. Δηλαδή, στην ουσία θα είναι το προεκλογικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Τώρα, αν θες να πούμε και μια κουβέντα για την παρουσία του κ. Μητσοτάκη σήμερα σε μια εκδήλωση που έγινε πριν από λίγη ώρα.
3: Βεβαίως.
6: Την παρουσίαση του. Ναι, παρουσιάστηκε λοιπόν ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, να το πούμε ξαλού και εμείς στα ραδιόφωνα και στη τηλεόραση και παντού. Όταν έρθει μια φυσική καταστροφή, προφανώς πρώτα κοιτάμε να μάθουμε αν είναι καλά οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της περιοχής, οι επισκέπτες, αλλά κοιτάμε να δούμε και τα χιλιάδες, και πολλές φορές φτάνουν ακόμα χιλιάδες ζωντανά, τα οποία είναι εκεί, από κατοικίδια μέχρι άλλα ζώα. Πώς βρίσκονται σε τι κατάσταση, αν μεριμνά κάποιος για αυτούς. Αυτή τη δουλειά λοιπόν θα κάνει αυτός ο Εθνικός Μηχανισμός. Σταθμός υποδοχής πληγέντων ζώων στο γαλάτσι, με τον Πρωθυπουργό να λέει για τον, ότι αυτό αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτούς που βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, τώρα λέει είμαστε σταγμένοι εμπροκειμένου στην αποστολή της προστασίας των ζώων και πάντα κάτι καλό που να προκύψει από αυτές τις περιπτώσεις.
3: Πυκνώνουν λοιπόν οι περιοδίες που θυμίζουν έτσι πράγματι εκλογές, αφού γίνονται και προσθήκες μάλιστα στα ψηφοδέλτια. Τώρα, Κώστα, θέλω να σχολιάσουμε λίγο αυτή την έντονη επίθεση της κυρίας Εύερτ στον Αντώνη Σαμαρά. Μέσω διαδικτύου έκανε μια ανάρτηση η κυρία Αλεξία Εύερτ για τον Αντώνη Σαμαρά, αναφερόμενη φυσικά και στο πολιτικό παρελθόν, έτσι.
6: Είναι κάτι που έχει σχολιαστεί όταν στα δημοκρατικά πολιτικά δρόμενα και όχι μόνο, και ευρύτερα έχει προκαλέσει πολιτικά σχόλια. Αλεξία Εύερτ, κόρη του Αίμνη του Μιλτιάδη Εύερτ, δημάρχου της Αθήνας και φυσικά πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιου πρωθυπουργού με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία λοιπόν Αλεξία Εύερτ, εκφράζει την αμφιβολία της αν ο Αντώνης Σαμαράς, όπως γράφει η ανάρτηση στο Facebook, θα προχωρήσει τη δημιουργία κόμματος, λέγοντας μάλιστα ότι το 3 εξαμαρτήν ουκ ανδρόσοφου, και κάνει μια πολύ αναλυτική ανάρτηση για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας το 93 έχει αποχωρήσει από την Δημοκρατία, δημιούργησε την πολιτική άνοιξη με αποτέλεσμα να κερδίσει στη συνέχεια τις εκλογές το Πασόκ. Το μεγάλο αυτό διάστημα, δηλαδή, είναι από το 93 και μετά, δεν ήταν η Δημοκρατία, λέει κάτι άλλο. Το σπίτι του απέκτησε άρωμα άνοιξη, όπως λέει ηρωνικά. Λέει ότι ο Μιλτιάδης Εύερτ τον έχει καλέσει να επιστρέψει στους υπόλοιπους παράταξης και δεν δέχτηκε, χωρίς να μάθουν ποτέ πραγματικά τους λόγους. Και αναφέρεται και στην υπόλοιπη πορεία του Αντώνη Σαμαρά μακριά από την Νέα Δημοκρατία, για να καταλήξει μια πολύ αυστηρή κριτική για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι μου προκαλεί θλίψη και αποστροφή να επιτρέπουμε συνεχή επανάληψη λαθών, ειδικά όπως ήταν αυτά με τον έντονο τρόπο ταυτίζονται με την πορεία και την ιστορία του τόπου, όπως θα γραφτεί στο μέλλον. Ελπίζω, γράφει η κυρία Εύερτ, να αντιληφθεί τις συνέπειες δημιουργίας δικού του κόμματος.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για τους πολίτες και είπε ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει.
7: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
3: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε στη δημόσια τηλεόραση στην εκπομπή του Κώστα Παπαχλημίτζου και αναφέρθηκε στο θέμα της αυτοδυναμίας.
8: Καταρχάς, η κάλπη είναι μία. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια παραφιλολογία ότι την πρώτη Κυριακή το ένα, τη δεύτερη. Το σύστημα, το Σύνταγμα, προβλέπει μία κάλπη εθνικών εκλογών. Αν στην κάλπη εθνικών εκλογών δεν σχηματιστεί αυτοδυναμία, το πρώτο κόμμα παίρνει την εντολή και διερευνά με ποιους θα συνεργαστεί. Μέχρι στιγμής, τα υπόλοιπα κόμματα αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει δημοσίως ότι δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων, από τις δημόσιες δεσμεύσεις των πολιτικών αρχηγών, Χωρίς αυτοδυναμία Νέας Δημοκρατίας η χώρα δεν θα κυβερνηθεί. Δηλαδή το λένε οι υπόλοιποι, δεν το λέμε εμείς. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες. Από εκεί πέρα, αν δεν κυβερνηθεί η χώρα από τη Νέα Δημοκρατία, τι υπάρχει από την άλλη μεριά? Υπάρχει μια Βαβέλ.
3: Τώρα ακούσατε νωρίτερα το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαχλημίτζου σχετικά με την κριτική που ασκείται στον κύριο Σαμαρά. Για τον κύριο Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, μίλησε και ο κύριος Κερίδης εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
9: Μακάρι να το ξανασκεφτεί και να αλλάξει γνώμη. Νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος και για την παράταξη και για τη χώρα και για τον ίδιο προσωπικά και την ιστεροφημία του. Από εκεί και πέρα μια ζημιά θα την κάνει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στον δρόμο προς τις εκλογές καλό είναι να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι ως παράταξη. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη η εκλογική αναμέτρηση.
10: Να παρθούν πρωτοβουλίες.
9: Δεν θα κάνει ζημιά μόνο σε εμάς, γιατί κάποιοι χαίρονται. Θα κάνει πιο μεγάλη ζημιά σε κάποιους άλλους, είτε στα δεξιά μας, είτε και στο Πασόκ.
10: Να αναγευθούν συνεπώς
9: το Πασόκ, γιατί υπάρχουν κάποιοι, ακούστε, γιατί υπάρχουν κάποιοι δυσαρεστημένοι από εμάς που θέλουν μια ψήφο, πώς να το πούμε, σε κυβερνητικά σχήματα, όχι σε τρέλες.
3: Στον κύριο Σαμαρά αναφέρθηκε και ο Κώστας Καραγκούνης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
11: Δεν το ξέρω τελικά τι θα γίνει, παίρνω δεδομένο ότι θα προχωρήσει τελικά σε κάποια πολιτική κίνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Το ζήτημα όμως είναι το εξής, εδώ πολιτικά προφανώς θα είναι τότε και πρωθυπουργός. Θα είναι μια ζημιά για τη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση αν γίνει μια τέτοια πολιτική κίνηση θα είναι μείον για τη Νέα Δημοκρατία και σίγουρα αυτό το οποίο θέλουμε στη Νέα Δημοκρατία όλος ο κόσμος είναι να και μακάρι να μπορούσαμε να πάμε ενωμένοι και συστρατευμένοι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα. Μια δύσκολη αναμέτρηση η οποία έρχεται με πάρα πολλές προκλήσεις. Πρόσφατο ο Πρωθυπουργός βεβαίως αναγνώρισε και την προσφορά στη χώρα για τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να επικρατήσει λογική και να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.
3: Στο Ήλιον βρέθηκε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε την αγορά, συνομίλησε με τους πολίτες. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι εμφανές ότι η Χαριλάου Τρικούμπη αλλά και ο πρόεδρος Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ρίχνουν πολύ μεγάλο βάρος στην Αττική. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Ήλιον. Θυμίζω ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε επισκεφθεί διαδοχικά τη Νέα Ιωνία και την Δραπετσόνα. Σήμερα βρέθηκε στο Ήλιον και από εκεί ουσιαστικά κάλεσε τον Πρωθυπουργό να επισκεφθεί αυτές τις περιοχές, να δει πώς ζουν οι πολίτες σε λαϊκές γειτονιές της πρωτεύουσας και να αντιληφθεί τον πραγματικό θυμό που υπάρχει στην κοινωνία και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που ο ίδιος εκφράζει. Επικαλέστηκε μια σειρά από θέματα, ιδίως το κομμάτι της ακρίβειας, Έρη, που είναι και αυτό που οι πολίτες αξιολογούν ως το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Γι' αυτό σχολίασε ότι τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβεια. Γι' αυτό και ο πρόεδρος του Πασόκ και από τις γειτονιές του Ηλίου ζήτησε πολιτική αλλαγή.
3: Θα συνεχιστούν αυτές οι περιοδίες, Ανδρέα?
12: Ναι.
3: Ανεβάζει στροφές δηλαδή και το...
12: Κοίτα να δεις τώρα, ναι, και σήμερα το μεσημέρι υπάρχει ειδική σύσκεψη στην Χαριλάου Τρικούπη, θα δώσει το παρόν και ο Δήμαρχος της Αθήνας για να προετοιμάσουν και μια σειρά από επισκέψεις στην Αττική, σε δήμους της Αττικής και επίσης και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θυμίζω ότι βρέθηκε στην Κρήτη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήταν στο Δήμο Παύλου Μελά την Παρασκευή και γενικώς υπάρχει ένα μακρύ πρόγραμμα περιοδιών του Προέδρου του Πασόκ κατά την επικράτεια.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κύριου Νίκου Ανδρουλάκη.
13: Αν θέλει κάποιος να δει πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό είναι να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στείνονται κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Να δει πώς οι πολίτες επιλέγουν τι θα βάλουν στο καλάθι και τι θα αφήσουν πίσω. Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος. Να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά του.
3: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, μίλησε για παροχολογία στην δημόσια τηλεόραση.
8: Νομίζω ότι κάναμε μια πρόβα για το τι θα επακολουθήσει στην προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, είδαμε το ΠΑΣΟΚ να ανακοινώνει να κάνει μια παροχολογία, ας πούμε, και να έρχεται μετά ο κ. Τσίπρας να υπερθεματίζει και να λέει τόσα εσύ, εγώ περισσότερα. Και αυτό θα το δούμε να επαναλαμβάνεται, θεωρώ, μέχρι τις κάλπες σε διάφορα θέματα τα οποία αφορούν δωρεάν σε εισαγωγικά πολιτικές. Εμάς η θέση μας είναι πολύ καθαρή. Δωρεάν στην πολιτική δεν υπάρχει. Όταν ένα κόμμα ανακοινώνει δωρεάν παροχή, αυτό σημαίνει ότι φορτώνει το λογαριασμό σε κάποιον άλλον. Φορτώνει το λογαριασμό στους επιβάτες της υπόλοιπης χώρας. Για παράδειγμα, γιατί πρότεινα για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ο κ. Τσίπρας. Φορτώνει το λογαριασμό γενικά στους φορολογούμενους, φορτώνει το λογαριασμό στους υπόλοιπους επιβάτες.
3: Λοιπόν, είδαμε τι συμβαίνει και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στα κόμματα της αριστεράς. Από την Νίκαια ξεκινά τον κύκλο των συναντήσεών του με τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Σήμερα το απόγευμα στις 7.30 ώρα στην πλατεία 17 Νοέμβρη στην Νίκαια, ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει τον κύκλο των επαφών με τους πολίτες. Με τον τίτλο «Τώρα μιλάμε». Πρέπει να πω ότι αυτή η νέα διαδικασία έχει γίνει και δύο φορές στο παρελθόν με νέους, μία φορά στη Θεσσαλονίκη και μία φορά στην Αθήνα. Ωστόσο, από σήμερα ξεκινάει ένας νέος κύκλος όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα συνομιλήσει με τους πολίτες του Λεκανοπεδίου αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα για τα προβλήματά τους. Για τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και κατά τόπους, αλλά από εκεί και ύστερα και για τα σοβαρότερα, τα καθημερινά που έχει να κάνει με την ακρίβεια, με το στεγαστικό, με την ενέργεια, με όλα δηλαδή τα θέματα τα οποία απασχολούν τον κάθε πολίτη από εμάς.
3: Ναι.
14: Να σου πω ότι παράλληλα προχωράει με ταχύτητα τους ρυθμούς όλο το οργανωτικό θέμα μέσα στην Ελλάδα. Μέσα στην εβδομάδα ή το αργότερο στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται ο Αλέξης Τσίπρας να ανακοινώσει τη δική του σκιώδη κυβέρνηση, δηλαδή τους τομεάρχες, τους νέους, τα νέα στελέχη τα οποία θα ασχοληθούν αντιπαραθετικά με τους υπουργούς της κυβέρνησης με τα θέματα τα οποία ασχολείται ο κάθε υπουργός. Πρέπει να σου πω ότι οι τομεάρχες είναι όλοι νέα στελέχη, δηλαδή οι στελέχοι τα οποία έχουν μπει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τώρα δεν προέρχονται από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό γιατί οι μετρήσεις οι οποίες έκανε ο πρώην πρωθυπουργός έδειξαν ότι η κοινωνία ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά στα νέα πρόσωπα, ακόμα και αν κάνουν κάποια λάθη, θεωρούν ότι όλοι έχουν κάτι να πούν, ότι είναι φρέσκα πρόσωπα και για κάποιο λόγο δεν παραπέμπουν στο παρελθόν που είχε συνδεθεί με τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ βέβαια συνεχίζονται έτσι οι, ας το πούμε, διαφωνίες σχετικά με τη συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ στο σταθμό μας μίλησε και ο Νίκος Παπάς επί του θέματος.
14: Ο Νίκος Παπάς, ο οποίος επιμένει στην πρότασή του, ανέφερε ωστόσο ότι δεν υπάρχει θέμα μορφής στο Σοκράτη Πάμελο. Υπάρχει όμως, όπως είπε, η μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και πέρα. Καθώς όπως επεσήμαινε ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και άρα τα πράγματα πλέον είναι συγκεκριμένα. Ο Σοκράτης Πάμελος, θέλω να σου πω ωστόσο, όλα τα τελευταία 24 ώρα επαναλαμβάνει ότι το κόμμα έβγαλε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή η οποία έγινε. Η απόφαση αυτή λέει ότι θα πρέπει να σταθούν δίπλα στο νέο εγχείρημα, να στηρίξουν δηλαδή το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και δεν φαίνεται διατεθειμένος να ξεκινήσει συζήτηση και πάλι από την αρχή για αυτό το θέμα.
3: Μάλιστα.
14: Τώρα, το τι θα γίνει, προφανώς έχει μεγάλη σημασία να δούμε εάν αυτά τα στελέχη θα επιμείνουν, γιατί πρέπει να επισημάνουμε ότι αποτελούν τη μειοψηφία. Δηλαδή και να ζητήσουν, ας πούμε, να συγκληθούν τα όργανα, δεν ξέρω αν μπορούν να το πετύχουν από τη στιγμή που εκπροσωπούν τη μειοψηφία μέσα στο κόμμα. Θα δούμε.
3: Μάλιστα.
14: Οι επόμενες μέρες προφανώς έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Νίκος Παπάς που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη μαζί με τον Βασίλη Σκουρή. Ο Νίκος Παπάς, ο πρώην υπουργός.
15: Πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να έρθει να παρουσιαστεί μια συμφωνία ακούσαμε τη διατύπωση μιας θέσης από τον Αλέξη Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Ναι. Δεν μπορεί να μένει αναπάντητο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει την πρώτη ευθύνη να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το τοπίο και ποιες είναι και οι ίδιες οι αρμοδιότητες του Σωκράτη του Φάμελου αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει τα συλλογικά όργανα να αξιολογήσουν το τι συμβαίνει με αυτό που ψηφίσαμε ότι επιθυμούμε. Τα συλλογικά όργανα, η πολιτική γραμματεία που είναι εκτελεστικό όργανο, έχει καθημερινή ευθύνη. Και δεν βλέπω έτσι και πολύ μεγάλη ζέση για την υπεράσπιση και την υλοποίηση αυτής της απόφασης. Νομίζω ότι προκύπτει εκ των πραγμάτων μια ανάγκη για συνεδριάσεις, έτσι δεν είναι?
10: Θέτεται θέμα Φάμελο στον ΣΥΡΙΖΑ.
15: Ο Σωκράτης Φάμελος έχει πει ότι το θέμα το δικό του δεν είναι οι καρέκλες και ότι θα κάνει τα πάντα για την ενότητα.
10: Δεν θα μπει στην κρίση.
15: Δεν τίθεται θέμα, καταλαβαίνω που με πάτε, δεν τίθεται θέμα Μομφής στο Σωκράτη Φάμελο. Mm-hmm. Υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και κάτω.
3: Παραμένει ενωτικός ο Σωκράτης Φάμελος με δηλώσεις του νωρίτερα. Είπε ότι η ενότητα ήταν, είναι και θα είναι η ταυτότητά μας.
16: Συστήνες δεν πρέπει να κάνουμε στα συμφέροντα των πολιτών. Από εκεί και μετά δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο μπορεί να δώσει το χαρακτηρισμό της λέξης θυσία. Υπερβάσεις θα κάνουμε. Έχουμε κάνει πάρα πολλές υπερβάσεις και προσωπικά και εγώ έχω κάνει τα πάντα και όλη την προηγούμενη χρονιά και δεν αναφέρομαι μόνο στην τρέχουσα πολιτική περίοδο.
17: Όχι, έτσι.
16: Αναφέρομαι και στην πρόταση που είχαμε κάνει την προηγούμενη χρονιά για να υπάρχει ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Άρα έχουμε αφήσει στην άκρη οποιοδήποτε κομματικό εγωισμό, οποιαδήποτε συσχέτιση των επιλογών μας με καρέκλες είτε προέδρου είτε βουλευτών είτε οποιασδήποτε άλλης αν θέλετε τέτοιας ανάγνωσης. Οφείλω να σας πω ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει το δουλεύουμε εδώ και ένα μισό χρόνο και το δουλεύουμε από όλη τη συνέπεια. Η ενότητα του προοδευτικού χώρου ήταν η ταυτότητά μας, είναι η ταυτότητά μας και θα είναι η ταυτότητά μας. Προφανώς θα κάνουμε υπερβάσεις, αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι αυτό που προέχει είναι να δουλέψουμε για να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν θα την αμφισβητήσουμε πριν καν αρχίσουμε να δουλεύουμε για αυτήν.
3: Τώρα ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για κοστολογητά μέτρα.
18: Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε τελικά rebranding, αλλά μπήκε στο χρονοτούλα από της ιστορίας, σε μια χρονοκάψουλα και επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος και μάλιστα όχι στο 2015, αλλά κάπου στο 2012-2015, όταν πριν την Κολοτούμπα έταζε στους πάντες τα πάντα. Μετά το 2015 έκανε τα αντίθετα από εκείνα που έταζε. Ακούμε πάλι για στοχευμένη φορολόγηση, συγκεκριμένον αφημί, για την οποία δεν βγαίνει ο λογαριασμός με τίποτα. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά, θα καταλάβει την προχειρότητα αυτών των προτάσεων. Ενώ όταν ήταν πρωθυπουργός, τα μόνα αφημί τα οποία πήραξε ήταν τα υπόλοιπα περίπου 9,5 εκατομμύρια αφημί των ενεργών και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, εκατομμύρια πολιτών στη χώρα, τη μεσαία τάξη κυρίως και των χαμηλότερων εισοδημάτων. Αύξηση επέβαλε 30 φόρους. Για άλλη μια φορά λοιπόν, ακούμε μία δέσμια κοστολόγητων προτάσεων με βασικό χαρακτηριστικό το λαϊκισμό, το να είναι πρόσκαιρα ευχάριστος κάποιος, που αν ποτέ εφαρμοστούν, θα οδηγήσουν τη χώρα μας εκεί που οδηγήθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Στο ένα μνημόνιο μετά το άλλο.
3: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Διπλότατα τέτ του Ιού Χαφτάρ με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεραπετρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποιος είναι ο Ιός Χαφτάρ, θα μας εξηγήσει τώρα η Κατερίνα Τσαμούριο, που θα μας πει φυσικά και ποια είναι τα θέματα της ατζέντας. Καθώς δηλώσεις μετά τις συναντήσεις δεν θα έχουμε, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Ερίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Αθήνα ο Σαντάμ Χάφταρ. Είναι ο υπαρχηγός του Λιβικού Εθνικού Στρατού. Είναι ένας από τους δύο γιους του ισχυρού άνδρα της Ανατολικής Λιβύης, της Βεγγάζης, του στρατάστη Χάφταρ. Αυτός, μάλιστα, φαίνεται ότι θα είναι και διαδοχός του, Έρη. Mm-hmm. Συναντήθηκε με τον κύριο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι σε εξέλιξη και διευρυμένες συνομιλίες. Δεν θα κάνουν δηλώσεις, διότι δεν είναι ομόλογοι, αλλά θα έχουμε μια ενημέρωση μετά. Στις 4 η ώρα θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι σημαντικό ότι ήρθε για δύο λόγους. Νούμερο 1, οι μεταναστευτικές ροές. Η Κρήτη δέχεται τεράστια πίεση. Το πρώτο πεντάμινο του 2026 είχαμε 23% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Mm-hmm. Η Αθήνα λοιπόν επιδιώκει επαφή με εκείνους που ανοιγοκλίνουν τη στρόφιγγα. Κλιμάκιο μάλιστα του λιμενικού μας βρέθηκε πρόσφατα στη Βεγγάζη για συντονισμό των κινήσεών του με τη Λιβική Ακτοφυλακή. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Σαντάμ Χάφταρ είναι φιλότουρκος. Αν και έχει χαρακτηρίσει ανυπόστατο το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, δείχνει να ανταποκρίνεται το τελευταίο καιρό στο φλερτ της Άγκυρας.
3: Σαν να κλείνει το μάτι δεξιά και αριστερά,
19: σωστά,
3: μου φαίνεται.
19: Σωστά. Και η Αθήνα θέλει να προλάβει τα χειρότερα. Δηλαδή, τι εννοώ, να μην επικυρώσει το τουρκολιβικό σύμφωνο η Λιβική Βουλή, την οποία ελέγχει η Βενγκάζη. Μόνο έτσι θα έχουν νόημα οι προσπάθειες που κάνουμε τον τελευταίο καιρό να οριοθετήσουμε κάποια στιγμή ελληνολιβική ΑΟΣ. Θυμίζω ότι γι' αυτό το λόγο έχει πάει και την προηγούμενη εβδομάδα η Υφυπουργός Εξωτερικών, η κ. Παπαδοπούλου, στην Τρίπολη για τις λεγόμενες τεχνικές συνομιλίες. Άρα, εμείς θέλουμε να μην επικυρωθεί το λιβικό, να προχωρούν οι συνομιλίες μας και να είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και με την Τρίπολη και με τη Βενγκάζη. Γι' αυτό ήρθε τόσο άμεσα ο ιός Χάφταρ στην Αθήνα, αμέσως μετά την επίσκεψη της κ. Παπαδοπούλου στην Τρίπολη.
3: Μάλιστα.
19: Και ξαναλέω, συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό.
3: Τώρα, για μια ακόμη φορά την Αμερική επισκέφτεται ο Νίκος Δένδιας. Όλα τα νεότερα σε σχέση με την αμυντική καινοτομία στην ατζέντα του.
19: Σωστά. Ταξιδεύει σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Λος Άντζελες και στο Όστιν. Ως την Τετάρτη θα είναι εκεί. Ο Υπουργός, κατά την επίσκεψή του, μαθαίνουμε ότι θα συναντηθεί με στελέχη ερευνητικών ιδρυμάτων και αμερικανικών εταιριών που ειδικεύονται στους τομείς που εστιάζει το ενδιαφέρον και την προσοχή του το Υπουργείο Άμυνας, δηλαδή τους τομείς της ρομποτικής, της καινοτομίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοάμυνας και της κυβερνοασφάλειας και φυσικά των μη επανδρομένων οχημάτων και εναέριων εννοώ drone. Ναι. Και θαλάσσιων και υποθαλάσσιων, καθώς και των διαστημικών τηλεπικοινωνιών. Θα έχουν ενδιαφέρον αυτές τις συναντήσεις, μένει να δούμε τι θα βγει και από εκεί.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Είχαμε μια τραγωδία στην Κόνιτσα, εκεί όπου τέσσερα αδέρφια πανθρακώθηκαν μέσα στο κοντέινερ το οποίο διέμεναν εδώ και 30 χρόνια. Είχε καταστραφεί το σπίτι τους από έναν σεισμό και ποτέ ξανά δεν πήγαν σε αυτό, παραπαρέμεναν εκεί στο κοντέινερ κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ο Σπύρος Δαρσινός θα μας δώσει την εικόνα του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
17: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά δεν το χωράει ο νους αυτή η ιστορία και το πώς έχει δημορφωθεί. Σήμερα τα ξημερώματα ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα κοντέινερ, μικρό κοντέινερ 25 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο διέμεναν τέσσερα αδέλφια ηλικίας 69, 76, 83 και 85 ετών. Τρεις γυναίκες και ένας άντρας, οι οποίοι έχασαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο τη ζωή τους. Όπως ανέφερες και εσύ, η συγκεκριμένη οικογένεια ζούσε σε αυτό το κοντέινερ όταν το 1996, έπειτα από σεισμό, ο οποίος είχε προκληθεί τότε στην περιοχή, είχε καταστραφεί το σπίτι το οποίο βρισκόταν στο ίδιο οικόπεδο. Τα τέσσερα αδέλφια διέμεναν σε αυτό το κοντέινερ, δεν ήθελαν να αφήσουν το πατρογονικό οικόπεδο, παρά το γεγονός πως σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και ο Δήμος της Κόνιτσας, τους πίεσαν ανά τα χρονικά διαστήματα να αλλάξουν σπίτι, καθότι διέμεναν σε άθλιες συνθήκες. Ήταν ένα σπίτι βρώμικο, γεμάτο σκουπίδια και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, η οποία έφτασε στο σημείο με 10 πυροσβέστες προκειμένου να περιορίσει την φωτιά, η πυρκαγιά ενδεχομένως ξεκίνησε από κάποιο φανάρι ή κάποιο καντήλι το οποίο είχε ανάψει κάποιο από τα αδέλφια. Καταλαβαίνει κανείς πόσο τραγική είναι αυτή η ιστορία. Να χάνονται τέσσερις άνθρωποι, ασχέτως αν ήταν μεγάλης ηλικίας. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι έμεναν δεμένοι μεταξύ τους, ήταν δεμένοι πολύ με την οικογένειά τους και με τα εδάφη της οικογένειάς τους.
3: Είναι τραγικό ότι τέσσερις άνθρωποι, τέσσερα αδέρφια, να φεύγουν μαζί από τη ζωή με τόσο έτσι τραγικό τρόπο. Τώρα εκεί υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούσαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν δύσκολες, έως και άθλιες θα έλεγε κανείς, αφού το τελευταίο διάστημα, όπως ανέφερες και εσύ, δεν είχαν ρεύμα, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια ο δήμαρχος της περιοχής λέει ότι προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τους πάρει από εκεί.
17: Ήθελαν όμως να αφήσουν το οικόπεδο το οποίο βρισκόταν παλιά το σπίτι τους. Αυτό το σπίτι που χάσανε μετά το σεισμό του 1996.
3: Δίπλα από το περίφημο Γιοφύρι εκεί στο Ναό Ποταμό.
17: Αυτό ήταν το αφήγημα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν όντως έχουν γίνει όλα αυτά. Εμείς θα πάρουμε ως ορθά όσα αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και ο Δήμος της Κόνιτσας.
3: Τώρα, όπως με ενημερώνει η Κατερίνα Πλατή, έχουμε μια φωτιά σε δασική έκταση στην Σκόπελο. Θα την παρακολουθούμε και ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πρεμιέρα κάνει σήμερα. Το πρόγραμμα ανακοινίζω, νοικιάζω. Αφορά επιδότηση έως και 95% παρακαλώ, με την προκαταβολή να φτάνει το 60%. Ο Γιώργος Μάλτης θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
20: Καλό μεσημέρι. Από 60 μέχρι και 95% είναι η επιδότηση. Για ειδικές ομάδες βέβαια το 95, όπως ανάπηροι ή πολίτεχνοι και άλλου είδους τέτοιες επαπατήσεις. Ομάδες.
3: Πόσα χρήματα θα παίρνει κανείς, Γιώργο, δηλαδή πόσα χρήματα το είναι το ανώτερο, πόσο μπορεί να πάρει?
20: Θα εξαρτάται, είναι μέχρι 40.000 ευρώ. Θα εξαρτάται από το εμβαδό, δηλαδή τα τετραγωνικά μέτρα του
3: ακινήτου.
20: Του ακινήτου, έτσι. Τώρα αν είναι κλειστό ή ανοιχτό και τις ανάγκες που έχει και βάσει του σχεδίου που θα πρέπει να καταθέσει κάποιος ενδιαφερόμενος. Τώρα η πλατφόρμα γιατί ανοίγει σήμερα? Η πλατφόρμα θα είναι στο ανακαίνιση.apps.gov.gr. Εκεί θα μπορεί κάποιος να δει αν είναι επιλέξιμος στο πρόγραμμα και να μπορεί να μετά θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία η οποία ουσιαστικά έχει να κάνει με το να προχωρήσουν στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ηλεκτρονικής ταυτότητας του διαμερίσματος ή του σπιτιού και από 1η Σεπτεμβρίου θα μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης, βέβαια με το φάκελο των αναγκών που έχει για επιδότηση.
3: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Αφορά μόνο κλειστά σπίτια τα οποία...
20: Όχι, όχι. Αφορά και ανοιχτά σπίτια.
3: Και ανοιχτά σπίτια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποιος που νοικιάζει το σπίτι του, να το πούμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, κάποιος που νοικιάζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε το σπίτι του και μπορεί να μπει στο πρόγραμμα λοιπόν ανακαινίζω, αρκεί να συνεχίσει να νοικιάζει το σπίτι του. Σωστά.
20: Να συνεχίσει να νοικιάζει το σπίτι του ή ακόμα το σπίτι αν είναι κλειστό και μπορεί να του κάνει ιδιοκατοίκηση. Δηλαδή τα κλειστά σπίτια θα λειτουργήσουν ως ιδιωτικές κατοικίες ώστε με συγχωρείτε να ξεμπλοκάρει η αγορά των διαμερισμάτων και των σπιτιών με αντίστοιχα βέβαια αν δηλαδή 10-20.000 άνθρωποι φτιάξουν κλειστά σπίτια τα οποία με ένα ελάχιστο κόστος θα μπορούν ουσιαστικά να μείνουν εκεί ή να τον νοικιάσουν. Μένοντας όμως εκεί αδειάζει κάποιο διαμέρισμα που ήδη χρησιμοποιούν. Τώρα, τα αυξημένα ποσοστά επιδότησης προβλέπονται για άτομα, είπαμε, με αναπηρία, τρίτες, πολίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες αλλά και νέους από 25 ως 35 χρόνων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ουσιαστικά έχει μικρότερη επιδότηση για δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή δεν δεσμεύει που θα είναι στο 20-30% και πολλαπλάσια τα έξοδα για ανακαίνιση που θα στοιχεί στο 70% και υπό προϋποθέσεις που τις είπαμε βέβαια.
3: Μάλιστα.
20: Θα φτάσει στο 90% ή 95%.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Εδώμνα Μιχαηλίδου στη δημόσια τηλεόραση.
21: Ανακαίνιση.apps.gov.gr.
22: Έχει ανοίξει, να πούμε τώρα.
21: Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα της επιλεξιμότητας. Το καινούριο πρόγραμμα ανακαίνησης κτηρίων τα οποία έχουν διαμερισμάτων κατά κύριο λόγο που έχουν κτιστεί μέχρι το 1990 δίνουμε μέχρι 95% των 36.000 ευρώ για να ανακαινίζει κάποιος το σπίτι του και να το μισθώσει σε κάποιον μακροχρόνιο.

0: στο παλαιό κλίμα, στην κορυφή πάνω. Καλύβες λέγεται η περιοχή.
1: Και τι ώρα ξέσπασε η φωτιά?
0: Εγώ είχα την πρώτη κλίση κοντά στις 12 και 20, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αλλά μου λέτε ότι ήδη έχει περιοριστεί. Είναι,
0: είναι υπό έλεγχο. Δεν έχει μεγαλώσει η φωτιά σε έκταση, καθώς δεν πνέουν άνεμοι στην περιοχή.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μαντά.
0: Καλά,
1: να είστε καλά. Λοιπόν, ήδη οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά εκεί στη Σκόπελο. Σηκώθηκαν άλλωστε τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο άμεσα εκεί σε μια δασική έκταση της περιοχής. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διότι υπογράφεται συμφωνία για νέες γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, ανοίγει ο δρόμος για νέες γεωτρήσεις στο Ιόνιο, όχι άμεσα, αλλά σύντομα, διότι αυτό το οποίο έχουμε ως καινούρια εξέλιξη είναι ότι τρέχουν πολύ γρήγορα διαδικασίες για να μπει ως το τιμόνι ενός ακόμα θαλασσίου οικοπαίδου στο Ιόνιο, στο μπλοκ 10, στο κυπριακό κόλπο, στο νότιο Ιόνιο, η Σεύρον. Σήμερα λοιπόν είχαμε στο Υπουργείο, σήμερα με τις εφορίες μας, συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου με επικεφαλής τον κ. Παπασταύρο, με τον επικεφαλής των διεθνών ερευνών της Σεύρον, με αντικείμενο να επιταχυνθούν κατά διατών διαδικασίες ώστε να πέσουν και επίσημα οι υπογραφές, ώστε η Σεύρον να αναλάβει το ρόλο του λειτουργού το μπλοκ 10 και μαζί να πάρει το ποσοστό 70% στην παραχώρηση, η οποία μέχρι πρότινος ανήκει κατά 100% στην Hellenic Energy. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σήμα το οποίο δόθηκε από ελληνική πλευρά στη Σεύρον είναι ότι από την ώρα που η Σεύρον εκδήλωσε επίσημα ενδιαφέρον για αυτό το οικόπεδο, πράγμα το οποίο έγινε στα τέλη Μαΐου έρη, από εδώ οι διαδικασίες του Υπουργείου και από την ΔΕΗΕΠ έτρεξαν πάρα πολύ γρήγορα. Υπεγράφησαν όλες τις αποφάσεις, έγινε αποδεκτό το ενδιαφέρον. Υπεγράφηκε η μεταβίβαση του ρόλου του operator από την Hellenic στη Σεύρον. Και τώρα αυτό που απομένει είναι να πει και η Σεύρον επίσημα το ναι, ώστε να προχωρήσει και να γίνει το λεγόμενο farm-in, δηλαδή να εισέλθει η Σεύρον σε μια υφιστάμενη παραχώρηση. Καθότι εκεί σε αυτό το οικόπεδο έχουν γίνει ήδη σεισμικά από την Hellenic Energy. Το να έρθει η Σεύρον σημαίνει ότι θα οριμάσει ακόμη περισσότερο και θα επιταχυνθεί η αξιολόγηση αυτών των δεδομένων. Και αν όλα πάνε καλά, μπορεί να δούμε ερευνητική γεώτρηση στην επόμενη διετία. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι είναι ένα καυτό, θα λέγαμε, Ιούνιος για τους υδρογονάνθρακες γενικότερα, γιατί πέρα από την εξέλιξη με τη Σεύρον, πρέπει να αναμένουμε και εξελίξεις στο μέτωπο του Μπλοκ 2, όπου αναμένεται έως τις αρχές του 27 να γίνει η ερευνητική γεώτρηση πρώτη μετά από 40 χρόνια από την κοινοπραξία της Exxon, αυτή τη φορά της Energian και Hellenic Energy, καθώς θα πρέπει να επιλεγεί μέσα στο μήνα, προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, το λιμάνι, το οποίο θα είναι η βάση για να, θα είναι η βάση για να γίνει η γεώτρηση, και στη συνέχεια να κατεθεί και στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την πλευρά της κοινοπραξίας.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Παπασταύρου σήμερα στον Αντένα.
3: Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί η Σεύρον, που ουσιαστικά είναι η δεύτερη στον κόσμο πετρελαϊκή εταιρεία, έρχεται σήμερα στην Αθήνα, γιατί οριστικοποιείται η είσοδός της σε ένα πέμπτο οικόπεδο. Μέχρι τώρα είχαμε 4 οικόπεδα, 2 νοτίως της Κρήτης και 2 νοτίως Πελοποννήσου. Η Σεύρον μπαίνει στο λεγόμενο Block 10, που μέχρι τώρα είχε η Hellenic Energy. Οριστικοποιήθηκαν όλες οι διαδικασίες και σήμερα. Μέχρι τώρα είχαμε 4 οικόπεδα, 2 νοτίως της Κρήτης και 2 νοτίως Πελοποννήσου. Η Σεύρον μπαίνει στο λεγόμενο Block 10, που μέχρι τώρα είχε η Hellenic Energy. Οριστικοποιήθηκαν όλες οι διαδικασίες και σήμερα που τους συναντάμε θα επισημοποιηθεί η είσοδος της Σεύρον σε ένα πέμπτο θαλάσσιο οικόπεδο.
4: Αυτό
3: Block
4: είναι
3: 10.
4: Καινούργιο, δεν είναι γνωστό αυτό.
3: Είναι πέμπτο ακριβώς, είναι έξω από τον κυπριακό κόλπο.
4: Ναι.
3: Που δείχνει το ενδιαφέρον και την αύξηση της παρουσίας της Σεύρον στη χώρα μας. Και ουσιαστικά μας φέρνει πιο κοντά στην προσπάθεια εκμετάλλευσης στον τομέα υδρογονανθράκων. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση, Φεβρουάριο του 27, βορειοδυτικά στο βορειοδυτικό Ιόνιο.
1: Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι είχαμε μια φωτιά σε ένα κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη νωρίτερα. Είχαμε κυκλοφοριακές μάλιστα ρυθμίσεις και στην περιοχή. Στάχτη έγινε μια αποθήκη εκεί. Σπύρο, καλό μεσημέρι και πάλι.
5: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Να πούμε πως η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 9 η ώρα το πρωί, όταν κάτω από αντιευκρίνηστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με συγχωρείτε, ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο κυρίως κτίσμα της επιχείρησης. Ωστόσο, πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο, 22 πυροσβεστικές.

0: ψηφοφόρους με μια ομάδα 10 πυροσβεστών δασοκομάντων στη ΕΜΟΔΕ, όπως επίσης και 8 υδροφόρες της πυροσβεστής και 2 ΟΤΑ. Να πούμε πως στο σημείο οι φωτιές έφταναν πολλά μέτρα πάνω από, από την επιφάνεια, από το έδαφος. Ήταν πρόσφορο το υλικό, η καύσιμη ύλη για να δυναμώσει, να φουντώσει πολύ γρήγορα. Οι καπνοί μάλιστα σκέπασαν μεγάλο μέρος της περιοχής. Ευτυχώς όμως μετά από 3 ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν και περιόρισαν την πυρκαγιά. Ωστόσο η αποθήκη καταστράφηκε όλος χερός, ενώ κινδύνευσαν 2 κατοικίες, μια πολυκατοικία και μια μονοκατοικία, η οποία βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Mm-hmm. Ωστόσο σε γενικές γραμμές αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Να πούμε πως από την πυρκαγιά που ξέσπασε προκλήθηκαν ζημιές και σε πυλώνες του ΔΔΕ, με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της περιοχής. Αυτή την ώρα βρίσκεται κλιμάκιο του ΔΔΕ στο σημείο. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε και από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ότι οι δρόμοι που είχαν αποκλειστεί για τουλάχιστον 3 ώρες δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία. Ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς πέρα από κάποια εγκάβματα που είχε στο χέρι του ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Το κατάστημα λειτουργούσε κανονικά εκείνη την ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά και ένας πυροσβέστης ο οποίος είχε κάποια αναπνευστικά προβλήματα, έλαβε τις πρώτες βοήθειες και συνέχισε το έργο του κανονικά.
1: Σπύρο, μείνε μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε τι λένε ο κόσμος, τι λένε εκεί οι γείτονες για τη φωτιά και αμέσως μετά θέλω να μας δώσεις μια εικόνα για το τι συνέβη τα ξημερώματα στην Ομόνοια.
2: Έρχομαι και βλέπω αυτή την κόλαση. Οι φλόγες ήταν 2 φορές πιο πάνω από το σπίτι μου και γίνονταν συνέχεια εκρήξεις. Πολλές εκρήξεις. Πάρα πολλές εκρήξεις. Έτσι δεν το συζητώ. Τέτοιες εκρήξεις δεν έχω ξανακούσει. Μία κόλαση. Φλόγα να μην πέφτει με τίποτα.
3: Στις 9.30 το πρωί. Να φύγω. Και μόλις βγήκα στην εξώπορτα είδα τους καπνούς. Είχαν μέχρι επάνω. Τηλεφώνησα εγώ στην πυροσβεστική.
4: Η φωτιά ξεκίνησε εδώ από τον αποθηκευτικό χώρο, μπορώ να τον πω, της επιχείρησης. Μπροστά είναι άλλο κτίριο, το πίσω κτίριο τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει καταστραφεί ολοσχερός.
1: Έλα Σπύρο, τα ξημερώματα λοιπόν είχαμε φωτιά και στην Ομόνοια εκεί σε κατάστημα.
0: Αντίστοιχη εικόνα λοιπόν είχαμε στην συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέου στην Ομόνοια, όταν υπό άγνωστες συνθήκες ξέσπασε φωτιά αργά το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα. Πρόκειται για ένα κτηριακό συγκρότημα το οποίο στεγάζει καταστήματα με ρουχισμό, κομμωτήρια, αποθήκες, αλλά από ό,τι φαίνεται το επίκεντρο της πυρκαγιάς ήταν ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, το οποίο παραδόθηκε ολοσχερός στις φλόγες, καταστράφηκε ολοσχερός, απαρηγόρητος ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι σύμφωνα με πληροφορίες πακιστανικής καταγωγής. Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο ταχύτατα και παρά τις προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς και σε άλλα καταστήματα. Ωστόσο εκεί οι ζημιές ήταν πολύ μικρότερες σε σχέση με αυτές που υπέστη ο άτυχος επιχειρηματίας. Να σου πω ότι στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί οι οποίοι προχωρούσαν σε έρευνες στα γύρω κτίρια, καθότι υπήρχαν αναφορές πως υπήρχαν πολύ έντονοι καπνοί που είχαν εισχωρήσει στα άλλα διαμερίσματα και έψαχναν οι ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να είχαν εγκλωβιστεί ή να είχαν χάσει τις ευθύνες τους λόγω της εισπνοής αερίου. Ευτυχώς όμως δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί πέραν από κάποιες παροχές βοήθειας από τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο για κάποιους ανθρώπους που είχαν κάποια αναπνευστικά προβλήματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Σπύρο.
5: Κόσμος 938.
6: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
7: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
6: Rodion τι?
7: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
6: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
7: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
6: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
8: Rodion Club. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
9: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
11: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
13: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
14: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
15: Ναι, Γιώργο. Πώς να στο πω, θέλω χώρο.
14: Χώρο?
15: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
14: Πού πας αγάπη μου?
15: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
16: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
17: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σημαντικές παρεμβάσεις για τις υποδομές υγείας και την αναβάθμιση δημόσιων χώρων στα Δωδεκάνησα. Ανακοίνωσε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης. Κεντρικό σημείο της παρουσίας του αποτέλεσε το Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου ανακοινώθηκε ανάθεση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου της εκπώνησης ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης της έκτασης των περίπου 50 στρεμμάτων, η οποία παραμένει αναξιοποίητη για περισσότερα από 20 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η επαναχρησιμοποίηση του χώρου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να φιλοξενήσει σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες όπως ένα νέο δικαστικό μέγαρο. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η πρόθεση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου, το οποίο αναμένεται να δημοπρατηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο νέο νοσοκομείο της ΚΟ, για το οποίο δρομολογείται χρηματοδότηση ύψους περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, δίπλα στη νέα νοσοκομιακή μονάδα θα κατασκευαστούν σύγχρονες κατοικίες για τη στέγαση ιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού. Κατά την επίσκεψή του, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε επίσης για το Master Plan αναβάθμισης του τουριστικού λιμένα Ρόδου και συμμετείχε σε σύσκεψη με εκπροσώπους παραγωγικών και τουριστικών φορέων. Αναφερόμενος στο κόσμο στις εξελίξεις, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι οι σημαντικές ανακοινώσεις και τα έργα που δρομολογούνται δεν πρέπει να επισκιάζονται από παραπολιτικές αντιπαραθέσεις. Όπως σημείωσε, η παραπολιτική δεν μπορεί να σκεπάσει το ανώτερο, τονίζοντας ότι η διεκδίκηση για έναν τόπο αποτυπώνεται σε έργα και αποτελέσματα και όχι σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Ο κ. Χατζημάρκος αποκάλυψε ακόμη ότι ύστερα από δική του παρέμβαση η Ρόδος εντάχθηκε στα λιμάνια, όπου η κυβέρνηση υλοποιεί ολοκληρωμένο master plan με πλήρη αδειοδότηση και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μιλάμε για υποδομές που αδειοδοτούνται, χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται, και εμείς συζητάμε πώς θα μαυρώσουμε τη στιγμή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Απάντοντας στην κριτική του βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη, ο Περιφερειάρχης υποστήριξε ότι η διεκδίκηση δεν ταυτίζεται με την καλλιέργεια του διχασμού αλλά με την παραγωγή έργου. Τόνισε μάλιστα ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω εποχές κατά τις οποίες ανακοινώνονταν έργα χωρίς αδειοδοτήσεις και εξασφαλισμένους πόρους, με αποτέλεσμα να παραμένουν ανεκτέλεστα. Για το νέο νοσοκομείο της ΚΟΣ, σημείωσε ότι το έργο βρίσκεται πλέον στη φάση εξασφάλισης χρηματοδότησης, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Ενώ για το Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, που θα καθορίσει τις χρήσεις και τον μελλοντικό του ρόλο. Τέλος, αναφερόμενο στο ζήτημα του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, ο Περιφερειάρχης μετέφερε τη θέση που εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά τη σύσκεψη στην περιφέρεια, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση δεν είναι ακόμη έτοιμη να προχωρήσει σε σχετικές αποφάσεις. Ωστόσο, όταν οριμάσουν οι δημοσιονομικές και οικονομικές συνθήκες, το θέμα θα εξεταστεί άμεσα. Σαφές πολιτικό μήνυμα εν ώψη της τελικής ευθείας προς τις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με πολίτες και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κεντρικό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσε ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις βασικές δεσμεύσεις της για αύξηση μισθών και ενίσχυση των εισοδημάτων. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο προεκλογικών παροχών, που θα μπορούσαν, όπως είπε, να διαταράξουν τη δημοσιονομική ισορροπία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τουρισμό, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Ρόδος θα συνεχίσει και φέτος να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις. Εξήρετη συμβολή εργαζομένων και επιχειρήσεων του κλάδου, χαρακτηρίζοντας τον νησί ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία της φετινής σεζόν. Την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες σχετικά με τη Ρόδο εξέφρασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης, τονίζοντας στο κόσμο ότι ο Πρωθυπουργός παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις του για την περιοχή. Αναφερόμενος στο χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, ο κ. Υψηλάντης υπογράμμισε ότι πλέον η ευθύνη περνά στην περιφέρεια, η οποία καλείται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά το ακίνητο. Όπως ανέφερε, απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που θα μετατρέψει την περιοχή σε έναν διοικητικό πνεύμονα, φιλοξενώντας υπηρεσίες και δραστηριότητες που θα σχετίζονται με τον πολιτισμό, τον τουρισμό αλλά και τη δημιουργία δικαστικού μεγάρου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα όσα υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός για το λιμένα της Ρόδου, χαρακτηρίζοντας καθοριστική σημασία τόσο την αναβάθμισή του, όσο και το στόχο να καταστεί η Ρόδος λιμάνι αφετηρίας κρουαζιέρας. Κρίτικη στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό άσκησε μέσω του Κόσμος ο Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις για την υγεία στα Δωδεκάνησα. Ο κ. Νικητιάδης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επανέφερε ως νέα εξαγγελία τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ, υπενθυμίζοντας ότι η σχετική δέσμευση είχε δοθεί ήδη από το 2022. Παράλληλα, εξέφραζε επιφυλάξεις για τις νέες δεσμεύσεις σχετικά με το ακτινοθεραπευτικό κέντρο Ρόδου, σημειώνοντας ότι οι καρκινοπαθείς της Δωδεκανήσου εξακολουθούν να μετακινούνται εκτός νησιών για τις θεραπείες τους. Αναφορικά με το Παλαιό Νοσοκομείο, υποστήριξε ότι η αξιοποίησή του πρέπει να γίνει με σαφές σχέδιο, διαφάνεια και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Στο Δήμαρχο Λειψών, Φώτη Μάγκο ανατίθενται τα καθήκοντα του νέου Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τον νησιωτικό χώρο και ειδικά τα Δωδεκάνησα. Ο κ. Μάγκος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει συνδέσει τη θητεία του με πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναλαμβάνει έναν κομβικό ρόλο στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών για το Αιγαίο. Από τις 7 Ιουλίου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου στις επιχειρήσεις των νησιωτικών περιοχών, δίνοντας τη δυνατότητα σε δικαιούχους να διεκδικήσουν την επιδότηση του αυξημένου μεταφορικού κόστους που συνεπάγεται η νησιωτικότητα. Μια σημαντική εξέλιξη για τη Σήμη και τον αλλιευτικό κόσμο του νησιού σηματοδοτεί η απόφαση της ΕΤΑΔ να παραχωρήσει τη χρήση της παραδοσιακής ψαραγοράς στο Δήμο Σήμης για χρονικό διάστημα 20 ετών. Ο χώρος θα αξιοποιηθεί για την έκθεση και διάθεση των αλλιευμάτων των επαγγελματιών ψαράδων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η αναμειδητική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Νεκταρία Μπίλη και ξεκινάει η επικαιρότητα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Για την επόμενη ώρα κοντά σας, όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα, να σχολιάσουμε, να επισκοπήσουμε την επικαιρότητα. Γενικότερα θα τα πούμε αυτά στο δεύτερο μέρος. Ωστόσο, σήμερα η εκπομπή μας θα είναι, όπως σας είπαμε και την Παρασκευή, εξόχως ενδιαφέρουσα. Την Παρασκευή ασχοληθήκαμε με ένα θέμα έτσι, πολιτισμού θέμα, μείζωνος σημασίας. Αναφερθήκαμε στο αρχαγγελίτικο παραμύθι, το οποίο είναι πλέον επισήμως στο ευρετήριο της Εθνικής Αήλης Κληρονομιάς. Σήμερα λέμε, επειδή σιγά σιγά μπαίνουμε ουσιαστικά στο καλοκαιράκι και βεβαίως κλείνουν, έχουν κλείσει και τα σχολεία, θα αναφερθούμε, θα συζητήσουμε για δύο κοινωνικά προγράμματα. Κάθε χρόνο η ΔΥΠΑ, η Υπηρεσία Απασχόλησης, εκπονεί δύο κοινωνικά προγράμματα τα οποία αφορούν τους εργαζόμενους, τους ανέργους και τα παιδιά αυτά, και πρόκειται δηλαδή για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού και το κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Είναι δράσεις. Δύο δράσεις με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, γιατί δίνεται η ευκαιρία και στον εργαζόμενο και στον άνεργο να απολαύσει τις καλοκαιρινές του διακοπές, αλλά και τα παιδιά αυτών να συμμετέχουν μέσα σε κατασκηνωτικά προγράμματα, σε οργανωμένες δομές και να μειώσουν και το βάρος έτσι, του οικογενειακού προϋπολογισμού. Μαζί λοιπόν με τον συνεργάτη μου, αγαπητό Ξάνθη, θα υποδεχθούμε εδώ στην εκπομπή μας την υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, την κυρία Τόνια Ράχοβα, να συζητήσουμε για αυτά τα δύο τόσο σπουδαία κοινωνικά προγράμματα και ευθύς αμέσως συνδεόμαστε με την κυρία Ράχοβα. Αγαπητέ, σε καλωσορίζω στην εκπομπή.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Κυρία Ρόχα,
5: καλησπέρα.
3: Γεια σας, τι κάνετε? Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή.
4: Μπράβο σας.
5: Με πολύ μεγάλη χαρά και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε, διπλά σας ευχαριστούμε. Πρωτίστως μας θυμάτε έτσι με την παρουσία σας. Σας περιμένουμε και από κοντά, καλοκαιράκι είναι. Θα κάνετε και εσείς τις διακοπές σας, αλλά δευτεροβόντως ξέρω ότι έχετε αποσυρθεί από μία διημερίδα για να μας, έτσι, για τις ανάγκες της εκπομπής μας, και είναι διπλό το ευχαριστώ.
5: Λοιπόν, ναι. Έχει ξεκινήσει από χθες η διημερίδα που διοργανώνει η διοικητήρια της ΔΥΠΑ και εμείς τέλος πάντων ως διοίκηση, μαζί με τους προϊσταμένους όλων των κέντρων πρόθεσης απασχόλησης και των 118 προϊσταμένων κέντρων πρόθεσης απασχόλησης ανά τη χώρα, μεταξύ των οποίων βεβαίως και οι προϊσταμένοι του κέντρου πρόθεσης απασχόλησης της Ρόδου. Είναι μια διημερίδα η οποία έχει ένα πολύ έντονο συνεργατικό πρόσωπο και συγχρόνως έχει ως βασικό παρανομαστή την ανταλλαγή των εμπειριών μεταξύ των διοικητικών στελεχών της ΔΥΠΑ και βεβαίως τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων με βασική τοποθεσία την καλύτερη παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
3: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λοιπόν για αυτά τα δύο θέματα όμως εμείς, για το θέμα του κοινωνικού τουρισμού. Ξέρετε, εμείς είμαστε και τουριστικός προορισμός εδώ πέρα, αλλά έχουμε και τους εργαζόμενους μας και τους ανέρχοντες μας με τις οικογένειές τους που ενδιαφέρονται, γιατί ξέρετε, είναι δύο προγράμματα που είπαμε έτσι τα θετικά πρόσημα που έχουν, αλλά ενισχύουν έτσι και τον εσωτερικό τουρισμό, έτσι δεν είναι? Θέλουμε να μας μιλήσετε γενικότερα για αυτό το πρόγραμμα και πώς, και να μας πείτε και για τη συμμετοχή που υπάρχει.
5: Ναι,
3: για να ξεκινήσουμε με το κοινωνικό τουρισμό.
5: Για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, το οποίο για εργαζόμενους και ανέργους, που μάλιστα φέτος είχαμε τρεις καινοτομίες. Πρώτον, ότι ξεκίνησε νωρίτερα από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Δεύτερον, ότι είχαμε ένα ρεκόρ αιτήσεων. Ήταν το ρεκόρ των ρεκόρ. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 816.000 υποβληθήσεις αιτήσεις, ενώ πέρσι είχαμε 535.000 αιτήσεις. Αυτό που θα πρέπει να πω, για να έχουμε λιγάκι και ένα συγκριτικό μέγεθος, ήταν ότι το 2013 για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού είχαν δαπανηθεί 10 εκατομμύρια και είχαν δοθεί 100.000 επιταγές.
3: Ναι.
5: Στο 2026, ενώ είχαμε προβλέψει μια δαπάνη 50 εκατομμυρίων και την απόδοση 300.000 επιταγών βάουτσερ προς τους δικαιούχους, ύστερα από δική μας πρόταση της διοίκησης προς την αρμόδια Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Κεραμέο, αυτό πραγματικά έγινε αποδεκτό και έχουμε μια επιπλέον αύξηση 333.000 αριθμών βάουτσερ μεμονωμένων επιταγών προς τους δικαιούχους, που βεβαίως έχουμε και ένα ρεκόρ δικαιούχων αυτών των συγκεκριμένων επιταγών. Αν σκεφτούμε ότι αυτές οι επιταγές είναι σε συγκεκριμένους δικαιούχους και ότι μαζί με τα προστατευόμενα μέλη καλύπτουν ένα πολλαπλάσιο αριθμό ωφελημένων, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα εγκληματικό πρόγραμμα, κοινωνικό πρόγραμμα, το οποίο έχει επίδραση σχετικά με τις διακοπές σε ένα τεράστιο αριθμό συμπολιτών μας. Συγκεκριμένα όμως θέλω να μιλήσω για τη Ρόδο. Για το πανέμορφο
3: ενισχύει. Η ερώτηση που θα σας έκανα μετά, να μας πείτε ποιες περιοχές δείχνουν έτσι, ποιοι τουριστικοί προορισμού δείχνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Ναι.
5: Κοιτάξτε, κυρία Βίλη, η ΔΥΠΑ έχει κάποιες συγκεκριμένες εξαιρέσεις με επιπλέον προνόμια. Συγκεκριμένα, και εξηγούμε. Όσον αφορά όλες τις περιοχές της Υπηρετικής και Νησιωτικής Ελλάδος, οι ωφελούμενοι μπορούν να έχουν 1-6 διανυστερεύσεις, καταβάλλοντας ένα ελάχιστο ποσό ιδιωτικής συμμετοχής. Για συγκεκριμένα όμως νησιά, όπως είναι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η Χίος, η Σάμος, η Λέσβος, αλλά η Ρόδος και η Κος από τα Δωδεκάνησα, προσφέρουμε 10 εντελώς δωρεάν διανυστερεύσεις, που σημαίνει μηδενική ιδιωτική συμμετοχή εκ μέρους των ωφελημένων. Οπότε καταλαβαίνετε το πόσο είναι πολύ στοχευμένη η ενίσχυση του τουριστικού προφίλ και της τουριστικής οικονομίας σε αυτά τα συγκεκριμένα νησιά και μάλιστα που έχουν επιλυγεί με διάφορους τρόπους λόγω φυσικών φαινομένων αλλά και λόγω της γεωγραφικής τους θέσης.
3: Μα πολύ ενδιαφέρον να
4: το πείτε αυτό. Λαμβάνετε υπόψη.
3: Ναι. Ναι.
4: Οι φωτιές και οι δύσκολες στιγμές που πέρασε η Ρόδος και η κόσμη με το μεταναστευτικό πρόβλημα.
3: Μάλιστα.
4: Μπράβο. Έξυπνο.
5: Και βεβαίως να πω ότι έχουμε μια επιπλέον έκπτωση στα ακτοπληρωτικά εισιτήρια και οι ωφελούμενοι καταβάλλουν μόνο το 25% της συνολικής αξίας των ακτοπληρωτικών εισιτήριων. Το υπόλοιπο 75% καλύπτεται από τη ΔΥΠΑ. Και σε περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με άτομα με αναπηρία, τόσο οι 10 διανυστερεύσεις όσο και το συνολικό κόστος των ακτοπλοϊκών ειστήριων καλύπτονται ως δαπάνη από τη ΔΥΠΑ. Επομένως, ο θελούμενος κάνει εντελώς δωρεάν τις διακοπές του.
3: Αυτό βέβαια υπόκειται σε κάποια κριτήρια, έτσι δεν είναι, κυρία Ράχοβα?
5: Και επίσης... Ναι, έχει δύο πίνακας των οφελημένων. Μάλιστα, επειδή όπως σας είπα ήταν αρχικά 300.000 οι οφελούμενοι και πρόκειται να προσθέσουμε άλλες 33.000, υπάρχει ένας συγκεκριμένος πίνακας με μια συγκεκριμένη μοριοδότηση, η οποία μοριοδότηση δίδεται κατόπιν συγκεκριμένων κριτήριων, που έχει να κάνει τόσο με εισοδηματικά κριτήρια, όσο επίσης και με τη μονογονεϊκότητα. Και επιστρέφοντας στην τρίτη καινοτομία, γιατί σας ανέφερα τις δύο, η τρίτη και τη θεωρώ ίσως την πιο σημαντική καινοτομία του φετινού προγράμματος, είναι ότι για πρώτη φορά οι περίτεχνες οικογένειες
3: συμμετέχουν
5: στο πρόγραμμα άνευ μοριοδότησης.
3: Άνευ μοριοδότησης.
5: Άνευ μοριοδότησης.
3: Αυτό είναι μόνο για τις πολίτεχνες, επειδή μου έχουν θέσει ερωτήματα, ή και τις μονογονεϊκές?
4: Είναι μονογονεϊκές. Τρία παιδιά, κυρία Ανάρχοφα, τρία παιδιά ή τέσσερα παιδιά, αν επιτρέπετε. Βοηθήστε με.
5: Είναι για τρία παιδιά και πάνω.
3: Μάλιστα.
5: Είναι οι περίτεχνες οικογένειες. Όσον αφορά για τις μονογονεϊκές οικογένειες, θα πρέπει να πω ότι επίσης βρίσκονται πιο ψηλά όσον αφορά τη μοριοδότηση και επίσης πιο ψηλά όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, γιατί για να σας αναφέρω χαρακτηριστικά, ενώ για συμμετοχή στο πρόγραμμα σχετικά με τους έγγαμους είναι 24.000 συν 5.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, στην περίπτωση των μονογονεϊκών οικογενειών είναι το πλαφόν του εισοδήματος είναι 29.000 ευρώ πλάς 5.000 ευρώ για έκαστο τέκνο πλην του πρώτου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κριτήρια, λοιπόν, όπως η πολυτεχνή, η μονογονεϊκότητα, βεβαίως οι συνάνθρωποι μας που είναι με άτομα με αναπηρία, λαμβάνονται πάρα πολύ σοβαρά υπόψη για την κατάρτιση του τελικού πίνακα. Τα αποτελέσματα έχουν ανακοινωθεί. Και επαναλαμβάνω, και θέλω πραγματικά να το κάνω σαφές, ότι για τους 33.000 επιπλέον ωφελούμενους θα διατηρηθεί η λίστα, ο πίνακας της μοριοδότησης, όπως ακριβώς τον έχουμε ήδη ανακοινώσει. Παραλλήλως, έχουμε και το άλλο πρόγραμμα για τους συνταξίους του κοινωνικού τουρισμού.
3: Εκεί
5: έχουν εκδοθεί τα τελικά αποτελέσματα για τους 25.000 οφειλουμένους συνταξιούχους. Και εκεί είχαμε τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια, καθώς επίσης και τις ίδιες συγκεκριμένες κατηγορίες που είχαν μια προτεραιοποίηση ως προς το εάν θα είναι η τελική οφειλούμενη ή όχι. Και βεβαίως έχουμε το κατασκηνωτικό πρόγραμμα, που έχω να σας δώσω και την είδηση της ημέρας, ότι σήμερα ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα και ο δικός μας αριθμός που η ΔΥΠΑ, τέλος πάντων, των θέσεων, των διαθέσιμων θέσεων, vouchers, είναι 70.000 σε κατασκηνωτικές επιχειρήσεις, όπου και εδώ πάουν ισχύουν για παιδιά 6 έως 16 ετών. Τα εισοδηματικά κριτήρια συνεχίζουν να είναι τα ίδια. Οι προτεραιοποίησεις, ανάλογα με τις κατηγορίες, γονεϊκότητα, πολυτεχνία κτλ., ισχύουν ακριβώς τα ίδια. Και βεβαίως έχω να πω ότι όσον αφορά επίσης και τη Ρόδο, ισχύει ακριβώς η ίδια προτεραιότητα, θα έλεγα, ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων, των ημερών μάλλον, παρουσίας των παιδιών εκεί.
3: Μάλιστα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόγραμμα, κυρία Ράχοβα, έτσι όσον αφορά την κοινωνικοποίηση? Είναι από τις πιο δημοφιλείς παροχές της ΔΥΠΑ.
5: Κοιτάξτε να δείτε, για μας η ΔΥΠΑ είναι η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης. Ο χαρακτήρας της είναι καθαρά κοινωνικοκεντρικός και ανθρωποκεντρικός. Αυτό που υπηρετούμε είναι ο πολίτης και οι κοινωνικές παροχές τις οποίες έχουμε να προσφέρουμε και υποχρεούμαστε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με βάση τον νόμο μας. Και βεβαίως και βάσει του γεγονότος ότι υποπτευόμαστε από το ΙΚΙΟ Υπουργείο, που είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως προς την ενίσχυση των πολιτών και για την ύπαρξη μιας εντονότερης κοινωνικής συνοχής, Και πιστεύω ότι για μας τα προγράμματα αυτά και τα τρία, καθώς επίσης και ένα τέταρτο, που είναι και η προσφορά των βιβλίων, ναι, με επιταγές 30 ευρώ σε πολίτες, παίζουν έναν εξαιρετικά κομβικό ρόλο για την ίδια την ταυτότητα και τη φυσιογνωμία του οργανισμού μας.
3: Μάλιστα. Αγαπητέ, ήθελες κάποια παρέμβαση?
4: Όχι, πάντοτε ξέρω. Ναι. Εγώ σαν διευθυντής τέος του τουρισμού αποτελεί μία ανακούφιση στο γενικότερο κλίμα των εργαζομένων. Η ΔΥΠΑ επιτελεί κοινωνικό έργο βασικά. Το αφήνω πίσω το πλαίσιο το οικονομικό που το υποστηρίζεται με τακτικότητα και με συνέπεια. Νομίζω ότι προσφέρεται έργο, κοινωνικό έργο. Ειδικά αυτή την περίοδο, ναι, που υπάρχει μία στενότητα οικονομική. Το να εξυπηρετούνται 500.000 οικογένειες, το λέω έτσι, δεν ξέρω πόσο, περίπου είναι 500.000, κυρία. Πόσες οικογένειες είναι, κυρία Ράχοβα, περίπου το άθροισμα.
5: 433.000 από το ένα πρόγραμμα, 25.000 από το άλλο και 70.000 από το άλλο.
4: Φτάσαμε,
5: αν
4: φτάσαμε.
5: Καταλαβαίνετε το μεγάλο πολλαπλασιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν τα προγράμματα
4: βεβαίως,
5: αυτά και μετά
4: βεβαίως
5: και αριθμητικά δεδομένα.
4: Το μόνο που θέλω να μάθω είναι πώς κοινοποιείται αυτό το μοντέλο στους υπαλλήλους, στους συνταξιούχους, δηλαδή... Περνάει αυτό το μήνυμα
3: πώς... από πού λαμβάνουν ενημέρωση.
4: Από πού λαμβάνουν ενημέρωση.
5: Δηλαδή, να μην περνάνε.
4: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
5: Είναι ένα τεράστιο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι βγήκα σε αρκετά μέσα, και εγώ και η διοικήτρια και οι υπόλοιποι συνάδελφοι υποδιοικητές, επειδή ακριβώς έχω και την αρμοδιότητα της ασφάλισης και επειδή ξέρετε αν αυτά είναι προγράμματα τα οποία ανήκουν στη Διεύθυνση Ασφάλισης. Θα πρέπει να πω ότι κάναμε το ανθρωπίνως δυνατό, ώστε αυτό να επικοινωνηθεί. Αλλά ξέρετε, είναι προγράμματα τα οποία ο κόσμος τα γνωρίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εξαιτίας δεν είναι δηλαδή κάτι το καινούριο. Και εξαιτίας του εξαιρετικά αυξημένου ενδιαφέροντος, είχαμε και αυτόν τον τεράστιο αριθμό αιτήσεων, καθώς επίσης και την ανάγκη να δώσουμε, να αποδοθούν δύο επιπλέον παρατάσεις, προκειμένου κανείς να μην αποκλειστεί από τη δυνατότητα υποβολής αίτησης.
3: Όπως ακριβώς θα λέτε, είναι δημοφιλείς αυτές οι παροχές και επειδή υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή, σκέφτεστε να τα διευρύνετε αυτά τα προγράμματα για το επόμενο.
5: Νομίζω ότι οι συγκεκριμένες καινοτομίες, οι οποίες έγιναν φέτος, είναι πολύ ουσιαστικές και πολύ ενδεικτικές τόσο της κοινωνικής προτεραιοποίησης, όπως σας είπα, από την πλευρά των πολυτέχνων, όσο επίσης και της αριθμητικής αύξησης των παρεχόμενων επιταγών. Ναι. Αν σκεφτείτε το τι σημαίνει για μια οικογένεια στο να καταβάλει ένα ελάχιστο ποσό, και μάλιστα για περιοχές όπως είναι αυτές που αναφέραμε, Ρόδος, Κος, Χίος, Σάμος, Λέσβος, Λέρος, ή επίσης περιοχές όπως είναι η Θεσσαλία, ο Εύρος, η Δήμη της Βόρειας Εύβοιας, η Δήμη του Μαντουδίου, της Ιστιαίας, της Αγίας Άνους, όπου εκεί έχουμε μια άλλη κατηγορία με 12 μάλιστα εντελώς δωρεάν διανυκτερεύσεις. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πραγματικά το τι σημαίνει για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, αλλά και για τη δυνατότητα του ανθρώπου να κάνει διακοπές στη χώρα μας και μάλιστα σε υπέροχες περιοχές. Ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα με πάρα πολλές ομορφιές. Εγώ για να επανέλθω στο νησί της Ρόδου, νομίζω ότι είναι από τα πιο όμορφα νησιά και από τους πιο όμορφους παγκόσμιους προορισμούς.
3: Προφανώς και έχετε έρθει, έτσι δεν είναι?
5: Έχω έρθει ιδιωτικά και οικογενειακά. Έχουν έρθει από το 2019, αλλά μέσα στον Ιούλιο πρόκειται να το επισκεφτώ και για υπηρεσιακού λόγου.
3: Ωραιότατα, θα σας περιμένουμε και εδώ διαζώσεις να κάνουμε ζωντανή συνέντευξη.
5: Με πολύ μεγάλη χαρά.
3: Ξέρετε, επειδή έχω δεχθεί και κάποια ερωτήματα που θέλω να σας υποβάλω σχετικά με το κατασκηνωτικό πρόγραμμα, εάν υπάρχει μια ειδική μέρημνα, μια έτσι προοικονομία για παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες, με παιδιά με αναπηρίες, ναι.
5: Βεβαίως. Κοιτάξτε, για τα παιδιά με πρώτα απ' όλα το κατασκηνωτικό πρόγραμμα ξεκινάει στις 15 του μήνα, τη Δευτέρα. Έχουμε την περίοδο, την πρώτη περίοδο από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τακτικής ανάπτυξης. Ενώ για τα παιδιά με αναπηρία η περίοδος είναι από τις 15 Ιουνίου και τελειώνει στις 20 Σεπτεμβρίου. Και επίσης θα πρέπει να πω ότι σε κάθε κατασκηνωτική επιχείρηση η οποία είναι μέσα στο μητρό παρόχο και έχει βεβαίως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με βάση τις διαθέσιμες θέσεις φιλοξενίας, τα παιδιά με αναπηρία φιλοξενούνται δωρεάν.
3: Δωρεάν.
5: Με αναπηρία 50% και πάνω.
3: Και, και ένα άλλο ερώτημα, πώς διασφαλίζεται έτσι η ποιότητα και η ασφάλεια στις δομές που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, κυρία Άνθρωπος?
5: Ναι, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα οι δομές πρέπει να είναι διοδοτημένες. Για να λάβουν την άδεια λειτουργία σημαίνει ότι έχουν πειθαρχήσει σε συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία είναι πάρα πολύ αυστηρά και πάρα πολύ συγκεκριμένα. Παραλλήλως, εμείς από μεριάς ΔΥΠΑ κάνουμε πάρα πολύ συχνούς και τακτικούς ελέγχους ακριβώς για την διασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών.
3: Μάλιστα. Ναι, αγαπητέ. Θυμάμαι,
4: κυρία Ράχοβα, θυμάμαι ότι και τα νοικιαζόμενα δωμάτια περιμέναν, δηλαδή τα μη κύρια τουριστικά καταλήμματα, ξέρετε, έξω από τα ξενοδοχεία, τα μεγάλα συγκροτήματα που οπωσδήποτε λειτουργούν με μια σταθερή ξενοδοχειακή δομή, τα νοικιαζόμενα δωμάτια, τα μη κύρια καταλήμματα περιμέναν το πρόγραμμα, κυρία Μπίλη, σαν σωτηρία, επιχειρηματικά μιλάω πάντοτε, γιατί πάντοτε η ΔΥΠΑ βοηθούσε αυτά τα μικρά καταλήμματα.
3: Μάλιστα,
4: δηλαδή
3: ναι.
4: Βοηθάνε ουσιαστικά και την κοινωνική δομή του τουρισμού, τη χαμηλή κοινωνική δομή του τουρισμού, την εγκατάσταση. Και αυτό είναι ένα έξυπνο πρόγραμμα που υποστηρίζει, επαναλαμβάνω, και τις μικρές τουριστικές εγκαταστάσεις. Τις οικογενειακές.
5: Θα σας πω κάτι. Πριν από δύο εβδομάδες ήμουν στο Βόλο. Είχα τη μεγάλη τιμή να προσκληθώ σε μια ημερίδα την οποία έκανε η Ένωση Ξενοδόχων του Νομού Μαθησίας. Και ανέφερε ο ίδιος ο πρόεδρος, ο κύριος Ζαφύρης, το εξής, ότι το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού είναι σημαντικό για όλες τις κατηγορίες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Είτε μιλάμε για πάρα πολύ μικρά καταλήμματα, είτε μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων.
4: Αυτό γίνεται.
5: Είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή αυτή τη στιγμή της ΔΥΠΑ στην κίνηση τόσο της τουριστικής οικονομίας, όσο επίσης και της τοπικής επιχειρηματικότητας.
3: Ακριβώς.
5: Επίσης αυτός είναι ένας από τους άξονες που υπαγορεύει το απολαπλά ωφέλη που έχουν τέτοιου είδους προγράμματα και ιδιαίτερα για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού που για μας είναι το best seller μας.
3: Ακριβώς, και τονώνει την τοπική οικονομία, την κατατόπωση.
4: Στα μικρά νησιά, κυρία Ράχοβα, στα μικρά νησιά που λέμε εμείς δευτέρας ταχύτητας ή τρίτης, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, προβλέπονται αυτή η δομή, δηλαδή πώς λειτουργεί η Τήλος, η Χάλκη?
3: Ή αν λειτουργούν ως προορισμοί.
4: Είναι στο πρόγραμμά σας ενταγμένα αυτά τα μικρά νησιά?
5: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες και πάροχοι σε όλες τις περιοχές της χώρας. Υπάρχει ένα μικρό παρόχον περί τους 1500 το αριθμό, που βρίσκουμε ότι η πάροχη αυτή είναι διασπαρμένη σε όλα τα μήκη και πλάτη, τόσο της υπηρετικής όσο επίσης και της νησιωτικής ελλαδικής επικράτειας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εμείς λειτουργούμε χωρίς αποκλεισμούς. Υπάρχει ταυτοχρόνως με τις αιτήσεις για τους ωφελημένους, υπάρχει και η περίοδος αιτήσεων για την εισαγωγή και την ένταξη στο μικρό παρόχο, όπου βεβαίως εκεί υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια ανάλογα με το προφίλ του καταλήμματος. Δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, επαναλαμβάνω, ώστε κανείς να υποβάλει αίτηση. Βεβαίως, ικανοποιώντας τα συγκεκριμένα κριτήρια, και θα πρέπει να πω ότι εάν κάποιος είναι ήδη εγγεγραμμένος μέσα στο μητρό παρόχο, αυτόματα πηγαίνει και στην τρέχουσα περίοδο, αρκεί να έχει μια επικαιροποίηση των στοιχείων του.
3: Λοιπόν, επειδή γνωρίζουμε ότι σας έχουμε βγάλει έξω από ανηλυμένη υποχρέωσή σας, δεν ξέρω αν παραλείψαμε κάτι και θέλετε να προσθέσετε ή αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στους συμμετέχοντες στα προγράμματα αυτά. Και σας αποδεσμεύουμε.
5: Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε όλους τους Ελλήνες πολίτες για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τα στελέχη της ΔΥΠΑ, διότι έκαναν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια, καταλαβαίνετε, με αυτού του τεράστιου αριθμού αιτήσεων, τόσο τη Διεύθυνση Ασφάλισης, όσο επίσης και τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης. Έχουμε άξια στελέχη, στα οποία στηριζόμαστε. Η υπηρεσιακή μας, μαζί με τη διοίκηση, βρίσκονται σε μια αγαπητή συνεργασία, κάτω από συνθήκες πολύ μεγάλης πίεσης, προκειμένου να βγάλουμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αλλά επειδή ξέρετε, αν και εγώ έχω αναλάβει τα καθήκοντά μου σχετικά πρόσφατα, ύστερα από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του Δεκεμβρίου, όλοι αισθανόμαστε εδώ στη ΔΥΠΑ, και αυτό υπόθηκε και χθες στη Διημερίδα, ότι είμαστε σαν μια μεγάλη οικογένεια. Και επειδή ακριβώς όλοι αντιλαμβανόμαστε τον κοινωνικό χαρακτήρα και τις, θα έλεγα, τις εκφάνσεις του κοινωνικού αντίκτυπου του οργανισμού, προσπαθούμε ο καθένας από τη μεριά του και από τη σκοπιά του να κάνει το καλύτερο δυνατό.
3: Μάλιστα.
5: Και βεβαίως θα ευχηθώ σε όλους καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές, πάνω απ' όλα με υγεία, υγεία, υγεία.
4: Κυρία Ράχοβα, σας πω κάτι, επειδή διετέλεσα δημόσιος υπάλληλος και διευθυντής. Εκπέμπεται μια θετική ενέργεια σαν οντότητα.
3: Ναι, ναι.
4: Και αυτό πραγματικά είναι ένα προσόν για την οικογένειά σας καταρχήν, αλλά και για την υπηρεσία η οποία είσαστε ακόλουθοι με συνέπεια. Σας βρίσκω πάρα πολύ λειτουργική και αποδοτική στο λόγο σας. Συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είχε κάποιες αντιρρήσεις, γιατί θα σας έλεγε ότι λείπω συνέχεια. Λόγω της υπηρεσίας, αλλά ο άντρας μου θα έχει ίσως κάποιες όχι αντιρρήσεις.
4: Εντάξει, δεν πειράζει. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο.
3: Θα συνυπογράψω. Θα συνυπογράψω τα λεγόμενα του συνεργάτη μου.
4: Το ξέρω,
3: και δημιουργεί ωραία αύρα. Και ενισχύει και τη θετικότητα του θεμάτων.
4: Φεύγει από το υπαλληλικό, το ξερό λόγο. Το ξερό λόγο, αυτόν τον απόλυτο λόγο, τον αριθμητικό.
5: Σας ευχαριστώ, και να ξέρετε ότι ο μεγαλύτερος θα λέγαμε αποδοχέας πίεσης είναι το γραφείο μου. Γιατί έχω τρεις εξαιρετικές κυρίες, οι οποίες δέχονται επίσης πάρα πολύ μεγάλη πίεση καθημερινά. Οπότε θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στις τρεις κυρίες.
3: Ωστόσο, συγχαρητήρια και στις κυρίες από εμάς, γιατί το αποτέλεσμα που παράγεται είναι άριστο.
4: Καλή επιτυχία.
3: Και δημιουργήσατε θετικό κλίμα μέσα και με αυτές τα δύο θετικά θέματα, γιατί όταν μιλάς για διακοπές, έτσι δεν είναι, δημιουργείται εικόνα καλοκαιριού. Θα τα πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή μας, γιατί ξέρω ότι σήμερα δεν έχουμε
5: χρόνο.
3: Να μιλήσουμε έτσι για αγορά εργασίας, για τα προγράμματα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους και για ανέργους. Νομίζω ότι θα είστε στη διάθεσή μας.
5: Βεβαίως, με πολύ μεγάλη χαρά. Οπότε, ξέρετε, αυτό το λέω γενικότερα, ότι είμαι στη διάθεση, γιατί στη διάθεση των δημοσιογράφων, διότι αυτό επίσης είναι μία από τις υποχρεώσεις μας. Να μεταλαμβαδεύουμε το μήνυμα και επίσης να μεταφέρουμε τη γνώση.
3: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, κυρία Ράχοβα. Τώρα μας καλύψατε με αυτό που είπατε. Τώρα δείχνει την εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη κατάρτισή σας. Καλή συνέχεια σας. Ευχόμαστε. Καλά
5: να
3: περάσετε
5: και
3: που είστε. Καλή διαμονή. Γεια σας. Γεια σας.
5: Ευχαριστώ.
4: Είναι μερικοί άνθρωποι που νεκταρία μου βγάζουν μια αύρα που θέλεις να τους πλησιάσεις, να μάθεις από αυτούς. Δηλαδή δεν είναι το γνωρίζω ή δεν το γνωρίζω. Είναι έτσι, ότι αυτοί οι άνθρωποι βγάζουν αυτό που αποδίδουν με εκτίμηση και με σοβαρότητα τις ευθύνες που τους έχει αποδώσει το κράτος.
3: Και παράγουν τα καλύτερα αποτελέσματα.
4: Και βλέπετε, είναι ΑΣΕΠ. Δεν είναι τηλέφωνο, είναι ΑΣΕΠ. Διορίστηκε μέσω ΑΣΕΠ. Που σημαίνει ότι αξιολογήθηκε, τακτοποιήθηκε και δεν έχει ανάγκη.
3: Ναι, γιατί είναι υποδιοικήτρια. Είναι όλοι οι διοικητές, περνάνε μέσα από τη διαδικασία του ΑΣΕΠ, αλλά η κοπέλα τώρα.
4: Νιώθω
3: εδώ
4: ότι
3: πέρα
4: το άριστο αρχίζει και διακρίνεται. Το άριστο αρχίζει και διακρίνεται.
3: Σφαιρική, ολιστική.
4: Αυτό.
3: Άρτια κατάρτιση και γνώστηρια του αντικειμένου. Μας παρήχε τώρα, βλέπεις ότι δεν είναι όφης ερώτηση και μάλιστα εκτενώς μας παρήχε πληροφόρηση. Λάμε. Νομίζω ότι όποιος παρακολούθησε σήμερα δεν χρειάζεται να μπει μέσα στην ιστοσελίδα. Μπαίνει μόνο για να κάνει τα διαδικαστικά. Μας παρήχε την πλήρη
4: και τα κριτήρια
3: πληροφόρηση.
4: Που...
3: Έτσι. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε συνεργάτη απ' έξω Τσαμπίκο, τι κάνουμε? Πάμε για διαφημισούλες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι, γιατί ερχόμαστε με ένα ακόμη εξόχως ενδιαφέρον θέμα. Θα συνδεθούμε με Φραγκφούρτη, με Γερμανία, και θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο των Ελλήνων Επιστημόνων. Είναι ένα θέμα πολύ που μας απασχολεί, ένα θέμα που σε κάθε εκπομπή το συζητάμε εδώ με τον αγαπητό, τον Brain Drain. Για να δούμε τι γίνεται με τους Έλληνες επιστήμονες και να δούμε έτσι με τη σύγχρονη πλέον εποχή, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και τη συνάφεια των επιστημονικών επαγγελμάτων. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό ημίωρο και βέβαια θα παρουσιάσουμε και το βιβλίο του συνεργάτη μου.
0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
11: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
12: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
11: Ζηλεύεις?
12: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
11: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
12: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
11: Χώρο?
12: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
13: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
3: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, στη συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Είμαστε εδώ με τον συνεργάτη μου, τον αγαπητό Ξάνθη, και θα πάμε, αγαπητές, σε ένα πολύ έτσι μείζωνο σημασίας θέμα, πολύ συζητημένο, για τους Έλληνες, τα παιδιά, οι Έλληνες επιστήμονες που έχουν φορτώσει τις αποσκευές τους, τα πτυχία τους, τα καλύτερα μυαλά, και έχουν, και αυτό συνέβη και έτσι πολύ κατά κόρον την περίοδο της κρίσης, της οικονομικής, τα καλύτερα μυαλά, δηλαδή τα παιδιά, το επιστημονικό προσωπικό της χώρας, που τα σπούδασε αυτή η χώρα, που ξοδεύει αυτή η χώρα, για την επιστημονική τους κατάρτιση, να εγκαταλείπουν και να αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον και επαγγελματικό, επιστημονικό. Και μάλιστα να τους αξιοποιούν, να τους αξιοποιούν άλλες χώρες, πρωθυπουργοί άλλων χώρων. Και θυμάσαι που λέγαμε για την Άγγελα Μέρκελ τότε, που αξιοποιεί τα δικά μας, την αυστηρή Άγγελα Μέρκελ, που αξιοποιεί τα δικά μας καλύτερα μυαλά. Τώρα είναι ένα πολύ συζητημένο θέμα και στοίχημα όλων των κυβερνήσεων. Έτσι δεν είναι ο εκάστοτε πρωθυπουργός βάζει στοίχημα ότι για το brain drain. Θα συνδεθούμε λοιπόν τώρα με τη Φραγκφούρτη, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των Ελλήνων Επιστημόνων για να μας δώσει μια πιο σφαιρική κατάσταση, τι γίνεται εκεί στο εξωτερικό και αν έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος του επαναπατρισμού των Ελλήνων Επιστημόνων, των δικών μας των παιδιών που έχουν φύγει. Αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να συνδεθούμε έτσι με τον πρόεδρο. Και τον καλωσορίζουμε. Συνδεθήκαμε λοιπόν. Καλωσορίζουμε τον κύριο Γιάννη Φλόκο, πρόεδρος Ελλήνων Επιστημόνων Εξωτερικού, συγκεκριμένα στην Φραγκφούρτη. Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε που μας θυμάτε σήμερα. Μας ακούει ο πρόεδρος. Κύριε Φλόκο, μας ακούτε. Θα επιχειρήσουμε άλλη σύνδεση. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας εμείς. Έλα,
4: καπιτέ, τίποτα. Απλώ είναι ένα φλέγον θέμα το οποίο ακριβώς τουλάχιστον εμφανίζεται έντονα μετά από την οικονομική κρίση 2009-2010, όπου περίπου 400.000 φοιτητές, θυμάμαι καλά.
3: Συνεχίζουν όμως, συνεχίζεται.
4: Και η ροή δεν σταμάτησε καθόλου. Απλώς επειδή οι ευκαιρίες επιστημονικές είναι πιο ανοιχτές και τα πανεπιστήμια προφανώς προσφέρουν μεγαλύτερα παιδεία στην έρευνα, ιδιαίτερα στην έρευνα. Γιατί τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουμε μια συστηματική υστέρηση σε αυτό το πεδίο και νομίζω ότι η νεολαία βρίσκει σε αυτές τις διαδρομές και οπωσδήποτε η πρόκληση των όλων των κυβερνήσεων είναι πώς αυτή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι από τις 300.000 μπορεί να επιστρέψει.
3: Είναι και το οικονομικό κομμάτι.
4: Το οικονομικό κομμάτι, οι αμοιβές.
3: Εδώ προφανώς, το επιστημονικό πεδίο που παρατηρείται, η μεγάλη φυγή είναι στο θέμα των ιατρών. Οι οποίοι αναζητούν το καλύτερο τους στο μέλλον και το βρίσκουν.
4: Βεβαίως και το βρίσκουν. Αμοιβόμενοι, πολλαπλάσια. Ναι. Και μάλιστα, αν θυμηθείτε καλά, πριν από το Brexit υπήρχε και η δυνατότητα να εργάζονται και ένας χρόνος στην Αγγλία και ένα χρόνο στην Ελλάδα.
3: Ναι.
4: Βεβαίως μετά το Brexit σταθεροποιήθηκε και οι γιατροί επέλεξαν ή τη Μεγάλη Βρετανία ή την Ελλάδα. Και αυτό ακριβώς είναι ότι το περιβάλλον και το οικονομικό αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον αλλά και το επιστημονικό είναι πολύ καλύτερο. Βεβαίως είναι όμως μια πρόκληση.
3: Ναι.
4: Και άκουσα χθες και τον Πρωθυπουργό που ότι ήταν ένα μεγάλο στίχημα για τους νέους.
3: Ναι.
4: Να επιστρέψουν όσο το δυνατόν με ειδικά κίνητρα που βάζει τα οικονομικά
3: κίνητρα. Ναι,
4: αλλά
3: το μεγάλο στίγμα δόθηκε πριν 7 χρόνια. Νομίζω ότι δεν επιτεύχθη.
4: Δεν επιτεύχθη, βεβαίως.
3: Το βιώνουμε εμείς το θέμα των ιατρών, των υποστελεχωμένων νοσοκομείων που δεν έχουν κοινικότητες.
4: Ή το άλλο ότι έχουν μαζευτεί όλοι οι γιατροί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και έχουν φύσει όλη την περιφέρεια σε ελληματική κατάσταση.
3: Έχουμε τον πρόεδρο. Τον έχουμε τον πρόεδρο. Έλα. Πολύ καθαρά.
4: Πολύ καλύτερα.
3: Πρόεδρε, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας. Ο κύριος Γιάννης Φλόκος, πρόεδρος επιστημόνων. Τι κάνετε, πρόεδρε,
14: σας
3: ευχαριστούμε έτσι για την τιμή. Η χαρά μας που σας έχουμε κοντά μας. Έχουμε να τα πούμε κάποια χρόνια.
14: Χαρά είναι δική μου. Ναι.
3: Λοιπόν, για πείτε μας έτσι, συζητάμε τώρα με τον συνεργάτη μου για τον brain drain, συζητάμε για τη μεγάλη φυγή του επιστημονικού προσωπικού μας έτσι, την περίοδο της κρίσης. Εσείς πώς προέκυψε, είσαστε από τους Έλληνες που φύγανε στο εξωτερικό αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο και μέλλον στα χρόνια της κρίσης ή είσαστε εγκατεστημένος εκεί, σπουδαγμένος εκεί και μείνατε?
14: Ναι. Ήρθα στη Γερμανία αρκετά χρόνια πριν την κρίση. Τώρα το πώς προέκυψε και έμεινα εδώ είναι μια σειρά συμπτώσεων και αναγκών, τις οποίες θα πω ευχαρίστως. Έχω σπουδάσει στην Ελλάδα, είμαι απόκτης του Πολυτεχνείου. Βγήκα στη Γερμανία για να κάνω διδακτορικό. Όταν έκανα το διδακτορικό, για κάποιους οικογενειακούς λόγους δεν μπορούσα να επιστρέψω στην Ελλάδα, οπότε έψαξα να βρω εργασία στη Γερμανία. Μετά κάναμε παιδιά,
3: μείνατε.
14: Προέκυψε η οικογένεια και ήταν δύσκολο να παλιλωστήσουμε.
4: Η σύζυγος Γερμανίδα.
14: Ελληνίδα.
15: Ελληνίδα. Ωραίο. Ακόμα καλύτερα. Ναι,
3: δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες.
14: Είμαστε μια 100% ελληνική οικογένεια.
3: Ωραία, λοιπόν. Ως επιτοπλίστων όμως, γιατί φεύγουν οι Έλληνες στο εξωτερικό?
14: Αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί απλά, γιατί εξαρτάται από τον... από τη χρονική στιγμή που εστιάζουμε στο πρόβλημα. Εάν μιλήσουμε για σήμερα, ο κύριος λόγος που οι Έλληνες φεύγουν στο εξωτερικό είναι η κρίση.
3: Η κρίση, η οποία συνεχίζεται.
14: Πριν από, ναι, πριν από 30 χρόνια οι λόγοι ήταν άλλοι. Ναι. Η κρίση συνεχίζεται. Η Ελλάδα έχει πολύ καλά πανεπιστήμια, από τα οποία αποφυτούν επιστήμονες με αρκετά καλό know-how, όμως η Ελλάδα δεν έχει την αγορά να τους απορροφήσει. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα, ότι η Φιλανδία λέει μπορώ κάθε χρόνο να απορροφήσω 1000 επιστήμονες πληροφορικής. Τώρα το 1000 που πάει ένας τυχαίος αριθμός.
3: Ωραία, ναι.
14: Λοιπόν, τι κάνουμε? Άρα από τα πανεπιστήμια θα αποφοιτήσουν το πολύ 800, γιατί ξέρουν ότι και άλλοι 200 θα προκύψουν από το εξωτερικό. Εμείς δεν το κάνουμε ανάποδα. Προκύπτουν οι επιστήμονες, αποφοιτούν από τα πανεπιστήμια, αλλά δεν μπορεί να τους απορροφήσει η αγορά.
3: Μάλιστα. Είναι καθαρά δηλαδή θέμα οικονομική.
15: Να βοηθήσω, ναι, λίγο το διάλογο. Κύριε Φλόκο, είναι το μοντέλο ανάπτυξης της Ελλάδος, όπου εδώ δεν υπάρχει ούτε πρωτογενής ούτε δευτερογενής τομέας. Όλα στηρίζονται στην μία λέξη. Λέγεται τουρισμός. Είναι μια υπηρεσία που εκεί μέσα δεν υπάρχει η έρευνα που εκτελείτε εσείς στα διδακτορικά σας και με τα διδακτορικά σας. Και αυτή είναι το μείζον πρόβλημα, ότι όλο το μοντέλο που αναπτύχθηκε μετά από το 60, επαναλαμβάνω, έχει στερήσει την ισορροπία, τη βιώσιμη ισορροπία παραγωγής οποιαδήποτε αντικειμένου το οποίο προκαλείται στην Ελλάδα. Είναι μια μονομέρεια που σκοτώνει την πολύπλευρη διεπιστημονικότητα καθενός.
3: Σωστή προσήγηση.
15: Αυτή είναι η δικιά μου θέση.
3: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
14: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Η μονοδιάστατη ανάπτυξη μιας οικονομίας δεν είναι ποτέ καλή. Στην Ελλάδα όντως η κύρια ή μία από τις κύριες πηγές εισόδων είναι ο τουρισμός. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι που έχουμε μια τόσο ωραία χώρα, με παραλίες, με πολιτισμό, με φυσικές ομορφιές που προσελκύει οι τουρίστες. Όμως κατά ψέματα από τον τουρισμό δεν προκύπτουν θέσεις εργασίας υψηλής διάκρισης.
3: Ναι. Θέλω

0: από την άλλη πλευρά δεν μπορώ να πω ότι τουλάχιστον στην περιοχή της Φραγκφούρτης, μπορεί σε άλλες περιοχές να είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά στην περιοχή της Φραγκφούρτης δεν μπορώ να πω ότι παρατηρώ κάποιο τεράστιο κύμα επιστροφής υπαλληλόστησης.
1: Για δώστε μας, θέλω, αγαπητέ, έχω έτσι τη μία
2: απορία. Πόσα άτομα είσαστε στη Φραγκφούρτη, Έλληνες, ευρύτερα σπουδαγμένοι, ευρύτερα, με την ευρία έννοια, περίπου, έτσι είναι ένα αριθμό.
0: Είναι κάποιες χιλιάδες, είναι κάποιες χιλιάδες, είναι δύσκολο να καταγραφούν,
2: ναι,
0: για πολλούς λόγους.
2: Ναι.
0: Δεν μπορούν να καταγραφούν ούτε από τις γερμανικές αρχές, γιατί κάποιοι από τους εδώ Έλληνες έχουν πέραν της ελληνικής και γερμανική υπηκότητα, οπότε για τις γερμανικές αρχές αυτοί καταγράφονται ως Γερμανοί. Οπότε και τους γερμανικούς δήμους και περιφέρειες να ρωτήσει κάποιον.
1: Ναι. Δώστε μας έτσι κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα, έρχεται, φεύγει ένα παιδί από εδώ που έχει σπουδάσει στην ιατρική επιστήμη, έχει λάβει και την ειδικότητά του και αναζητάει έτσι ένα καλύτερο αύριο, μία θέση σε ένα νοσοκομείο της Γερμανίας. Εκεί μισθολογικά τι γίνεται, για να τα συγκρίνουμε και εδώ με την περιοχή μας και να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να επιστρέψουν οι γιατροί ή να κρατήσουμε τους υπάρχοντες.
0: Για απόλυτους αριθμούς δεν μπορώ να το
1: περίπου
0: απαντήσω. Σίγουρα όμως, σίγουρα ένας νοσοκομιακός γιατρός παίρνει πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι θα πάρει ο συνάδελφός του στην Ελλάδα. Ίσως και τα διπλάσια.
1: Και τα διπλάσια. Θα έλεγα. Είναι και το κόστος.
0: Ναι. Δηλαδή, και από εκεί πέρα με τις υπηρεσίες και τις εφημερίες και όλα αυτά.
1: Ανεβαίνει ο μισθός.
0: Αυξάνεται.
2: Τι επαγγέλλεστε αν επιτρέπετε. Τι διδακτορικό έχετε, μηχανολόγος.
0: Μετρολόγου μηχανικού είναι το διδακτορικό.
2: Μετρολόγου μηχανικού, εντάξει. Αυτό βλέπετε ότι κάθε σχολή.
1: Και τα μηχανικά.
2: Βοηθάω γιατί εγώ είμαι από τη σχολή. Είμαι αρχιτέκτονας εγώ. Θέλω να σας πω. Ενώ η Μεσόγειος πασχίζει από αισθητική και από μέτρο, μιλάω για αρχιτεκτονική, πολιτική μηχανική και όλη αυτή η ομάδα, ενώ η κεντρική Ευρώπη, όπως ο κύριος Φλόκος, οι ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι και ευρύτερα ο δευτερογενής τομέας βρίσκουν την ανάλογη ανταπόκριση.
1: Μάλιστα.
2: Η ιδέα εκπαιδευτική είναι στο βόρειο συγκρότημα της Ευρώπης. Σκανδιναβία θα δείτε πολλούς πανεπιστημιακούς που είναι δάσκαλοι, καθηγητές, τέτοιες ειδικότητες. Δηλαδή, το πιστεύω ότι ακόμα και οι ίδιες οι χώρες είναι κατάλληλα τεκμεριωμένες για να σας απορροφήσουν, καταλάβατε. Δεν είναι τυχαίο ότι η μεγάλη
0: βιομηχανία,
2: η μεγάλη βιομηχανία λέγεται Γερμανία, η καρδιά της βιομηχανίας της Ευρώπης χτυπάει στη Φραγκφούρτη και στο Βερολίνο. Δεν είναι μακριά από αυτήν την αντίληψη. Εξάλλου η κεντρική τράπεζα.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Να ξέρετε ότι είναι στη Φραγκφούρτη. Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα.
1: Επειδή
0: έχω μία παρατήρηση, το πούνημό μου γράφεται με ωμέγα. Αν μπορεί να διορθωθεί.
1: Είναι δικό μου λάθος, γιατί με ρώτησε το κοντρόλ και είπα εγώ ο μικρόν. Το πήγα
2: φλόγος,
1: με το
0: Γκρίκλι. Το εξωτερικό. Και το εξωτερικό παραμένει εκεί. Φραγκφούρτης να βάλετε παρακαλώ, όχι εξωτερικό. Δεν θέλω να.
1: Μας διορθώσατε.
0: Γιατί είναι και πολιτικά αυτά τα θέματα, να μην δημιουργηθεί παρεξηγήσεις.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν,
0: από άλλους αγαπητούς συλλόγους.
1: Μια τελευταία ερώτηση. Να αναφερθούμε λίγο στο σύλλογό σας. Τι ακριβώς είναι ο σύλλογος, τι κάνετε, κάποιος δηλαδή, ένα νέο παιδί, ένας νέος επιστήμονας που θα φύγει από εδώ, έρχεται σε εσάς. Δώστε μας λίγο τη δράση του συλλόγου.
0: Ναι.
2: Και πώς περνάτε σαν άτομο.
1: Ναι.
2: Πώς διαβιώνετε σαν άτομο, σαν προσωπικότητα. Με την οικογένειά σας. Οι συνθήκες διαβίωσης.
0: Ο Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων Φραγκφούρτης είναι ένας σύλλογος ο οποίος αριθμεί γύρω στα 150 μέλη από όλο το φάσμα του επιστημονικού χώρου. Mm-hmm. Ως επιστημονικός σύλλογος, πρώτη μας προτεραιότητα έχουμε να προωθήσουμε τη συναδελφικότητα μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων και να προβάλλουμε όμως το ελληνικό επιστημονικό στοιχείο στην κοινότητα τη γερμανική. Παράλληλα, είμαστε αναγνωρισμένοι ως κοινοφελής οργανισμός, ως κοινοφελής οντότητα. Κύριο μέλημά μας είναι να καταπολεμήσουμε κάποια προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Για παράδειγμα, μπορώ να πω ότι, ίσως το θυμάστε εσείς, κυρία Μπίλη, ότι πριν μερικά χρόνια είχαμε κάνει μια οικονομική εκστρατεία για το Καστελόριζο.
1: Ναι,
0: μεσούτος του κορονοϊού. Τότε, επειδή ο κορονοϊός, πέραν όλων των άλλων, είχε ως αντίκτυπο να μην ασχολούμαστε με τίποτα άλλο. Θέλαμε τότε με αυτή την οικονομική εκστρατεία να αναδείξουμε τις ανάγκες της διαχρονικής Ελλάδας, ότι, της ακριτικής Ελλάδας, ότι η ακριτική

0: η Ελλάδα είναι εδώ και οι ανάγκες της είναι διαχρονικές. Και είχαμε ξεκινήσει τότε μια οικονομική εκστρατεία, τα έσοδα από την οποία τα διαθέσαμε υπέρ του πολυδύναμου ιατρικού υγεία μεγίστη. Ναι. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είχαμε στηρίξει σχολεία στις πληγήσεις περιοχές του Πηλίου από τις πλημμύρες πριν από 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε βοηθήσει την Hope Genesis, η οποία είναι μια πρωτοβουλία η οποία καταπολεμά την υπογεννητικότητα με την δωρεά υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Με κάποιες φιλανθρωπικές συναυλίες που είχαμε κάνει στο παρελθόν, είχαμε βοηθήσει και το υλικό παράδειγμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, όπως και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια Λάμψη.
1: Αξιόλογη. Θέλω να πω δηλαδή ότι. Συλλόγου, αξιόλογη.
2: Ναι, ικανό αποτύπωμα,
1: βέβαια.
2: Μπράβο, 150 άτομα. Μπράβο. Μας...
0: Ναι, έχουμε βέβαια και τους η οικονομική υποστήριξη δεν έρχεται μόνο από τα μέλη μας, έρχεται και από εξωτερικούς οικονομικούς υποστηρικτές.
2: Ναι.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δίνουμε μεγάλη έμφαση και προτεραιότητα στο κοινωνικό μας έργο.
1: Και προβάλλεται το ελληνικό στοιχείο, βεβαίως, αυτό της αγαθοεργίας του Έλληνα, έτσι.
2: Αλληλεγγύη.
0: Ναι, ακριβώς. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι φέτος συμπληρώνουμε 30 χρόνια. Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1996. Και τα 30 χρόνια θα τα γιορτάσουμε στην επίσημη αίθουσα δεξιώσεων του Δημαρχείου Φραγκφούρτης, καλεσμένη του ίδιου του Δημάρχου Φραγκφούρτης, το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη τιμή για τον Σύλλογό μας.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Και τιμή για τη χώρα μας, βεβαίως. Και πρόεδρε, ναι, να είστε καλά. Εδώ ετοιμάζετε κάποια άλλη δράση, έτσι, κοινοφελούς, έτσι,
0: υπάρχουν πολλά, υπάρχουν πολλά πράγματα, υπάρχουν πολλά πράγματα υποσυζήτηση, τα οποία μαθαίνονται. Θα κοινοποιηθούν στην πορεία.
1: Εμείς θα είμαστε σε επικοινωνία. Ξέρουμε ότι η περιοχή μας εδώ είναι έτσι ψηλά στην ατζέντα σας και επομένως θα επικοινωνούμε και συχνότερα. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ το ευχαριστώ, τιμή μου.
2: Χαρά μας και εμείς.
0: Επίσης, γεια σας.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι πολύ και ενδιαφέρον το θέμα και είναι και αξιόλογη η δράση του Συλλόγου.
2: Είναι επίπεδα τα οποία χρειάζονται να επικοινωνούνται. Αυτά είναι άνθρωποι που
1: είναι
2: οι
1: πρεσβευτές.
2: Αυτοί είναι οι επιστημονικοί πρεσβευτές της χώρας μας, όλο τον κόσμο.
1: Προσωπικότητες, πράγματι. Θα έρθει ο κύριος Φλόκος, θα είναι εδώ στο τέλος του μήνα.
2: Να το φιλοξενήσουμε, θα είναι χαρά μας και τιμή μας.
1: Λοιπόν, ένα άλλο θέμα τώρα, αγαπητέ, έχουμε η γραμμή ως πολυεπίπεδη προσέγγιση των συνθήκων της εποχής μας. Ένα πόνημά σου, καλοτάξιδο, με καλή επιτυχία να έχει. Εδώ δείξτε μας, εδώ το έχουμε το βιβλίο. Η γραμμή.
2: Η γραμμή είναι...
1: Τι σημειολογία έχει η
2: γραμμή? Σημειολογία είναι ότι προσπάθησα να βρω ένα στοιχείο... Ένα αχνό αποτύπωμα.
1: Πρόλογος Σωτήρης Ντάλης, ο πρόλογος
2: είναι
1: με
2: τον κύριο Ντάλη. Να συνδέσω τις διεθνείς σχέσεις με την αρχιτεκτονική.
1: Ναι.
2: Η αισθητική με τη ζωή. Αυτά τα 2-3 στοιχεία προσπάθησα να βρω κάτι, ένα κοινό. Ένα κοινό παρανομαστή και βρήκα τη γραμμή.
1: Πώς θα συνδέει αυτή η γραμμή? Μία γραμμή, γραμμή θα αποκλείεται.
2: Είναι και τεθλασμένη, είναι και η ευθεία.
1: Α, ωραία, λοιπόν.
2: Η ευθεία γραμμή εκπροσωπεί την αγάπη και την αισθητική. Η τεθλασμένη εκπροσωπεί τη ζωή και τη φύση.
1: Μάλιστα.
2: Μέσα σε αυτό το πλέγμα της σκέψης κατόρθωσα και έγραψα ένα πόνημα, θα το έλεγα εγώ, κάποιων σελίδων. Εξεδόθη από τη σειρά του κυρίου Ντάλη, ο οποίος με υποστηρίζει πάρα πολύ και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια. Είναι ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εκδοτικός οίκος Παπαζήση και το προλόγησε ο Μανώλης Στεφανάκης, καθηγητής, η Αντωνία Ιματσίγκου, η φιλόλογος και ο φίλος ο συνάδελφος Γιώργος Σάβανος, ο αρχιτέκτονας, όπου εκεί 29 Πέμπτου στο Νεστορίδιο παρουσιάσαμε το βιβλίο.
1: Μάλιστα.
2: Με πολύ ωραίο κόσμο, κάναμε μια ανοιχτή συζήτηση και θέλω πραγματικά να βοηθήσω λίγο τη σκέψη μου ότι στη Ρόδο ακόμα υπάρχουν άτομα που σκέπτονται, που αγωνιούν για το αύριο, αγαπούν τον τόπο. Δεν είναι μόνο το επιχειρήν, αλλά είναι και άτομα τα οποία μοιάζονται στη φιλοσοφική πλευρά.
1: Εξού,
2: κυρία Μπίλη, βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά βιβλία, τα οποία και εσείς προλογίσατε πριν από κάποιο καιρό, θυμάμαι, για το Καστελόριζο και πραγματικά επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Φλόκος για το Καστελόριζο. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει αυτός ο αναβρασμός πνεύματος και για μας είναι μια επιτυχία και μια χαρά να παρουσιάζουμε τη σκέψη μας στο κοινό. και να κριθούμε και από το κοινό με την ανάλογη.
1: Βλέπω εδώ τις θεματικές του βιβλίου. Η γραμμή είναι παντού. Η γραμμή είναι στον πολιτισμό, είναι στον πολιτισμό, η γραμμή στη γεωπολιτική, η γραμμή στην τέχνη.
2: Στην
1: ωραία,
2: μας.
1: Λοιπόν, θα το μελετήσουμε καλοκαιράκι. Χαρά έχετε
2: αγαπητέ εκδόσει
1: την... Παπαζήσει. Καλό τάξιτο να είναι
2: πολύ.
1: Και σε άλλα πολλά. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε και η εκπομπή μας. Είχαμε πολύ, πολύ έτσι, ενδιαφέροντα θέματα.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που μείνατε, μας παρακολουθήσαμε. Πραγματικά να έχουμε μια καλή δημιουργική εβδομάδα. Εμείς πάλι την Παρασκευή.
3: Κόσμος 938. Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
5: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241067677 ή στο 2241103333.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241062344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246070619.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
5: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
4: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
5: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
4: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
5: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τα μάχια, ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
10: Σε aperitif ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Ποιος?
3: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
10: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
13: Κόσμος Ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σημαντικές παρεμβάσεις για την υγεία και τις υποδομές στα Δωδεκάνησα ανακοίνωσε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αιχμή την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου, την προώθηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου και τη χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟΟ. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε στον κόσμο ότι η ανάπτυξη και η διεκδίκηση κρίνονται από τα έργα και τα αποτελέσματα, απαντώντας παράλληλα στην κριτική της αντιπολίτευσης. Την ικανοποίησή του για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη Ρόδο εξέφρασε στον κόσμο ο Βασίλης Υψηλάντης, τονίζοντας ότι η αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό με διοικητικές, πολιτιστικές και δικαστικές χρήσεις. Παράλληλα, χαρακτήρισε κομβική σημασία την αναβάθμιση του λιμένα της Ρόδου και τον στόχο μετατροπής του σε home port. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες για την υγεία στα Δωδεκάνησα άσκησε μιλώντας στο κόσμο ο Γιώργος Νικητιάδης, υποστηρίζοντας ότι το νέο νοσοκομείο της ΚΟ αποτελεί ανεκπλήρωτη δέσμευση από το 2022, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ακτινοθεραπευτικού κέντρου της Ρόδου. Αύξηση 2% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου το Μάιο του 2026 με πάνω από 810.000 επιβάτες να διακινούνται μέσω του αερολιμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece. Στο Δήμαρχο Λειψών Φώτη Μάγκο ανατίθενται τα καθήκοντα του νέου Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τον νησιωτικό χώρο και ειδικά τα Δωδεκάνησα.
15: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. No one knows about the things that I've been through with you.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
6: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
7: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
6: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
10: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Σημαντικές παρεμβάσεις για την υγεία και τις υποδομές στα 12 Άνισα ανακοίνωσε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέχρι την αξιοποίηση του παλαιού νοσοκομείου Ρόδου, την προώθηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου και τη χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου ΚΟ. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε στο Κόσμος ότι η ανάπτυξη και η διεκδίκηση κρίνονται από τα έργα και τα αποτελέσματα, απαντώντας παράλληλα στην κριτική της αντιπολίτευσης. Την ικανοποίησή του για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη Ρόδο εξέφρασε στο Κόσμος ο Βασίλης Υψηλάντης, βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό με διοικητικές, πολιτιστικές και δικαστικές χρήσεις. Παράλληλα, χαρακτήρισε κομβική σημασία στην αναβάθμιση του λιμένα Ρόδου και το στόχο μετατροπής του σε home port. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες για την υγεία στα Δωδεκάνησα άσκησε μιλώντας στον Κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, υποστηρίζοντας ότι το νέο νοσοκομείο της ΚΟ αποτελεί ανεκπλήρωτη δέσμευση από το 2022, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Ρόδου. Παράλληλα, ζήτησε διαφάνεια και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην αξιοποίηση του παλαιού νοσοκομείου. Αύξηση 2% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο διαγοράς της Ρόδου το Μάιο του 2026, με 810.196 επιβάτες να διακινούνται μέσω του αερολιμένα. Η άνοδος προήλθε κυρίως από τη διεθνή κίνηση, η οποία ενισχύθηκε κατά 2,9%. Στο Δήμαρχο Λειψών Φώτη Μάγκο αναθέτονται τα καθήκοντα του νέου Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τον νησιωτικό χώρο και ειδικά τα Δωδεκάνησα.
2: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
2: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Τα Ρένιες Φρυγανιές Φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
4: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Λίπτον Ice Tea, 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
4: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-0-67-677 ή στο 224-10-033-33.
8: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σημαντικές παρεμβάσεις για την υγεία και τις υποδομές στα Δωδεκάνησα ανακοίνωσε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αιχμή την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου, την προώθηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου και τη χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟΟ. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε στον κόσμο ότι η ανάπτυξη και η διεκδίκηση κρίνονται από τα έργα και τα αποτελέσματα, απαντώντας παράλληλα στην κριτική της αντιπολίτευσης. Την ικανοποίησή του για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη Ρόδο εξέφρασε στον κόσμο ο Βασίλης

0: Ψηλάντης, τονίζοντας ότι η αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό με διοικητικές, πολιτιστικές και δικαστικές χρήσεις. Παράλληλα, χαρακτήρισε κομβική σημασία την αναβάθμιση του λιμένα της Ρόδου και τον στόχο μετατροπής του σε home port. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες για την υγεία στα Δωδεκάνησα άσκησε μιλώντας στο κόσμο ο Γιώργος Νικητιάδης, υποστηρίζοντας ότι το νέο νοσοκομείο της ΚΟ αποτελεί ανεκπλήρωτη δέσμευση από το 2022, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ακτινοθεραπευτικού κέντρου της Ρόδου. Αύξηση 2% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου το Μάιο του 2026 με πάνω από 810.000 επιβάτες να διακινούνται μέσω του αερολιμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece. Στο Δήμαρχο Λειψών, Φώτη Μάγκο, ανατίθενται τα καθήκοντα του νέου Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τον νησιωτικό χώρο και ειδικά τα Δωδεκάνησα.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Μαμά, μαμά, ο μπέμπις περπάτησε.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
8: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει

0: Πραγματικά.
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντικές παρεμβάσεις για την υγεία και τις υποδομές στα 12 νησιά ανακοίνωσε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέχρι την αξιοποίηση του παλαιού νοσοκομείου Ρόδου, την προώθηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου και τη χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου ΚΟ. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε στο Κόσμος ότι η ανάπτυξη και η διεκδίκηση κρίνονται από τα έργα και τα αποτελέσματα, απαντώντας παράλληλα στην κριτική της αντιπολίτευσης. Την ικανοποίησή του για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη Ρόδο εξέφρασε στο Κόσμος ο Βασίλης Υψηλάντης, βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό με διοικητικές, πολιτιστικές και δικαστικές χρήσεις. Παράλληλα, χαρακτήρισε κομβική σημασία στην αναβάθμιση του λιμένα Ρόδου και το στόχο μετατροπής του σε home port. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες για την υγεία στα Δωδεκάνησα άσκησε μιλώντας στον Κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης, υποστηρίζοντας ότι το νέο νοσοκομείο της ΚΟ αποτελεί ανεκπλήρωτη δέσμευση από το 2022, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Ρόδου. Παράλληλα, ζήτησε διαφάνεια και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην αξιοποίηση του παλαιού νοσοκομείου. Αύξηση 2% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο διαγοράς της Ρόδου το Μάιο του 2026, με 810.196 επιβάτες να διακινούνται μέσω του αερολιμένα. Η άνοδος προήλθε κυρίως από τη διεθνή κίνηση, η οποία ενισχύθηκε κατά 2,9%. Στο Δήμαρχο Λειψών Φώτη Μάγκο ανατίθενται τα καθήκοντα του νέου Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τον νησιωτικό χώρο και ειδικά τα Δωδεκάνησα.
8: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί Τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδλ, γιατί αξίζει.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
8: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
7: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
8: Τολμήστε το.

0: Άλλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σημαντικές παρεμβάσεις για την υγεία και τις υποδομές στα Δωδεκάνησα ανακοίνωσε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αιχμή την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου, την προώθηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου και τη χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε στον κόσμο ότι η ανάπτυξη και η διεκδίκηση κρίνονται από τα έργα και τα αποτελέσματα, απαντώντας παράλληλα στην κριτική της αντιπολίτευσης. Την ικανοποίησή του για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη Ρόδο εξέφρασε στο κόσμο ο Βασίλης Υψηλάντης, τονίζοντας ότι η αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό με διοικητικές, πολιτιστικές και δικαστικές χρήσεις. Παράλληλα, χαρακτήρισε κομβική σημασία την αναβάθμιση του λιμένα της Ρόδου και τον στόχο μετατροπής του σε home port. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες για την υγεία στα Δωδεκάνησα άσκησε μιλώντας στο κόσμο ο Γιώργος Νικητιάδης, υποστηρίζοντας ότι το νέο νοσοκομείο της ΚΟ αποτελεί ανεκπλήρωτη δέσμευση από το 2022, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ακτινοθεραπευτικού κέντρου της Ρόδου. Αύξηση 2% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου το Μάιο του 2026 με πάνω από 810.000 επιβάτες να διακινούνται μέσω του αερολιμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece. Στο Δήμαρχο Λειψών Φώτη Μάγκο ανατίθενται τα καθήκοντα του νέου Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τον νησιωτικό χώρο και ειδικά τα Δωδεκάνησα.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
3: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
2: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
3: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
2: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
3: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
1: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
0: Καλώς τους.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
4: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Τα ρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογένεια.

0: και συσκευασία 500 γραμμαρίων 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
4: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Α και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Σημαντικές παρεμβάσεις για την υγεία και τις υποδομές στα 12 νησιά ανακοίνωσε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέχρι την αξιοποίηση του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, την προώθηση του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου και τη χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου ΚΟ. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε στο Κόσμος ότι η ανάπτυξη και η διεκδίκηση κρίνονται από τα έργα και τα αποτελέσματα, απαντώντας παράλληλα στην κριτική της αντιπολίτευσης. Την ικανοποίησή του για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη Ρόδο εξέφρασε στο Κόσμος ο Βασίλης Υψηλάντης, βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό με διοικητικές, πολιτιστικές και δικαστικές χρήσεις. Παράλληλα, χαρακτήρισε κομβική σημασία στην αναβάθμιση του λιμένα Ρόδου και το στόχο μετατροπής του σε home port. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες για την υγεία στα Δωδεκάνησα άσκησε μιλώντας στον Κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, υποστηρίζοντας ότι το νέο νοσοκομείο της ΚΟ αποτελεί ανεκπλήρωτη δέσμευση από το 2022, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου Ρόδου. Παράλληλα, ζήτησε διαφάνεια και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην αξιοποίηση του παλαιού νοσοκομείου. Αύξηση 2% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο διαγοράς της Ρόδου το Μάιο του 2026, με 810.196 επιβάτες να διακινούνται μέσω του αερολιμένα. Η άνοδος προήλθε κυρίως από τη διεθνή κίνηση, η οποία ενισχύθηκε κατά 2,9%. Στο Δήμαρχο Λειψών Φώτη Μάγκο ανατίθενται τα καθήκοντα του νέου Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τον νησιωτικό χώρο και ειδικά τα Δωδεκάνησα.
8: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Η αεροδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά.

0: 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σημαντικές παρεμβάσεις για την υγεία και τις υποδομές στα Δωδεκάνησα ανακοίνωσε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αιχμή την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου, την προώθηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου και τη χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟΟ. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε στον κόσμο ότι η ανάπτυξη και η διεκδίκηση κρίνονται από τα έργα και τα αποτελέσματα, απαντώντας παράλληλα στην κριτική της αντιπολίτευσης. Την ικανοποίησή του για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη Ρόδο εξέφρασε στον κόσμο ο Βασίλης Υψηλάντης, τονίζοντας ότι η αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό με διοικητικές, πολιτιστικές και δικαστικές χρήσεις. Παράλληλα, χαρακτήρισε κομβική σημασία την αναβάθμιση του λιμένα της Ρόδου και τον στόχο μετατροπής του σε home port. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες για την υγεία στα Δωδεκάνησα άσκησε μιλώντας στον κόσμο ο Γιώργος Νικητιάδης, υποστηρίζοντας ότι το νέο νοσοκομείο της ΚΟ αποτελεί ανεκπλήρωτη δέσμευση από το 2022, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ακτινοθεραπευτικού κέντρου της Ρόδου. Αύξηση 2% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου το Μάιο του 2026 με πάνω από 810.000 επιβάτες να διακινούνται μέσω του αερολιμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece. Στο Δήμαρχο Λειψών Φώτη Μάγκο ανατίθενται τα καθήκοντα του νέου Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τον νησιωτικό χώρο και ειδικά τα Δωδεκάνησα.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Amy Bell.
1: Thank you.
0: Amy Bell.
2: Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με

0: Παροχές τροφοδοσία σκαφών στο τηλέφωνο 2246070619.
1: Κόσμος 938.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Σημαντικές παρεμβάσεις για την υγεία και τις υποδομές στα Δωδεκάνησα ανακοίνωσε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέχρι την αξιοποίηση του παλαιού νοσοκομείου Ρόδου, την προώθηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου και τη χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου ΚΟ. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε στο Κόσμος ότι η ανάπτυξη και η διεκδίκηση κρίνονται από τα έργα και τα αποτελέσματα, απαντώντας παράλληλα στην κριτική της αντιπολίτευσης. Την ικανοποίησή του για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη Ρόδο εξέφρασε στο Κόσμος ο Βασίλης Υψηλάντης, βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό με διοικητικές, πολιτιστικές και δικαστικές χρήσεις. Παράλληλα, χαρακτήρισε κομβική σημασία στην αναβάθμιση του λιμένα Ρόδου και το στόχο μετατροπής του σε home port. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες για την υγεία στα Δωδεκάνησα άσκησε μιλώντας στον Κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης, υποστηρίζοντας ότι το νέο νοσοκομείο της ΚΟ αποτελεί ανεκπλήρωτη δέσμευση από το 2022, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Ρόδου. Παράλληλα, ζήτησε διαφάνεια και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην αξιοποίηση του παλαιού νοσοκομείου. Αύξηση 2% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αερόδρομο διαγοράς της Ρόδου το Μάιο του 2026, με 810.196 επιβάτες να διακινούνται μέσω του αερολιμένα. Η άνοδος προήλθε κυρίως από τη διεθνή κίνηση, η οποία ενισχύθηκε κατά 2,9%. Στο Δήμαρχο Λειψών Φώτη Μάγκο αναθέτονται τα καθήκοντα του νέου Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τον νησιωτικό χώρο και ειδικά τα Δωδεκάνησα.
2: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: ακού Κόσμος 938. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.
1: Look at this face. I know the years are showing.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.